χτίζεται πιστά. Το κάστρο που έχεις χτίσει για να ζούμε αντικριστά. Το πάθος που κινεί βουνά το κρατάς στο εγώ σου τα.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε στο ίδιο. Είναι μεγάλη τιμή, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε γενικά. Ευχαριστώ.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο μαγικό, ζούσαν, λένε, οι αγάπες που δεν είχαν τέλειωμο. Τους χαιρόντουσαν οι νύχτες, τα ρολόγια δίχως δείκτες, δεν μπορούσαν να δείξουν στην αγάπη τέλειωμο. Δεν μπορούσαν να δείξουν στην αγάπη τέλειωμο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
4: Παιδιά, μαζί μας απόψε η Μιρέλα Πάχου. One, two.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμενη News

0: Ένα τραγούδι αγαπημένο για δυνατά αισθήματα και μεγάλες αγάπες, αυτές που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Τα ρούχα μου μαζεύω μια στιγμή, το σώμα μου αμέσως

και όλα θα σ' αγαπώ. Το μοιράζεται στα δύο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Ευζήν. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
4: Ο πόνος στην πλάτη είναι από τις πιο συχνές ενοχλήσεις της καθημερινότητας και στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε κακή στάση σώματος, μυϊκή καταπώνηση ή πολύωρη καθιστική ζωή. Οι ειδικοί όμως προειδοποιούν ότι όταν ο πόνος στην πλάτη επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, μπορεί να κρύβει σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Οι πιο συχνές αιτίες είναι η μυϊκή καταπώνηση, η κύλη δίσκου, η ισχυαλγία και η οστεοπόρωση. Ωστόσο, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, σε ορισμένες περιπτώσεις ο πόνος δεν σχετίζεται μόνο με τη σπονδυλική στήλη. Οι γιατροί συστήνουν άμεση αξιολόγηση όταν ο πόνος συνοδεύεται από δύσπνοια, έντονη εφίδρωση, ναυτία, πυρετό, μούδιασμα στα πόδια, αδυναμία κίνησης ή προβλήματα στην ούρηση και το έντερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υποκρύπτονται σοβαρές παθήσεις όπως ανέβρισμα ορτής, λίμωξη της σπονδυλικής στήλης ή νευρολογικά σύνδρομα που απαιτούν επίγουσα αντιμετώπιση. Παράλληλα, μελέτες δείχνουν ότι και το έντερο μπορεί να επηρεάσει το χρόνιο πόνο μέσω του μικροβιώματος και της φλεγμονής στον οργανισμό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ο πόνος είναι βαθύς, επίμονος και δεν υποχωρεί με ξεκούραση ή θεραπεία, καθώς σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται ακόμη και με καρκίνο του παγκρέατος. Ο επίμονος πόνος στην πλάτη δεν πρέπει να αγνοείται. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την υγεία και τη ζωή του ασθενούς.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Προσκλιμάκωση, ένταση στη Μέση Ανατολή. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Ο ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σήμερα και αύριο συναντώνται στο Παρίσι οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Brent έφτασε τα 110,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Εν τω μεταξύ, το Ιράν, αφού προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούζ, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούζ και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Κατά της εργαλειοποίησης των στενών του Ορμούζ από το καθεστώς της Τεχεράνης, στάχθηκε το Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 ντρόουν στα οποία εισήλθαν στην επικράτειά της από τον εναέριο χώρο του Ιράκ. Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στον Λίβανο σκοτώσαν 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και της 17χρονης κόρης του, σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ στις 19 του μήνα θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Οι απολυτηρίες εξετάσεις της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές της 29 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 27 Μαΐου και οι εξετάσεις αρχίζουν στις 2 Ιουνίου. Στο στόχαστρο της εφορίας, πάνω από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb, μετά από διασταυρώσεις της ΑΔΕ, βρέθηκαν με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν ως και τις 10.000 ευρώ από το 2020 ως το 2022, τα οποία προήλθαν από μαύρες εισπράξεις από ενοικιάσεις των κατοικιών τους. Δεν είναι και λίγοι οι ιδιώτες που, παρότι νίκιαζαν πάνω από 3 καταλήμματα μέσω του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεν είχαν ανοίξει, όπως προβλέπει ο νόμος, φορολογικά βιβλία ως ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη έχουν αποσταλεί στους παρανομούντες ιδιοκτήτες τα πρώτα ραβασάκια πρόσθετου φόρου με την επιβολή παράλληλα προστήμων για απόκρυψη εισοδημάτων. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο με δύο αυτοκίνητα σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Ως την Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη δέχθηκαν τη νύχτα συγκροτήματα κατοικιών στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Ντνίπρο. Οι αρχές της Λιθουανίας ανακοίνωσαν ότι ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, κατά τα φαινόμενα ουκρανικό, συνετρίβει στο έδαφος τους χωρίς να εκραγεί κοντά στην πόλη Ουτένα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της έξαρσης του ιού του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου μετά από εβδομάδες εξάπλωσης 25 άνθρωποι μολύνθηκαν, 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κιτρινόμαυροι έμειναν αίτητοι στα play-off και με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα σκορ της Κυριακής, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Ο εξαναβολής αγώνας Πανσεραϊκός Πανετολικός έληξε με σκορ 1-1 και υποβιβασμό του Πανσεραϊκού στη Super League 2. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Βυτικά και Βόρεια. Θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

0: Πώς το είπε η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, Νίκο Αγγελόπουλε, μπάγκα ράμα, μπάγκα κάτι. Καλά τα είπε η κοπέλα και μπράβο της που κέρδισε το διαγωνισμό τραγουδιού προχθές, αλλά όπως στην πρώτη θέση είναι η Βουλγαρία, στη δεύτερη δεν ήρθαν οι Ισραηλοί.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση, αλλά μου θύμισε έτσι από την ιστορία άλλες εποχές αυτό το γενικό και ξεπλένικο, η μουσική ενώνει. Μέσα από την τέχνη άνθρωποι εκφραζόμαστε, δεν ενωνόμαστε απαραίτητα. Και δεν χρειάζεται πάντα να είμαστε ενωμένοι όταν κάνουμε τα πράγματα. Και αυτό που λέω δεν είναι καθόλου διχαστικό, για σκεφτείτε το λίγο. Τέλος πάντων. Και τι τέλος πάντων δηλαδή, το ζήτημα είναι τώρα πώς μπορείς να πεις ότι η μουσική ενώνει όταν αποφασίζει κάποιος και από πίσω το έχει κάποιους άλλους, ότι κάποιοι λαοί δεν έχουν πατρίδα, δεν έχουν χώρο, δεν χωράνε σε αυτόν τον πλανήτη, απλώς επειδή εμείς θέλουμε να έχουμε εκεί τη δική μας πατρίδα, στα δικά τους εδάφη τα οποία τα πήραμε γιατί απλώς είχαμε τα γένια και τα χτένια. Επιεικώς τα λέω αυτά, έτσι για την αρχή της εκπομπής, για να μην το πάρουμε τώρα το πράγμα στραβά. Δευτεριάτικο πρωί και δεν μας φταίει και σε τίποτα.

Πολύ μου άρεσε το μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου. Καλημέρα, γράφει από τη Θεσσαλονίκη. Ας ενημερώσει κάποιος τους Βουλγάρους ότι η σειρά είναι Schengen Ευρώ Eurovision Μνημόνιο. Να είναι προετοιμασμένοι. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, Αγγελόπουλε. Δεν το είχα σκεφτεί. Φαντάζεσαι, Όλγα. Όλγα, εσύ την είχες προλάβει την Παπαρίζου το 4, ήσουν αγέννητη τότε εσύ. Ήσουν αγέννητη. Ήταν καβαδά, πέρασε την έξω. Λοιπόν, εσύ, Αγγελόπουλε, που σίγουρα τη θυμάσαι πάντως, εκείνη τη μεγάλη εθνική επιτυχία του 2004, τότε που πίστευαν ότι λόγω Καραμανλή στο μεταξύ συμβαίνουν όλα αυτά. Μιλάμε για απίθανες καταστάσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, φαντάζεσαι τώρα να ακολουθήσει και η Βουλγαρία την ίδια διαδρομή, ε? Πες μου εσύ μετά ότι ήθελες να το πάρει ο Ακύλας, να ξαναπεράσουμε πάλι όλο αυτό το πράγμα από την αρχή. Που για να περάσει βέβαια όλο αυτό το πράγμα από την αρχή θα πρέπει να έχεις τελειώσει με το πρώτο σετάκι. Εδώ πέρα είμαστε ακόμη εν πλώ, δεν έχουμε τελειώσει με τίποτα. Δεν είχαμε όμως μόνο Eurovision το Σαββατοκύριακο και δεν είχαμε μόνο την ΑΕΚ Άρα που το σήκωσε χθες, το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Είχαμε και άλλα που έτρεχαν σε επίπεδο πολιτικό και παραπολιτικό, αλλά ας μείνουμε στα πολιτικά, τα παραπολιτικά θα τα βρούνε άλλοι. Καλά ήταν πάντως, καλά τα πήγανε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν κρίνω από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Ελεύθερος Τύπος και Απογευματινή. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος, ο τίτλος από τον Ελεύθερο Τύπο. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Και μου άρεσε γιατί είδα τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολύ θυμωμένο, πάρα πολύ θυμωμένο με την ακρίβεια. Αφού για μία και μοναδική στιγμή, μετά μου φύγε είναι η αλήθεια, μόνο για μια στιγμούλα το σιδά, αισθάνθηκα εκείνη την ώρα ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να μην είναι πρωθυπουργός, να είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης για παράδειγμα. Πρωθυπουργός τώρα και να θυμώνει με την ακρίβεια που η κυβέρνησή του έχει φροντίσει να συνεχίσει να υπάρχει εδώ και η κυβέρνησή του δεν κάνει παρά ελάχιστα προκειμένου να την αντιμετωπίσει, αφού πρώτα έχει κάνει τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές για να δημιουργηθεί όλο αυτό το περιβάλλον. Αφήστε τώρα αυτά τα παραμυθάκια για τους εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες μας επηρεάζουν και μας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό. Απ' την άλλη όμως, οι εξωγενείς παράγοντες γι' αυτό υπάρχουν. Η δουλειά τους να υπάρχουν και να κάνουν ό,τι να κάνουν. Το ζήτημα είναι εμείς πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτά που αντιμετωπίζουμε. Όπως και στη ζωή, έτσι και στην πολιτική. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος, λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Την ίδια ώρα ο τίτλος από την Απογευματινή. Το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών.

Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος ή κάποια να είναι πολύ αφελής προκειμένου να εισπράξει αυτή την εικόνα από όλα όσα έγιναν, δηλαδή ως συμπέρασμα να εισπράξει αυτή την εικόνα από όσα έγιναν στη διάρκεια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου έλαβε

έκλεψαν δια της απουσίας τους κεντρικοί παίκτες, πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς. Είδαμε πράγματα και θάματα, θα σας τα κρατήσω όμως να τα δούμε πιο αναλυτικά στη διάρκεια του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής. Αλλά πριν κλείσουμε αυτή έτσι την πρώτη αναφορά στα όσα έγιναν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενδιαφέρον έχει και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Σε θέση διαδοχής, η επίδοξη αρχηγή, περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το συνεδριό της Νέα Δημοκρατία. Δεν Διασπιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, φωτογραφίες δίπλα σε αυτή του Μητσοτάκη. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων, διαβάζω, για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας την οποία ελπίζει ο Μητσοτάκης, κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Ενδιαφέρον έχουν και οι εξελίξεις βέβαια στον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε, για να περιγράψουμε όλο αυτό το πολιτικό τόξο, αυτόν τον πολιτικό χώρο, μετά και τις εξελίξεις που είχαμε στον ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, με τα όσα γίνονται εκεί. Πολλά ακούει κανείς και άλλες τόσες απόψεις για οποιαδήποτε θέση και στάση τηρεί οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τον καιρό αυτό σε σχέση με τις ευρύτερες εξελίξεις. Και όταν λέμε ευρύτερες εξελίξεις εννοούμε τα όσα πρόκειται να συμβούν με το νέο φορέα που θα ιδρύσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά με έναν τρόπο μιλάμε εδώ τώρα για ένα πράγμα, για δύο πράγματα που ταυτόχρονα είναι και διαφορετικά, αλλά είναι και ίδια. Από όποια πλευρά βέβαια και αν βλέπει κανείς τα πράγματα. Και γιατί είναι διαφορετικά και γιατί είναι και ίδια. Για να κάτσουμε, το βάλουμε λίγο κάτω. Ίδια φαίνονται στα μάτια όλων αυτών που αντιλαμβάνονται ως συνέχεια την διαδικασία και ως προέκτασή της. Προέκταση δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή από την αμαλίας και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, για να επανέλθει στον πολιτικό στίβο, στην πολιτική σκηνή, καταθέτοντας νέα πρόταση. Νέα πρόταση όμως, όχι απέναντι στους παλιούς συντρόφους και στα παλιά στελέχη, αλλά απέναντι στον ελληνικό λαό, που με άλλους όρους και με έναν άλλο τρόπο, μέσα από ένα άλλο δρόμο, μέσα από μια άλλη διαδρομή, θα κληθεί να την επικυρώσει ή να την απορρίψει. Και αν αυτή είναι η πρόταση λοιπόν του πρώην Πρωθυπουργού, που ο λαός στο τέλος θα κρίνει αν θα της δώσει το συν ή το πλήν, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Από την άλλη, υπάρχει και η άλλη πλευρά που βλέπει τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ως ντε και καλά εξελίξεις που αφορούν στο νέο φορέα. Θα μου πεις, μα δεν σχετίζονται, μα οι ίδιοι άνθρωποι δεν ήταν που ήταν στην προηγούμενη φάση, που φιλοδοξούν, θα ήθελαν, προσδοκούν, ας βάλει κανείς, βάλει όποιο πρόσημο θέλει κανείς μπροστά. Μικρή σημασία έχει. Η μεγάλη εικόνα λέει μόνο ένα πράγμα σε αυτή την τόσο σύνθετη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της κέντρου αριστεράς, και όχι τυχαία, γιατί είναι μια διαδικασία που τα προβλήματά της έχουν αποτυπωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο λαός θα τα κρίνει και αυτά. Μικρή σημασία έχουν, μάλλον έχουν τη δική τους σημασία αυτοί που έχουν οι κινήσεις των στελεχών, και ειδικά οι κινήσεις των στελεχών εντός του ΣΥΡΙΖΑ, είτε συντάσσονται στο πλευρό του Παύλου Πολάκη, είτε στην προεδρική γραμμή, στη γραμμή Φάμελου. Στο τέλος, αυτός που θα ζυγίσει τα πράγματα και θα τα κρίνει, και άμα τη ελεύση του νέου κόμματος Τσίπρα θα είναι τελικά αυτό που λέγαμε και στην αρχή, αναφερόμενοι στο κόμμα Τσίπρα. Ο ελληνικός λαός θα κατατάξει τον καθένα και την καθεμιά εκεί πέρα που πρέπει, την επομένη των εκλογών. Την επομένη των εκλογών που θα έχει διαμορφωθεί όπως και να έχει, και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι και όλες, ένα νέο πολιτικό σκηνικό.

Πάντως νομίζω ότι έχουμε απάντηση σιγά σιγά και ως προς το πότε ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει την κίνησή του για την ίδρυση του νέου κόμματος. Οι αναρτήσεις πάντως που είχαμε τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την ημερομηνία της ανακοίνωσης ουσιαστικά έδωσαν μία ιδέα για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, που από ό,τι φαίνεται θα είναι και πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Αυτό που παίζει πιο πολύ ως πιθανό σενάριο είναι να έχουμε ανακοινώσεις πριν εκπνεύσει, πριν τελειώσει ο Μάιος, δηλαδή μέσα στις επόμενες 12-13 μέρες και πιο συγκεκριμένα την εβδομάδα που θα ακολουθήσει.

0: το όνομα παραμένει από τα σφράγη στο μυστικό και είναι λογικό αυτό. Την τελευταία στιγμή μαθεύονται αυτά. Ελάχιστοι άνθρωποι είναι σε θέση να γνωρίζουν τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Επίσης, την ίδια μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τις ανακοινώσεις, θα ανέβει και στην ιστοσελίδα του νέου φορέα ιδρυτική διακήρυξη του νέου σχηματισμού, οπότε θα υπάρχει καταγεγραμμένο και το πολιτικό πλαίσιο, αλλά και οι κινήσεις που θέλει να κάνει διεκδικώντας την επόμενη μέρα την ηγεσία της χώρας, γιατί δεν το κρύβει αυτό η πλευρά Τσίπρα, ότι η επιδίωξή της είναι να κερδίσει τον Κυριακό Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr.
4: Αύριο συγκαλεί σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου με τον Brent να ξεπερνά τα $110 το βαρέλι. Μετά τις προειδοποιήσεις για τέλη στη διέλευση πλοίων, η Τεχεράνη απειλεί τώρα και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς με ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το στενό του Ορμούς. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις στα Λύκεια. Ως τις 12 Ιουνίου οι προαγωγικές για την 1η και 2η Λυκείου και έως τις 25 Μαΐου οι απολυτήριες για την 3η Λυκείου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την 5η οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα με ελεύθερη είσοδο στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και πλήθος εκδηλώσεων. Και ο καιρός αίθριος σήμερα στην Αττική με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
5: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Δύσκολη η κατάσταση στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Τα προβλήματα ξεκινάνε από το ύψος του Εγάλεο έως και τη Λυκόβρηση. Στη Λεωφόρο Αθηνών το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται αυτή την ώρα στις λεωφόρους Βασιλέως, Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας καθώς και στην Αρδιτού. Καθυστερήσεις καταγράφονται και σε Συγκρού, Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Δυσκολίες υπάρχουν και στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη έως την οδό Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος η κίνηση αυξάνεται σταδιακά σε ορισμένα σημεία και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και του Αλίμου. Τέλος, στον Πειραιά, μικρή δυσχέρεια παρατηρείται περιμετρικά του λιμανιού. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, επιστροφή και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Μα το σημάδι,
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείον Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα εδώ από τον Αθήνα 984. Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 213-09-09-100 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Υπάρχει βέβαια και το Viber 6948-984-984. Μπορείτε να μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και χρωστώ να διαβάσω τα μηνύματα που έχετε στείλει ήδη από το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και επιστρέφουμε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Επιστρέφουμε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζω από την εφημερίδα Εστία, σε διαφορετικό κλίμα και ύφος η εφημερίδα σε σχέση με τα πρωτοσέλιδα άλλων εφημερίδων, όπως για παράδειγμα τον Ελεύθερο Τύπο που κάνει λόγο σήμερα για Ευημερία Ασφάλεια Νέο Κράτος και η απογευματινή Ευημερία Ασφάλεια Αναγέννηση. Γράφει λοιπόν η Εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν το σήκωνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το γάντι. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τον καλό φίλο, θα πω πρώτα απ' όλα, διευθυντή, δημοσιογράφο της εφημερίδας Εστία, το Μανώλη Κοτάκη. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα, Γιώργο. Ελευθερία Αρβανιτάκη ήταν αυτό που ακούγαμε.
0: Βεβαίως.
1: Πείτε στον κύριο Κόκκινο ότι θα τέριαζε ως εισαγωγή περισσότερο, επειδή αναφερόμαστε στην κεντροδεξιά.
0: Ναι.
1: Τι λείπει, τι φταίει.
0: Μουσική εισαγωγή του Μανώλη Κοτάκη, φίλες και φίλοι, σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ήταν τόσο μουσικά, καλλιτεχνικά τα πράγματα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μπορεί να υπάρχει έτσι αυτή η ευπρέπεια, τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις τώρα πώς το βάζω στη συζήτησή μας αυτό, έτσι. Στο πώς θέτει ο καθένας και καθεμιά τα ζητήματά του από το βήμα του συνεδρίου. Από την άλλη, όμως, ήταν εμφανές, νομίζω, στους παρατηρητές ότι δεν είναι το κλίμα όπως θα έπρεπε να είναι στο κυβερνών κόμμα στη φάση αυτή. Υπάρχει ένταση, υπάρχουν νεύρα, υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά.
1: Ναι, δημοσίως υπήρχε αυτή η ευπρέπεια πράγματι. Είναι χαρακτηριστικό της κεντροδεξιάς παράταξης, αλλά παρασκηνιακά υπήρχαν νεύρα και εξ εγκύρου πηγή σας λέω και σας μεταδίδω ότι υπήρξε ενόχληση του Πρωθυπουργού, μάλλον εκνευρισμός από το γεγονός ότι μετέβη στον χώρο του συνεδρίου ο κύριος Δημητριάδης και έχει αυτή την υποδοχή από 300 συνέδρους, η οποία ήταν πολύ θερμή για το πρόσωπό του. Και αυτό ενδεχομένως και να επηρέασε σε έναν βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο απευθύνθηκε στους συνέδρους την Παρασκευή το βράδυ. Δεν ήταν και στις τρελές του φόρμες σε σύγκριση με παρελθόντα συνέδρια. Τώρα από εκεί και πέρα οι σύνεδροι προφανώς συζητούσαν χαμηλόφωνα, από ό,τι πληροφορήθηκα επίσης, το ζήτημα των εκλογικών επιδόσεων της Νέας Δημοκρατίας μελλοντικά, και υπήρχε ένα αμόδιασμα. Την ώρα που η κεντρική επιλογή ήταν τα σκουπίδια να μπουν κάτω από το χαλί. Δεν παίρνουν αυτά τα πράγματα κάτω από το χαλί. Η Εστία σήμερα έκανε αυτή τη διαφορετική προσέγγιση με όρους δημοσιογραφικούς. Δηλαδή, ποιος είπε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα κρατούντα και μάλιστα με ένταση. Αγαπητέ κύριε Τραπεζιώτη, ο κύριος Δανδιάς έθεσε μέχρι και θέμα δημοσίου χρέους. Είπε σε μια αποστροφή της ομιλίας του, εκτός από όλα τα άλλα που θα σας τα πω, ότι πρέπει να δούμε το θέμα του χρέους όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτες τιμές. Δηλαδή ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ αριθμητικά το δημόσιο χρέος σε δισεκατομμύρια. Χρωστάμε σε απόλυτες τιμές περισσότερα από ότι το 2009. Ως ποσοστό του ΑΕΠ τα πράγματα έτσι λίγο διότι έναν άλλη, τους δίνεται μια άλλη διάσταση, βασφεριτώσει. Αλλά σε απόλυτες τιμές υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και αθροιζόμενο αυτό και με το ιδιωτικό χρέος. Κάνει πάνω από 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαζί με το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μας κάνει ευάλωτους, πολύ ευάλωτους στην πρώτη κρίση. Αυτά δεν ταιριάζουν με σταθερότητα, έτσι, για να συνεννοούμαστε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν σηκώνει το Υπουργός Άμυνας, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία από το 1974, ανεβαίνει στο βήμα και θέτει ζήτημα πλουτισμού ημετέρων, ζήτημα συνασπισμού συμφερόντων, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να είναι συνασπισμός συμφερόντων, επαγγελματικού μηχανισμού εξουσίας, ύβρεων, εκχυδαϊσμού κτλ. Φωτογραφίζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, φαινόμενα κράτους λάθυρο, Επίσης, φωτογραφίζει φαινόμενα τα οποία είναι υπαρκτά και για τα οποία κάποιοι πετούν χαρταετό. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκη σημαίνει ότι δεν υπάρχει το θέμα στην αντίληψή τους, άρα πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν πάνε έτσι τα κόμματα γενικώς, δεν αναφέρομαι όμως στη Νέα Δημοκρατία, γιατί και άλλα κόμματα βάζουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και από την μείζωνα και από την ελάσσονα αντιπολίτευση, παριστάνοντας ότι δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει και παρατρέχει έτσι. Αν δεν το αντιλαμβάνονται σε επίπεδο ηγετικό,
0: ναι,
1: τα πράγματα είναι πολύ απλά. Λαγός, επειδή συζητάμε για τις εκλογές, τη φτέρει έσυε.
0: Τώρα,
1: γιατί, ναι,
0: ναι, όχι, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου μόνο λίγο.
1: Ναι, για τις εκλογές θέλω να πω κάτι. Είχε μια αξία ή μια αναφορά του Πρωθυπουργού που δείχνει το χρόνο των εκλογών. Είπε ότι έχω δώσει εντολή στους υπουργούς να έχουν τελειώσει μετά του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τέλη Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιες εκταμιεύσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είναι γνωστό, δεν το απορροφήσαμε. Υπάρχει απορρόφηση συνολικά στην Ευρώπη γύρω στο 60%. Εμείς φτάσαμε με το ζώο στο 35%. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες απορροφήσεως κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι αρχικές διαρροές που είχαν γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών ήταν ότι το χρονοδιάγραμμα ήταν για τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μέχρι τότε πρέπει να απορροφηθούν τα κονδύλια. Άρα οι όποιες εκλογές, αποφάσεις τις εκλογές μετατίθενται για μετά από το φθινόπωρο. Νομίζω όμως ότι μετά από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να έχουν τελειώσει μέχρι τον Αύγουστο για το Ταμείο Ανάκαμψης οι εκταμιεύσεις, με το που μπαίνουμε στο φθινόπωρο και ιδιαίτερα οι ημερομηνίες για μένα τουλάχιστον, Τετάρτη Οκτωβρίου και 18 Οκτωβρίου, είναι ύποπτες για εκλογική αναμέτρηση. 4 Οκτωβρίου ιδρύθηκε το 1974 η Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: 18 Οκτωβρίου είναι τα ημερομηνία γέννησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
0: Έχουν και το ιστορικό του βάρος. Και
1: η εκλογική του 1981, βεβαίως. Mm-hmm, ναι.
0: Βεβαίως. Από τη μία όμως, μπορεί να έχουμε ημερομηνίες που είναι έτσι ύποπτες σε εισαγωγικά ή τέλος πάντων δεν μπορούμε να βάλουμε τα χρήματά μας εκεί αν θέλουμε να παίξουμε ένα στοίχημα για τις εκλογές. Αυτό τι σημαίνει σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες που κινούνται παράλληλα με το Μητσοτάκη, γιατί πλέον νομίζω ότι είναι εμφανές ότι υπάρχει κινητικότητα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι ελπίζουν σε τι?
1: Οι υπόλοιποι παίκτες τι εννοείς, μέσα στην Νέα
0: Δημοκρατία? Ναι.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ μεταβατική περίοδο. Χθες στην Εστία είχαμε δύο μεγάλα ρεπορτάζ. Το πρώτο ήταν η κατάθεση του κ. Δημητριάδη ενώπιον του αντισαγγελέα του κ. Ζήση. Όπου εκεί φέρεται υπόνο ο κ. Δημητριάδης ότι υπέγραφε με εντολή πρωθυπουργού για όλα στην ΕΕΠ. Το αναφέρω αυτό διότι το θέμα των υποκλοπών θα είναι εκρεμές καθ' όλη τη διάρκεια των εκλογών, έτσι και κατά τη διάρκεια των εκλογών, μόλον ό,τι έχει επιχειρηθεί να κλείσει. Επίσης, είχαμε ως πρώτο θέμα στην Εστία μια πληροφορία η οποία δεν διαψεύστηκε χθες. Στο παρελθόν ο κ. Μητσοτάκης αντιδρούσε όταν το γράφαμε και μας έλεγε διάφορα, ιδιαίτερα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Χθες που το επαναφέραμε με πληροφορίες, δεν υπήρξε δημόσια αντίδραση. Η πληροφορία αυτή λέει ότι τον Ιανουάριο είναι πάρα πολύ πιθανό, όχι όμως κατηγορηματικά βέβαιον, ότι μπορεί να μεταβεί στην Προεδρία της Γερμανίας με υπόδειξη του καγκελαρίου Μέρτς η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιεν. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει φιλοδοξία για αυτή τη θέση εδώ και καιρό, αλλά την ίδια φιλοδοξία έχει και ο Κροάτης πρωθυπουργός, ο κύριος Πλένκοβιτς, καθώς επίσης και ο Φιλανδός πρόεδρος, ο κύριος Στόουπ, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Κώστα Ναβαρίνο χτες με τον το Σάββατο το βράδυ στο δείπνο του Θοδωρή Κυριακού και του Atlantic Council, παρέα με τον κύριο Μητσοτάκη. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιου τύπου εξελίξεις που αφορούν γενικότερα την ανασύνθεση της ευρωπαϊκής ηγεσίας, όχι μόνο την Προεδρία της Κομισιόν, υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο έχει στείλει την συνεργάτη του την κυρία Άννα Μαρία Μπούρα, δίπλα στον Κώστα, στον Αντώνιο Κώστα, ο κύριος Μητσοτάκης, τότε μπορεί κανείς να προσδιορίσει και πάνω κάτω και το χρόνο των ελληνικών εξελίξεων. Δηλαδή, αν τυχόν, έτσι, αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας σημερινή, με βάση την πληροφόρηση που μας έρχεται, αποφασίσει να παραιτηθεί από το αξιωμά της μέσα στον Οκτώβριο, μετά από τις πρώτες πιθανές εκλογές ή μετά από δεύτερες, δεν ξέρω, η πρόεδρος της Κομισιόν, τότε και πάνω θα κουμπώσουν και οι εσωτερικές εξελίξεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αν υπάρξει αυτή η μεταβολή, αγαπητέ Γιώργο. Η εξίσωση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται. Ο Πρωθυπουργός σταθμίζει τα πράγματα παρά όσα λέει δημόσια Και καταλαβαίνει ότι αν τυχόν του έρχεται τυφώνας και θα συρρυκνωθούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτά τα οποία θέλει και έχει τη δυνατότητα απόδρασης στο εξωτερικό, αν την έχει, θα την επιχειρήσει πάντως.
0: Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ένας πρωθυπουργός μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, να επιδιώξει μια φυγή προς τα εμπρός για τον ίδιο. Πίσω όμως, φεύγοντας. Εάν κάνουμε πάντα αυτήν την υπόθεση εργασίας, αφήνει ένα κόμμα το οποίο τα ποσοστά απέχουν πάρα πολύ από εκείνο το θριαμβευτικό 41%, το γνωρίζουν όλοι στη Νέα Δημοκρατία, ναι, και πιθανώς θα είναι πολύ πολύ πιο χαμηλό από οποιοδήποτε άλλο προσδοκόμενο ποσοστό. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία τι γίνεται πίσω στη φάση αυτή?
1: Για μένα εξαρτάται, εφόσον συμβούν αυτές οι εξελίξεις, το πότε θα συμβούν. Δηλαδή, ναι, εάν τυχόν κάποιος, μιλάμε εντελώς υποθετικά αυτή τη στιγμή,
0: σίγουρα.
1: Εάν κάποιος κληθεί να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας μετά από μια πρώτη αναμέτρηση, στην οποία οι πτήσεις που έκανε το κόμμα είναι χαμηλές, είναι πολύ δύσκολο να το ξανασηκώσει και να το πάει ψηλά. Θα ξεκινήσει από μια πολύ δύσκολη αφετηρία. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εκτός από το θέμα το χρονικό, έχει σχέση με το οποιοδήποτε θέλει να ηγηθεί. Γιατί έκανε και σφήνα εμφάνιση και ο κύριος Τζιντζικώστας, ο οποίος είναι στο δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα, από ό,τι πληροφορούμαστε και το γράψαμε. Αν θέλει λοιπόν κανείς να τον ανατάξει το κόμμα, δεν έχει σχέση μόνο ο χρόνος των εκλογών, αλλά το τι θα πεις, με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει αλλοιωθεί εντελώς αυτή τη στιγμή σε επίπεδο λαϊκής παράταξης ως φυσιογνωμία. Έχει χάσει τους αγρότες, έχει χάσει τους ελευθερούς επαγγελματίες, έχει χάσει ένα κομμάτι ισχυρό, όχι όλο βεβαίως, των συνταξιούχων. Η παλιά εκλογική της βάση κατά το ίμιση αυτή τη στιγμή είναι είτε έξω από τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το ένα πόδι έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν κάνει ρήξη με αυτόν τον εαυτό της, το σημερινό εαυτό της, και δεν επαναπροσδιοριστεί, η φύση απεχθάνεται το κενό. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, που εμφανίζουν τάσεις υπερσυστημισμού, όπως διαπιστώνω, αγαπητέ Γιώργο, το τελευταίο διάστημα. Κατά συνέπεια, και ο χρόνος των εκλογών θα παίξει ρόλο για το τι θα είναι η Νέα Δημοκρατία στο μέλλον, αλλά κυρίως όποιος και αν κάποια στιγμή αναλάβει τη θέση του Πρωθυπουργού, όποτε την αναλάβει, πει ή δεν πει πράγματα που ακουμπούν την ελληνική κοινωνία, η οποία είναι πια σε μια άλλη φάση και σε μια άλλη σφαίρα. Την ακουμπάει, μπορεί να αντέξει. Δεν την ακουμπάει, όπως γράφω και σήμερα με αρκετή δόση έτσι, αίρεση στα κείμενά μου, η Νέα Δημοκρατία με την παρούσα μορφή της είναι λιγμένο προϊόν.
0: Αυτό το προτελευταίο που είπες, μάλλον, το αν είναι λιγμένο προϊόν θα το κρίνει και ο λαός στις κάλπες, έτσι. Αυτό μένει να το δούμε. Καταλαβαίνω όμως πώς το λες. Ναι. Απ' την άλλη όμως, αυτό που πρέπει να
1: κρατήσουμε. Μας αρέσει να παίρνουμε και λιγμένα, δεν το ξέρεις.
0: Ισχύει. Η αλήθεια είναι, και αυτό πέρα το σκέφτονται όλα τα κόμματα, ότι μιλάμε για ένα εκλογικό σώμα που σκέφτεται με εντελώς διαφορετικούς όρους, οριζοντίως διαγωνίως και καθέτος. Και το λέω αυτό γιατί και στην κεντροαριστερά διαπιστώνω πολλές φορές ανάγνωση των γεγονότων με όρους ετών πριν, μην πω δεκαετίας, δεκαπενταετίας.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε εκεί πια.
1: Σήμερα το πρωί παρακολουθούσα, πριν από λίγο σε τηλεοπτικούς σταθμούς, χαρακτηρίζανε αυτή η οποία ήταν η παπαγάλη του Biden, ναι, στον πόλεμο της Ουκρανίας, χαρακτηρίζουν το κόμμα της Καριστιανού Ρωσικό. Επειδή θα μετάσχει και ένα συνάδελφός μας δημοσιογράφος που είναι ανταποκριτής στη Μόσχα.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Εξιδίων δηλαδή τα λότρια. Ναι. Και δεν καταλαβαίνουν όσοι το κάνουν. Αυτοί νομίζουν ότι όταν το κάνουν αυτό, το κάνουν ότι τις κάνουν κακό. Δεν είμαι βέβαιος ότι τις κάνουν κακό.
0: Η κυρία Καριστιανού, τώρα, μιας και την ανέφερες, Μανώλη Κοντάκη, ναι, τι ρόλο θα διαδραματίσει τα πράγματα και ποιο χώρο θα επηρεάσει περισσότερο?
1: Εξαρτάται, γιατί αυτή τη στιγμή, με βάση τις δημοσκοπήσεις, απευθύνεται σε δύο ακροατήρια, αλλά εάν δεν έχεις ξεκάθαρο τι ακριβώς θέλεις και προσπαθείς να απευθυνθείς και στα δύο
2: ακροατήρια. News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, Πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, σε αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμενη.
4: Το κεφάλι του Βοράρας, Βαν Λουτσέσκο. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Φινίξε 3-1 τον Βόλο που είχε σοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα. Μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκόρερ Φούντας, Νέιρα και Σεγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίξε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την 5η θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Πέρεθ και 2 γκολ έβαλε ο Καντεβέρε. Θα μιλήσουμε με τη διοίκηση. Έχει γίνει μια προεργασία. Τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικαίων Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Σαραίοι αποχαιρέτησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90, Άρης ΑΕΚ 90-81. Η Εθνική Handball Ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 33-38 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United Nottingham Forest 3-2, Wolves Fulham 1-1, Leeds Brighton 1-0, Everton Sunderland 1-3, Brentford Crystal Palace 2-2, Newcastle West Ham 3-1. Στην 37η στροφή της La Liga, Athletic Bilbao Celta 1-1, Atletico Madrid's Girona 1-0, Elche Getafe 1-0, Levante Mallorca 2-0, Oviedo Alaves 0-1, Osasuna Español 1-2, Rayo Vallecano Villarreal 2-0, Real Sociedad Valencia 3-4, Sevilla Real Madrid's 0-1, Barcelona Betis 3-1. Στην 37η αγωνιστική της Serie A, Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, Pisa Napoli 0-3, Como Parma 1-0, Juventus Fiorentina 0-2, Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Udinese Cremonese 0-1, Cagliari Torino 2-1 και Sassuolo Lecce 2-3. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1, Paris Germain 2-1, Marseille Rennes 3-1, Στρασβούργο Μονακό 5-4, Lyon Lens 0-4, Lille Auxerre 0-2, Nice Metz 0-0, Lorient Havre 0-2, Brest Angers 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

7.43 Internet and Sports. Σήμερα κυρίες και κύριοι που μας ακούτε, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Μένουν καμιά δεκαπενταριά μέρες ακόμα και λιγότερο για να τελειώσει αυτός ο Μάιος του ευμετάβλητου καιρού, αλλά και του ρευστού πολιτικού σκηνικού, αφού από ό,τι φαίνεται μέσα στον μήνα αυτόν θα έχουμε τις εξαγγελίες των δύο κομμάτων, της Καριστιανού και του Τσίπρα, τα ονόματα των οποίων παραμένουν επτασφράγιστα μυστικά.

την άλλη μεριά είναι αλήθεια ότι δικαίως ή αδίκως κάποιοι αποκαλούν τον Μητσοτάκη και ιδιαιτέρως τυχερό. Γκαστόνε τον ανεβάζουν, γκαστόνε τον κατεβάζουν. Διότι όπως γράφουν και τα νέα σήμερα, ο Παπαχρήστος, είναι αλήθεια ότι στο συνέδριο αυτό, αν εξαιρέσεις αυτά που είπε ο Δένδιας, πλατφόρμα, ξεπλατφόρμα, ή κάποια παρατράγουδα που πήγαν να γίνουν με την εισβολή του Δημητριάδη στο συνέδριο του Ανιψιού, τον οποίο ο Μητσοτάκης δεν θέλει τώρα ούτε να μυρίσει. Έκανε ένα ντου ο Δημητριάδης, λέει, με καμιά εικοσαριά κλακαδόρους, αλλά τελικώς δεν δημιούργησε την κατάσταση που ήθελε να δημιουργήσει. Ούτε τον παίξαν τα κανάλια, ούτε τίποτα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από το συνέδριο αυτό, όπως συμβαίνει και με όλα τα συνέδρια εδώ που τα λέμε του κόμματος, οι ηγεσίες βγαίνουν ενισχυμένες. Άσε που την ίδια ώρα θα μου πεις τώρα ποιος ασχολείται με τον κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι έχουν το μυαλό τους στο πότε ο Αλέξης, από ό,τι βλέπουμε 26 Μαΐου λέει, θα εξαγγείλει το κόμμα. Βιαστήκαν όλοι, και ο Αλέξης και η Καριστιανού, γιατί εδώ πέρα είναι αλήθεια ότι ο Μητσοτάκης τους παίζει σαν τη γάτα με το ποντίκι. Άφησε να εννοηθεί ότι, παιδιά, ακούστε να δείτε, μπορεί να πάμε και για πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Σου λένε αυτοί τώρα, παιδιά, να τρέξουμε, να προλάβουμε, μη τυχόν μας πιάσει στον ύπνο ο Μητσοτάκης. Βγαίνει χθες και λέει, παιδιά, εκλογές το 27. Αυτοί τώρα το έχουν πει. Έτσι λοιπόν, μέσα στο Μάιο θα εξαγγείλουν τα κόμματά τους, οπότε θα αρχίσουν πια να μετρώνται και στην διαδικασία της προθέσεως ψήφου, και εκεί τα πράγματα ίσως να είναι λίγο διαφορετικά, διότι τέλος πάντων όλα αυτά μένουν να φανούν. Αλλά ήρθε και σαν ένα ακόμα δωράκι στον Πρωθυπουργό, αν και δεν νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει και τα παρατράγουδα στον κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το κοινοβουλευτικό μόρφωμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, με έναν αρχηγό, τον Φάμελο, που είναι αλήθεια ότι στα Σαββατιάτικα Νέα ο κύριος Γιαννακίδης, ο καλός συνάδελφος, ευφυής και ευρηματικός, τον παρουσίαζε τον Φάμελο σαν έναν μοναχικό φαροφύλακα. Που το βρήκες ρε εσύ, ρε. Σαν έναν φαροφύλακα ο οποίος βλέπει το πλοίο να χάνεται στον ορίζοντα. Μπείτε στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, έχει πλάκα να το διαβάσετε. Και ενώ στο αεροδρόμιο εκεί στο Μετροπόλιταν γινόταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο μόρφωμα του ΣΥΡΙΖΑ πλακωνόντουσαν μεταξύ τους και ο Φάρος, ο Φαροφύλακας, ο Φάμελος, εντάξει, όπως τον χαρακτήρισε ένας αρθρογράφος, ο άνθρωπος είναι αρχηγός του κόμματος, Φάμελος, Φαροφύλακας, όπως δεν θέλετε πείτε τον, διέγραψε τον Πολάκη.

0: μας ο Αντώνης Ατζολέτος. Να σε ρωτήσω αρχικά, Αντώνη, πώς ερμηνεύεται η διαγραφή Πολάκη?
1: Νομίζω, Μάρκο, πως έχει ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά στην αριστερά. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, για το τέλος μιας εποχής και το άνοιγμα μιας άλλης, εντελώς διαφορετικής. Ουσιαστικά αναζητείται μια φόρμουλα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Γιατί εδώ ουσιαστικά αρχίζουν τα δύσκολα. Θα πάμε σε ενσωμάτωση, που είπε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Άλλοι έχουν μιλήσει ακόμα και για αναστολή λειτουργίας.

0: κομματικών κραδασμών και δοκιμασίας, φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ η επόμενη μέρα της διαγραφής Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, επισπεύδοντας αποφάσεις και κινήσεις εντός και εκτός Κουμουνδούρου. Η σύγκρουση αναμένεται να μεταφερθεί στον πυρήνα του κόμματος, με τον πρώην υπουργό να καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα, σημειώνοντας ότι αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία και δεν είναι ιδιοκτησία της ηγεσίας του.
1: Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας από άλλους βουλευτές, από μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Ομαρχιακών, που πρέπει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος μου και με αίτημα την άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και
2: βέβαια της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
0: Συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ζητά ο Δημήτρης Χατζησοκράτης.
4: Αυτό σημαίνει ότι το όνομα και σήμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατατίθεται στον Άριο Πάγο και η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η κρατική επιχορήγησή του μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου.

0: και τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα. Όλα αυτά βεβαίως μένουν να φανούν. Η ώρα πλησιάζει 8 και 20, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσουμε ότι σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η Σάνκε επιτελεί ένα σπουδαίο έργο. Τώρα, ποια είναι η Σάνκε όμως? Η Σάνκε είναι το σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδος, δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα όμως ομιλούμε? Για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή σαν και μία μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές και για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά και για να παράγονται με την συνδρομή της σαν και από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει σαν και προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν στο site της Σάνκε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνκε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνκε και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σαν και λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδος. .43 Intervention Sports. Σας λέγαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω τώρα Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πεις και εσύ. Ζωντανά στον Αντένα, για πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Νίκος.
1: Δηλαδή και γι' αυτό υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει επικοινωνία επίσημη και με τη Λούκα την Κατσέλη και με τον Νίκο τον Κοντζιά και με τον Αλέξη τον Τζίπρα και με τον Πέτρο τον Κόκαλη, για να ξέρουμε ποιες είναι και οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Ο Μιλόν δεν είναι αρμόδιος να τις κάνει αυτές τις επαφές. Αυτές πρέπει να τις κάνει ο Σωκράτης Φάμελος και να έρθει στην πολιτική γραμματεία και να μας πει αυτά λένε οι δυνητικοί αντισυμβαλόμενοι στις συνεργασίες μας. Τι κάνουμε, τι απόφαση
2: θα πάρουμε. Άρα ο Πολάκης έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι σύγκληση οργάνων.
1: Καλά, η σύγκληση οργάνων δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο σφάλμα το γεγονός, ειδικά σε περιόδους δύσκολες, το γεγονός ότι δεν συγκροτούνται και δεν συνεδριάζουν τακτικά τα όργανα του κόμματος, διότι εκεί μέσα βρίσκονται συγκλήσεις. Βεβαίως θα υπάρξουν και διαφορές. Βεβαίως
2: άλλο
1: δυστυχώς...
2: είναι αυτό, κύριε Παπά, έχετε δίκιο. Εδώ είναι άλλο ζήτημα όμως.
0: Την ίδια ώρα που τα λέει αυτά ο Παπάς, για πήγαινε λίγο, βλέπω στο Άξιον 24 το Γεωργιάδη να μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Για βάλ' το λίγο.
3: Να μείνουμε λίγο ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο ακόμα στην ερμηνεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάνει κόμμα κύριος Πολάκης, εσείς πώς το βλέπετε? Θα μπορέσει να έχει μια τύχη?
4: Αν δεν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλά μην ξεχνάμε στις συγκομματικές εκλογές πήρε περίπου το μισό ποσοστό, πήρε 43-44, κάτι τέτοιο. Δεν είναι μικρό ποσοστό των νυν ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ ή συμπαθούντες Πολάκη, είναι μεγάλο ποσοστό. Εάν λέει θέλαν κάποιοι προς τον Τσίπρα, αυτό 43 θα ήταν πλειοψηφικό. Άρα είχε ένα νόημα για αυτό να το προαθήσει. Αν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, έχει νόημα. Να φτιάξει από την αρχή ο Πολάκης, το βλέπω δύσκολο για αυτόν. Δηλαδή το κόμμα θέλει πειθαρχία, θέλει λεφτά, θέλει πράγματα. Τώρα ο Πολάκης είναι άναρχος, είναι το βράδυ ξυπνάει, γράφει στο Facebook. Δεν είναι εύκολο να κάνεις κόμμα. Το κόμμα είναι δύσκολο πράγμα. Πιο εύκολο είναι γι' αυτό να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και άρα να έχει ένα έτοιμο όχημα που δουλεύει και να το πάει στις εκλογές παρά να φτιάξει δικό του από την αρχή. Γι' αυτό σας λέω ότι η σύγκρουση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τελειώσει. Τώρα ξεκινάει. Και επειδή επαναλαμβάνω, ο Τσίπρας δεν θα πάρει πολλούς από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του, θα τους κόψει, αυτοί θα μείνουν πολιτικά άστεγοι. Άρα κάτι να κάνουν. Δεν είναι τόσο απλό, είναι, έχει κάποιο ενδιαφέρον εκεί θα γίνει.
5: Να. Πάμε.
0: Ο Άδωνης ως πολιτικός αναλυτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλά επ' αυτού δεν έχει άδικο. Λίγο την άρθρωσή του πρέπει να προσέξει, γιατί μιλάει και γρήγορα και καμιά φορά αυτά που λέει δεν γίνονται και ευκόλως καταληπτά. Αν και είναι σημαντικά, είναι εύστοχα πολλές φορές, έστω και αν είναι προκλητικά. Λέει ότι απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ να το πάρει ο Πολάκης. Μάλλον έχει δίκιο εδώ πέρα. Αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε στον Τσίπρα, άμα πάει και ο Φάμελος, ποιος μένει? Ο Πολάκης και μια ομάδα η οποία θα περιστρέφεται γύρω από την δική του ηγεσία. Αλλά βεβαίως τώρα προτρέχουμε ελαφρώς. Όπως όμως εύστοχα είπε ο Γεωργιάδης, ακόμα η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχουμε πολλά επεισόδια, ίσως και ο λίγον τι διασκεδαστικά, να δούμε από εδώ και μπρος, διότι δυστυχώς, δυστυχέστατα, το κόμμα το οποίο οι εκλογείς ανέδειξαν ως αξιωματική αντιπολίτευση στην πρόσφατη, στην τελευταία μάλλον, όχι στην πρόσφατη, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση του 23, στην ουσία διαλύεται.

0: Για βάλε και λίγο Νίκο Παπά πάλι.
1: Είστε ο κύριος Χατσοκράτης π.χ. στην Επιτροπή Οδοντολογίας.
2: Νομίζω ήμουν σαφής.
1: Ερώτημα. Τα στελέχη αυτά και βουλευτές. Άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου να λέει συγκεκριμένα πράγματα τον κύριο Ζαχαριάδη. Ακούω διάφορους βουλευτές που έρχονται εδώ και λένε διάφορα πράγματα. Ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
2: Υπάρχει ένα δίλημα. Συντεταγμένα ή η γραμμή της αυτοδιάλυσης και της διάλυσης. Νομίζω ήδη έχουμε ξεπεράσει.
0: Ακριβώς είναι θέμα αν θα είναι διάλυση ή αυτοδιάλυση. Εμείς από τη διάλυση πάμε στο διάλειμμα των 8:30.

0: 1943 Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planis ABV.gr.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, ανέφερε σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί. Σήμερα αναμένεται να κατευθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Αλλαγέ στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί σε πόλια Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων. Σήμερα ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας. Στον καιρό γενικά έθριος σήμερα. Ο καιρός σχετικά υψηλές για την εποχή, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά. Άνε μείως 5 μποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
9: Intervetten Sports, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Αλλά ταυτόχρονα με αυτήν την αισιόδοξη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε και πρέπει να το λέμε ευθέως ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών. Όμως δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
1: Η γκάφα Μητσοτάκη, η οποία πέρασε βεβαίως απαρατήρητη, μη σας πω και χειροκροτήθηκε και βεβαίως θαύτηκε από όλους. Την ακούτε μόνον στο ραδιοσταθμό μας.
0: Να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα.
1: Αντί να πει αυξήσεις μισθών, λέει μειώσεις μισθών. Μπέρδεψε τις μειώσεις φόρων με τις μειώσεις μισθών. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Εσύ τα έλεγες αυτά για μειώσεις μισθών και από κάτω, εντάξει, δεν λέμε ότι χειροκροτούσαν, κάποιοι θα δαγκώθηκαν, αλλά ποιος θα σε διορθώσει και πώς, δεν ήταν δυνατόν.
0: Πολίτες, μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, η διαρκής μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών.
1: Και το πες και δύο φορές. Οι συνεχείς μειώσεις μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών.
0: Που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
1: Στην ουσία ήθελες να πεις μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών, το οποίο βεβαίως είπες αμέσως προηγουμένως, αλλά όταν θέλησες να το επαναλάβεις τα μπέρδεψες. Ακούστε το σωστό.
0: Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
1: Εδώ το είπε σωστά. Όταν θέλησες να το επαναλάβεις, να το τονίσεις για να το καταλάβουν οι σύνεδροι, τα μπέρδεψες.
0: Να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
1: Τώρα, εδώ που τα λέμε, έτσι όπως έχει καταντήσει η ακρίβεια, ό,τι και να κάνεις με τους μισθούς, στην ουσία τους μειώνεις, και υπ' αυτή την έννοια έπεσες μέσα όταν έκανες το λάθος.
2: Άνευ αντικρίσματος είναι οι αυξήσεις μισθών την τελευταία διετία, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα είναι υπερδιπλάσιες. Ο βασικός μισθός έχει αυξηθεί σορευτικά κατά 20%, ενώ ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει εκτροχιαστεί. Lost time, static dreams.
3: 20% οι αυξήσεις μισθών, υπερδιπλάσεις οι αυξήσεις τροφίμων.
1: Αν πας δε στη σύγκριση, εκεί τα πράγματα είναι άστα να πάνε.
4: Ο καθαρός ετήσιος μισθός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί, ωστόσο παραμένει στις 18.709 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος μέσος μισθός στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται πάνω από τις 32.000.
1: Όταν ο μέσος μισθός, όπως ακούσατε, είναι περίπου στο μισό του μέσου μισθού της Ευρωζώνης, τότε εσύ, όταν κάνεις λάθος και τα μπερδεύεις, στην ουσία λες την αλήθεια. Ψεύδουσα γλώσσα λέει την αλήθεια, όπως συνηθίζει να λέει ο λαός μας.
5: Η λέξη αλήθεια σημαίνει άρνηση της λύθης. Γι' αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας.
1: Επειδή έκανες και την ετυμολογία της λέξης αλήθεια, όντως είπες την αλήθεια όταν έκανες το λάθος.

0: είναι χαμηλότερη. Ο μέσος μισθός είναι χαμηλότερος από πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η Πορτογαλία έχει υψηλότερο μισθό από την Ελλάδα 23%. Η Ισπανία στο 65%. Η Ιταλία στο 73%. Μιλώ για τρεις μεσογειακές χώρες.
1: Για μέσους μισθούς μιλάμε τώρα.
0: Έτσι, είναι ο μέσος μισθός. Η Γαλλία στο 103%. Το Ηνωμένο Βασίλειο στο 100%.

0: και το άλλο ωραίο, πως λέμε αυτό με τον Τωτό, το ξέρετε, είπες και αυτό.
1: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
0: Εδώ πέρα πράγματι είναι για να γελάει κανείς. Βάλ' το πάλι να τα ακούσουμε.
1: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
0: Και επειδή φροντίζεις τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, γι' αυτό και λυπάσαι.
2: Radio Rumeli News.
0: Δεν γεμίζουν τα καλάθια.
1: Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε έναν βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
0: Έτσι. Λυπάσαι και θυμώνεις, αλλά σε έναν βαθμό, ε. Δεν είναι ότι γίνεσαι και έξαλλος. Θυμώνεις και μετά το ξεχνάς. Αλλά κατά τα άλλα είσαι ηγέτης ενός βαθιά λαϊκού κόμματος.
3: Κοιτάξτε τι γίνεται. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκουτού, είναι πρωταθλήτρια στα επιχειρηματικά κέρδη. 16% έχουμε αύξηση την περίοδο 20-22. Δεν έχουμε βάλει όλες τις χώρες φυσικά στην κάρτα. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό. Είναι τα τελευταία στοιχεία λοιπόν από τον ΟΣΑ. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι τα επιχειρηματικά κέρδη στην Ελλάδα αυξήθηκαν την περίοδο 19-23, από τα τέλη του 19 μέχρι τις αρχές του 23, 16,6%. Ενώ η μισθή, δηλαδή το κόστος εργασίας, αυξήθηκε 7,04%. Δηλαδή υπερδιπλάσια αυξήθηκαν τα κέρδη τα επιχειρηματικά σε σχέση με το κόστος της εργασίας.

0: αλλά κατά τα άλλα είσαι ένα βαθιά λαϊκό κόμμα.
1: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
0: Ακριβώς έτσι. Stand united, turn the tide. Άσε δε που είσαι και ένα κόμμα της οικογένειας.
1: Θέλω να το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά, είναι το κόμμα το οποίο υλοποίησε με μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μείωσε τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που είχε κάθε οικογένεια.
0: Είσαι κόμμα της οικογένειας, της δικής σου.
2: Έχει μία από τις πιο υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες, ουσιαστικά ελάχιστες ελαφρύνσεις για εκείνους που έχουν παιδιά.
3: Για μία απίστευτη φοροεπιβάρυνση που, αν πάμε να τη δούμε με αριθμούς, τι λέει? Λέει ότι στον ακαθάριστο μισθό μιας οικογένειας με δύο παιδιά, περίπου το 37,3%, δηλαδή στα 100 ευρώ τα 37 τουλάχιστον, πάνε σε φόρους και σε εισφορές. Περίπου όσα δίνει και μια οικογένεια χωρίς παιδιά. 39,3% σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή διαφορά. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι η χώρα μας καταλαμβάνει την τέταρτη χειρότερη θέση μέσα στη λίστα του ΟΑΣΑ. Αν δεις ποιοι είναι χειρότεροι από εμάς, η Κώστα Ρίκα, το Μεξικό, η Τουρκία.
2: Χώρες που δεν έχουν κανένα δημογραφικό πρόβλημα, θα πω εγώ. Εμείς που έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με αυτούς.

0: το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες.
1: Εννοείς τις δικής σου οικογένειες.

0: Ένα από τα καλύτερα. Ένα από τα καλύτερα της, των ομιλιών μάλλον Μητσοτάκη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν και αυτό με το τριψήφιο.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Τρεις η ώρα το χτύπη το πρωί, βαράει το τριψήφιο. Ποιος θα το σηκώσει, ποιος θα μιλήσει σε έναν κόσμο αστάθειας. Για βάλτε το πάλι να το εμπεδώσουμε.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Και το λες αυτό ενώ τόσο καιρό ο Τραμπ δεν έχει σηκώσει μια φορά το τηλέφωνο να σου μιλήσει, ενώ με τον Ερντογάν ολίγων καθ' υπερβολή μιλάει μέρα παραμέρα. Like steel, the weight of truth, too sharp, too. Και μετά λες, αν χτυπήσει το τηλέφωνο μου, ίσως αυτό ονειρεύεσαι. Να χτυπήσει έστω και 3 η ώρα το πρωί, αλλά να είναι ο Ντόναλντ. Να όμως που το τηλέφωνο μένει σιωπηλό, πως λέει και η Βύση, κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
2: Ο κύριος Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΡ και από το πρώτο θέμα.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε μία σύνοδο η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βασικό πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Πρόεδρο τον κύριο Τραμπ στην πρώτη του παρουσία επί Ευρωπαϊκού Εδάφους κατά τη δεύτερη θητεία του. Είδαμε όμως και μια συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν, είδαμε αρκετά θερμά ενσταντανέ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει εμάς ως χώρα η επαναπροσέγγιση Αμερικής και Τουρκίας. Και ενδεχομένως στο περιθώριο είχατε εσείς κάποια επαφή με τον κύριο Τραμπ, περιμένουμε κάποια επαφή το επόμενο διάστημα.
4: Θα πούμε πολλές φορές κύριε Ευγενίδη ότι η θέρμα δεν ετεροπροσδιορίζεται, ούτε μπορώ εγώ να σχολιάσω την συνάντηση την οποία είχε ο πρόεδρος Ερντογάν χθες μετά το δείπνο με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Αλλά κατά τα άλλα, τι θα γίνει αν χτυπήσει το τριψήφιο 3 η ώρα το πρωί. Και επειδή εδώ πέρα έχεις και μεγάλη αγωνία, έκανες και το λάθος. Ακούστε το.
1: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση η οποία με βεβαιότητα θα έρθει. Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες.
0: Αντί να πεις με τους ξένους ηγέτες, είπες με τους ξένους πολίτες. Θα σε παίρνουν λοιπόν πολίτες 3 η ώρα το πρωί από όλη την Ευρώπη, ξένοι. Άγγλοι, Άλλοι, Πορτογάλοι, Πολωνοί, Ισπανοί, και εσύ θα τους απαντάς στο τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Βάλ το πάλι.
1: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο,
0: 3 η ώρα παράει, το σηκώνεις,
1: ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση που με βεβαιότητα θα έρθει. Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν.
0: Εδώ το καλύτερο. Τώρα.
1: Έλληνες πολίτες.
0: Έτσι.
1: Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες.
0: Θα μιλήσει με τους Γερμανούς πολίτες, με τους Γάλλους, με τους Ιταλούς. Άσε που μπορεί να σε πάρουν και σε καμιά γλώσσα που να μην την ξέρεις. Πώς θα συνεννοηθείτε? Αλλά κατά τα άλλα, αυτό που είπες και το είπες λάθος, δεν το είπες καθόλου εκβιαστικά.
1: Αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή.
0: Έτσι. Όταν θα σε παίρνουν πολίτες από όλο τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, 3 η ώρα το πρωί, εσύ είσαι ο μόνος που θα μπορείς να τους απαντάς. Ραντεβού αύριο λοιπόν και με εμάς στις 7 το πρωί. Καλή σας μέρα.

0: 943 Intervention Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές.
3: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
15: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
16: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ανέφερε ο κόουτς του κεφάλι του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή, το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Όφη νίκησε 3-1 το Βόλο που είχε ισοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκόρερι Φούντας, Νέιρα και Σεγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίκησε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την 5η θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Πέρεθ και 2 γκολ έβαλε ο Καντεβέρε. Θα μιλήσουμε με τη διοίκηση. Έχει γίνει μια προεργασία, τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικαίων Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Σεραίοι αποχαιρέτησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90, Άρης ΑΕΚ 90-81. Η Εθνική Handball Ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 33-38 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση και το παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα και σε όλους. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Κακός χαμός πάλι.
1: Έχει κινήσει πάλι.
0: Κακός χαμός.
1: Ναι.
0: Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Είχαμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ήταν ένα γαλάζιο Σαββατοκύριακο.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα θέματα όπως τα αρχιοθέτησε ο κύριος Πουρναράς, τα σημαντικά θέματα αυτού του Σαββατοκύριακου, και να ξεκινήσουμε με την Eurovision.
1: Ναι, είχαμε Eurovision.
0: Το πρώτο θέμα.
1: Σημαντικό θέμα Eurovision, όπου τα προγνωστικά έπεσαν έξω και εδώ ίσως και να επιβεβαιωθούν και οι απανταχού Πασόκη, οι οποίοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Η οποία να σου λέει, τα φαβορί δεν βγήκανε.
0: Ξεκινάει και
1: μπορεί να πατήσει εκεί το Πασόκ και να πει: ορίστε τι έγινε στην Eurovision, δεν πιάνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ξεκινάει και λέει γαλάζια κατάσταση και πάει κατευθείαν στα πράσινα. Συνεχίζουμε. Δεύτερο σημαντικό γεγονός, το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, και ακόμα πιο σημαντικό, η δεύτερη θέση του Ολυμπιακού.
1: Η δεύτερη θέση του Ολυμπιακού, ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτοκτόνησε βέβαια ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό την πήρε την δεύτερη θέση του Ολυμπιακού.
0: Εγώ
1: από 2-0-2-2.
0: Είμαι χαρούμενος με τους Ολυμπιακούς να πανηγυρίσουν τα γκολ του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό ήταν ωραίο.
0: Και την προηγούμενη και τώρα.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, δεύτερο λοιπόν σημαντικό γεγονός ήταν αυτό.
1: Είναι.
0: Είχαμε για συνέδριο.
1: Τρίτο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτά. Με τη σειρά που τα αρχιοθέτησες εσύ.
1: Αυτά ήταν τα τρία σημαντικά γεγονότα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε. Πρώτη είναι η Eurovision, γιατί όλοι εκεί στο συνέδριο, όλοι λέγανε φέρ το Ακύλα.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και ανάρτηση από τον κύριο Γεωργιάδη, που ο οποίος πανηγύρισε τη δεύτερη θέση του Ισραήλ. Το πανηγύρισε. Το Ισραήλ στην Eurovision βγήκε δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Και στο Twitter χθες έκανε μια ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης,
0: ναι,
1: ο Υπουργός Υγείας,
0: ναι,
1: ο οποίος πανηγύρισε τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στην Eurovision.
0: Νομίζω ότι όλη η ομάδα εκεί πρέπει να πανηγυρίζουν τη δεύτερη θέση του Ισραήλ και να πανηγυρίζουν τη δέκατη τη δική μας και τη δέκατη ένατη της.
1: Ναι, δέκατη βγήκαμε εμείς.
0: Ναι, και τη δέκατη ένατη της Κύπρου.
1: 19η Κύπρος, όπου δεν πήγε καλά.
0: Όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός και σου λέει, ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: να πάτε καλά, σας εύχομαι τα καλύτερα.
1: Πότε το είπε αυτό?
0: Το είπε και πριν το...
1: στους Κύπριους.
0: Και την Πρωτομαγιά,
1: ναι,
0: σε εμάς, ξεκίνησε με φέρτο. Δηλαδή την μέρα εκείνη, ναι, το σημαντικότερο που είχε να πει ο Πρωθυπουργός ήταν φέρτο.
1: Το φέρτο, ναι.
0: Μετά εκεί στο συνέδριο είπε να αλληλοποστηριχτούμε και να πάμε καλά, είπε στον Κύπριο συνάδελφο, ναι, που ήταν από κάτω. Μετά τις ευχές του Πρωθυπουργού, τι περιμένεις?
1: Κοίτα, αυτό πάντως που δίνουμε τα δωδεκάρια Ελλάδα-Κύπρος στην Eurovision μεταξύ μας δεν είναι unfair.
0: Προκλητικό.
1: Γιατί λέμε για τις άλλες χώρες, αλλά είναι πολύ προκλητικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ό,τι και να γίνει, θα σου δω. Δηλαδή και εγώ να κραδεύω να τραγουδήσω, θα μου δώσουν δωδεκάρια.
0: Γιατί στη Σκανδιναβία τι γίνεται?
1: Ναι, δεν αντιλέω. Αυτό λέω. Λέμε για τις άλλες χώρες.
0: Στο ανατολικό μπλοκ τι γίνεται?
1: Λέμε για τις άλλες χώρες, αλλά είναι τελείως unfair το ότι δεν θα ψηφίσεις με βάση την όποια ποιότητα μπορεί να έχει το τραγούδι που θα κατέβει στην Eurovision, έτσι.
0: Εγώ ανακαλύπτω από θεωρητικά σοβαρούς ανθρώπους,
1: ναι,
0: οι οποίοι αμέσως μετά και το αποτέλεσμα ήθελαν να κρίνουν έναν άνθρωπο που πήγε εκεί να κάνει ένα πανηγυράκι. Να πανηγυράκι τηλεοπτικό.
1: Ναι,
0: να κρίνουν και να κρίνουν πώς ήταν, πώς δεν ήταν, σε ένα τηλεοπτικό πανηγυράκι.
1: Μια χαρά.
0: Και να θέλουν να κάνουν σοβαρές κριτικές για το τηλεοπτικό πανηγυράκι.
1: Ο Ακύλας και ο κάθε Ακύλας κάνει το κομμάτι του και μια χαρά περνάει και καλά κάνει και πηγαίνει.
0: Και καλά κάνουν τα παιδιά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει απορία?
0: Ο κύριος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο.
1: Στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω?
0: Έχω. Λοιπόν, ξεκίνησε το συνέδριο.
1: Ξεκίνησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το 10ο.
0: Έκτο.
1: Έκτο. Έχω χάσει τον αριθμό, Γιώργο.
0: Καλά, εντάξει. Να θυμάσαι 21 και 26.
1: 21 και 26 ημερομηνίες.
0: 21 και 26
1: Μαΐου.
0: 5ου.
1: Ναι, Μαΐου, ναι.
0: Του 26.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξει το ρο της κατάστασης.
1: Ναι. Έχεις καμιά διαρροή πώς θα πούνε τα ονόματα, η Καριστιανού και ο Τσίπρας?
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία, απλά έτσι.
0: Γιατί νομίζω. Ότι αμφότεροι θα μπορούσαν να τα πούνε Καριστιανού και Τσίπρας.
1: Εντάξει, όπως φαίνεται.
0: Ειδικά ο Τσίπρας θα το πει και το Τσίπρας.
1: Όπως φαίνεται.
0: Ο Τσίπρας μπορεί να το πει και Αλέξης.
1: Αρχικά είναι προσωποπαγή. Αρχικά, αλλά θα το δούμε στην πορεία, γιατί προφανώς ειδικά το κόμμα του Τσίπρα, αν θέλει να είναι ένα κόμμα κυβερνητικό, θα πρέπει να αναδειχθούν στελέχη. Δεν μπορεί δηλαδή να διεκδικήσει εξουσία με ένα πρόσωπο.
0: Τι εννοείς?
1: Άμα το κάνει αυτό, δεν θα βγει ποτέ πρώτος, έτσι.
0: Α, καλά. Τι εννοείς? Μόνο γι' αυτό δεν θα βγει πρώτος. Αλλά τι εννοείς? Ότι θα υπάρξουν στελέχη σαν και αυτά που με κατέστρεψαν πριν.
1: Είπα να αναδειχθούν νέα στελέχη. Δεν είναι, εδώ είναι τα προηγούμενα.
0: Τα προηγούμενα.
1: Οι προηγούμενοι μπορεί να έρθουν ως συμπληρωματικοί.
0: Τα προηγούμενα. Εντάξει, στελέχη είναι που ανέδειξε στελέχη. Ο πρώην πρωθυπουργός. Είδες τι του κάνανε? Το βλέπει το βιβλίο του.
1: Εντάξει, είναι και κάποια στελέχη όμως που κάνουν γκέλ.
0: Όπου?
1: Αν πάνε. Όπου? Η κυρία Χτσιόγλου.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρείται. Όχι, θεωρείται, είναι νέα. Ναι. Δεν θεωρείται νέα, είναι νέα. Θεωρείται μια σοβαρή.
0: Καλά, αν αρχίσουμε και λέμε το ποιοι θα πάνε, καταρχάς έχουμε και το επόμενο θέμα. Η τρίτη φορά που κάποιος διώχνει τον Πολάκη.
1: Τον Παύλο Πολάκη τον έχουν διαγράψει και οι τρεις πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ. Τον έχει διαγράψει ο Τσίπρας.
0: Μαστά.
1: Μετά τον διάγραψε ο Κασελάκης.
0: Μαστά.
1: Και μετά τον διάγραψε ο Φάμελος.
0: Ο Φάμελος.
1: Και οι τρεις πρόεδροι του. Δεν ξέρω, πιο πριν δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Για να τον διαγράψει. Δηλαδή ο Αλαβάνος δεν υπήρχε επί Αλαβάνου.
0: Δεν υπήρχε ο Πολάκης.
1: Αυτό δεν υπήρχε ο Πολάκης για να μπορέσει να τον διαγράψει.
0: Μαστά.
1: Από όταν υπήρξε ο Πολάκης τον διαγράφουν όλοι οι πρόεδροι.
0: Λοιπόν, εγώ σας κάνω μία πρόβλεψη. Για να την κατηγορία που να ρωτήσω, δεν τα λέω. Άλλο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρξει.
1: Θα υπάρξει αυτοδιάλυση.
0: Εσύ πώς τα βλέπεις?
1: Ναι, εντάξει.
0: Προφανώς. Λοιπόν, δεν θα τον διαγράψει άλλος.
1: Προφανώς, ναι.
0: Αυτό εδώ τελείωσε. Τρίτος το κακό. Λοιπόν, συνέδριο. Ξεκινάει, μιλάει ο κύριος Ρουσόπουλος, καλά τα λέω.
1: Ο κύριος Ρουσόπουλος, ναι.
0: Και μετά τον κύριο Ρουσόπουλο πάνε ανέβει ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Καλά τα λέω μέχρι εδώ.
1: Ναι, έτσι.
0: Και αρχίζουν και σφυρίζουν τα μικρόφωνα.
1: Εντάξει, υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα.
0: Ναι, το οποίο να προσπαθούν να το λύσουν, να προσπαθούν να το λύσουν. Τίποτα, εκεί σφυρίζαν τα μικρόφωνα.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, αν αυτό, δεν αυτό είναι δάκτυλος δένδια, δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Αυτό γίνεται και εδώ καμιά φορά. Ξεκινάει η κομπή και το δικό σου μικρόφωνο κάνει τρεμοπέζιλα.
0: Αυτό είναι ο δάκτυλος Μπουρναρά.
1: Μα είδες.
0: Είναι δάκτυλος Μπουρναρά. Συνεργάζεται με τα παιδιά της παραγωγής.
1: Δελφίνος ο ένας, δελφίνος
0: και
1: ο άλλος.
0: Ναι. Και τους άλλους δύο πώς τους είδες?
1: Ποιοι είναι οι άλλοι δύο?
0: Οι άλλοι, ο δαχτυλίδι και ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Τον κύριο Γεωργιάδη και τον Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Κοίτα, ο κύριος Χατζηδάκης μετριοπαθής.
0: Πολύ.
1: Ναι, πολύ μετριοπαθής, δεν είπε κάτι ιδιαίτερο.
0: Ο Μπούλινγκ, πού το δαχτυλίδι.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης έκανε άνοιγμα, αυτό που κατάλαβα εγώ, προσπάθησε να κάνει μεγάλο άνοιγμα προς τον συντηρητικό κόσμο. Είπε, είμαι συντηρητική και ναι, μου αρέσει, με τη γραβάτα τη γαλάζια με το σταυρό. Σταυρό δεν είχε πάνω. Με την γαλάζια, την γραβάτα με τον σταυρό. Ναι, άνοιγμα προς την καθαρά λαϊκή δεξιά προσπάθησε να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι, και να μην μας κουνάνε, λέει, το δάχτυλο. Και εγώ εκείνη τη στιγμή λέω, πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να βάλει τον κύριο Καραμανλή λίγο πριν τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Με το δάχτυλο του, μόνο το δάχτυλο, δεν χρειάζεται να βάλει τον Καραμανλή, να δούμε το δάχτυλο, ποιος κουνάει το δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Καραμανλή, τον υπουργό. Έτσι. Λοιπόν,
1: πάντως ο κύριος Δέντιας έκανε κριτική.
0: Ο κύριος Δέντιας έκανε τα πάντα.
1: Υπήρξε κριτική.
0: Και δεν ήταν ο μόνος.
1: Και για τις δημοσκοπήσεις, ότι τον ανησυχούν οι δημοσκοπήσεις, ότι δείχνουν χαμηλότερα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και ότι είναι μήνυμα αυτό από τον κόσμο.
0: Ναι, μόνο αυτό είπε.
1: Όχι, λέω, είπε και για τις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν είπε, δεν είμαστε για κραυγές. Ποιον εννοούσε? Δεν είπε, δεν θέλουμε λαϊκισμό. Ποιον εννοούσε?
1: Εντάξει, όπως του.
0: Συγκεκριμένον.
1: Συγκεκριμένο. Όπως πετάει αιχμές ο ένας, θα απαντήσει με αιχμές και ο άλλος. Λογικό, δεν είναι?
0: Ο κ. Περακάκης δεν βγήκε και είπε όχι τσακωμούς. Μην τσακωνόμαστε, ναι, μεταξύ μας. Δεν θέλει αυτό ο κόσμος. Εγώ όμως μένω σε μία δήλωση του κ. Γεωργιάδη,
1: ναι,
0: η οποία δεν νομίζω ότι είναι και πολύ αστεία. Ούτε νομίζω ότι κάποιος πρέπει να την πάρει έτσι. Γιατί μίλησε για την Οθωμανική και την Πασοκική κατοχή.
1: Ναι. Οθωμανική και
0: Πασοκική κατοχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν θα ήταν ούτε για αστείο καλό. Αν λοιπόν νομίζω ότι έτσι πείθει τον κόσμο του, μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να μιλάει έτσι για bullying, με κραυγές, όλοι του το είπανε. Και να προσπαθεί με αυτό τον τρόπο πούντο-πούντο το δαχτυλίδι.
1: Μίλησε επίσης στο συνέδριο ο Δημήτρης Γιάννου. Ο Δημήτρης Γιάννου είναι μέλος του ΔΣ, του Ιδρύματος του Αντώνης Σαμαράς, ο δικηγόρος, και είναι και μέλος της επερχόμενης Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε, λέει, δεν μου αρέσει που σε αυτό το συνέδριο δεν βλέπω τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, που είναι δύο πυλώνες της παράταξης. Και στη συνέχεια της ομιλίας του είπε ότι οι διαφορές, οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις δεν λύνονται με διαγραφές ούτε με διαμεσολαβητές, αλλά λύνονται με τηλεμένα τηλέφωνο, μια συνάντηση, μια πρωτοβουλία.
0: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός που θέλει να είναι Πρωθυπουργός, έτσι με αυτό το στυλ και τη σοβαρότητα και τη στεναρό, είπε: οι παρόντες κάνουν την, γράφουν την ιστορία και όχι οι απόντες.
1: Όπου διαμεσολαβητές, δεν ξέρω, μήπως ανοίξει την κυρία Μπακογιάννη.
0: Μα και αυτή πήγε να πάρει τηλέφωνο, έλα σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ.
1: Κάλε στην ουσία τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει τηλέφωνο τον Σαμαρά και τον Καραμαλή. Το ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι ο κύριος Γιάννου, ο Δημήτρης Γιάννου, είναι στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά.
2: News.
1: Με τη σύμφωνη γνώμη του Αντώνη Σαμαρά.
0: Είναι ανοιχτό το τηλέφωνο.
1: Ναι, ότι πες του ότι το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό.
0: Ναι, είναι ανοιχτό το τηλέφωνο. Έμεινα σε μια, έτσι σημείωσα χτες και προχτές, δηλαδή από όλα, βιογραφικά αντί για στελέχη. Έχει η Νέα Δημοκρατία και χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Πειθαρχία αντί για πίστη στο κόμμα χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός. Και μεταγραφές με πρόσωπα παντός καιρού. Αυτά λοιπόν είναι τρία σημεία τα οποία έβαλα αστεράκι. Και ξαναλέω, βιογραφικά μαζεύει το κόμμα αντί για στελέχη και υπουργοποιεί.
1: Ναι.
0: Πειθαρχία θέλει στους βουλευτές αντί για πίστη στο κόμμα, στην παράταξη. Και πρόσωπα παντός καιρού. Και μάλιστα νομίζω ότι εννοείς τον κύριο Λοβέρδο για αρχή. Και βλέπουμε.
1: Ο οποίος ήταν και ο κύριο Λοβέρδος, ανέβασε τις φωτογραφίες του.
0: Ναι, πάρτι.
1: Έκανε κάτι νοήματα.
0: Πάρτι. Ο κύριο Λοβέρδο νομίζω ότι έχει χαρακτηριστεί από το θα που δεν μπορούσε να χαρακτηρίσει αν είναι το παρελθόν του ή το παρόν του. Δεν μας εξήγησε ποτέ. Με το θα που έκανε το πολύ ωραίο αυτό που γελάσαμε, μιλάει για το δικό του παρελθόν ή για το δικό του παρόν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε αντιπολίτευση.
1: Υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Ποιος?
1: Είναι αρκετή.
0: Για λέει για Πασόκ. Πασόκ, έλα πράσινα, λέγε.
1: Τι να πω, Πασόκ.
0: Πρώτα απ' όλα, δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ελπίζει ο Πασόκ σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις για τον Ακύλα και τις στοιχηματικές εταιρείες. Πες αν έξω.
1: Αυτό το είπα εγώ.
0: Ναι, για σένα μιλάω. Είπα πες. Επαναλαμβάνω, το πες εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει επιχείρημα.
0: Κανονικά.
1: Ότι να, κοιτάξτε τι δίνανε. Ότι δίνατε φαβορεί αυτούς και αυτούς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και ποιοι ήταν οι φαβορεί. Φιλανδία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ότι δείτε ποιοι ήταν φαβορεί. Τελικά ήρθαν Τούμπα, βγήκε η Βουλγαρία, το Ισραήλ δεύτερο που δεν ήταν φαβορεί.
0: Ναι.
1: Ότι να, οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω.
0: Ναι. Λοιπόν, το είπε αυτό η αντιπολίτευση.
1: Ναι, το είπε.
0: Το είπε.
1: Βέβαια,
0: αυτό.
1: Κυρία,
0: το είπε αυτό
1: δεν το είπε. Δεν το είπε.
0: Πού είναι αντιπολίτευση.
1: Εγώ λέω,
0: λοιπόν.
1: Εγώ λέω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει επιχείρημα.
0: Να πας εκεί, να
1: η κυρία Διαμαντοπούλου για τις δημοσκοπήσεις. Σε μια συνέντευξή της το Σαββατοκύριακο είχε άλλη άποψη, λέει ότι δεν μπορούμε να τα βάζουμε με τις δημοσκοπήσεις. Παίρνοντας απόσταση από διάφορα στελέχη του Πασόκ, οι οποίοι τα έχουν βάλει με τους δημοσκόπους και έχουν ανοιχτό πόλεμο.
0: Ντάξει.
1: Και με τους δημοσκόπους.

0: κότες που είπαν. Και ο ένας έχει δίκιο και ο άλλος έχει δίκιο.
1: Δεν μπορεί.
0: Και ο, μα και η Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορεί.
0: Μα η Νέα Δημοκρατία είναι υπερδιπλάσια.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω από το δεύτερο Πασόκ.
1: Ναι. Τελειώσαμε. Μέχρι ναι. εκεί είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι, αυτό
0: ναι.
1: κρατάμε.
0: Και ο Δένδιας λέει ότι πέφτουμε. Από το 41 έχει πάει στο 30, στο 28, στο 27.
1: Αυτό δεν το κρατάμε.
0: Ναι, αλλά και οι δύο έχουν λένε αλήθεια.
1: Ναι, αλλά το δεύτερο δεν το κρατάμε.
0: Δεν έχει σημασία. Είπανε,
1: κάτσε να σχέσει με την ομάδα αλήθεια.
0: Είπανε την αλήθεια τους. Ελπίζω να είπαμε αλήθειες.
1: Αυτό το κάνουμε εμείς. Εμείς και ο κ. Τσίπρας. Μιλάει.
0: Ήταν η ομάδα αλήθειας πάντως ήταν στο συνέδριο χθες.
1: Φυσικά. Λείπει η ομάδα σαν τη Σαρακοστή. Δεν λείπει.
0: Είδες και ένα. Είδα και κάτι βιντεάκια που είχε για ένα πάρτι. Είχε κάπου ένα παρτάκι μετά. Δεν ξέρω πού πήγανε. Είναι αλήθεια.
1: Πάντως στον Αργυρό που πήγε ΑΕΚ δεν πήγανε.
0: Δεν πήγανε, όχι. Ο Αργυρός Παναθηναϊκός βέβαια έτσι.
1: Ναι, εκεί πήγε ΑΕΚ, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, λέω απλά σαν πληροφορία.
1: Ναι, δεν πήγανε, πήγανε σαν.
0: Και έβλεπα τον Δημητριάδη στο βιντεάκι που φωνάζανε όλοι μαζί, ήταν αγκαλιά και φωνάζανε ένα τραγουδάκι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, όλοι, έτσι, ναι. όλοι μαζί. Ωραίο. Και αγκαλιές, φιλιά, με τα χέρια σηκωμένα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία διότι. Ποιος είχε πιο πολύ κόσμο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ή η ΑΕΚ?
0: Να σου συγκρίνω τα δύο συνέδρια Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Γιατί υπήρξε και αυτό ως απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί διέρευσαν κάτι φωτογραφίες που είπαν ότι τι κόσμο είχε το Πασόκ και τι κόσμο είχε η Νέα Δημοκρατία. Και το Πασόκ είχε πολύ παραπάνω κόσμο.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία ήταν, μου φάνηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ήταν περιορισμένο πολύ.
1: Η ΑΕΚ είχε περισσότερο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Να πούμε του Πρόεδρου να κατέβει για Πρωθυπουργός να προλάβει το Μαρινάκι.
0: Εντάξει.
1: Όχι τον νέο Μαρινάκη τον υπουργό, το Μαρινάκη τον άλλο πρόεδρο.
0: Θα έρθει με το αμάξι που μπήκε μέσα να δώσει την κούπα.
1: Κανονικά με την κούπα. Τι να πούμε τώρα, Πάντως πραγματικά, μένω στο Οθωμανική, συγγνώμη, και πασοκική κατοχή του κ. Γεωργιάδη και να κρίνετε το εσείς. Και κρίνεται έτος 69-39-943-943. Αν κάνω λάθος διορθώστε με και όποιος νομίζει ότι έκανα λάθος ας με διορθώσει. Αλλά μου φάνηκε λίγο κάπως. Δεν ξέρω πως φαίνεται σε εσάς. Τώρα αυτό το συνέδριο μπορεί να μου πεις στο συνέδριο του Πασόκ πόσες ώρες κράτησε?
0: Δεν το θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια. Όχι, τι πόσες ώρες αφού είναι τρίμερο.
1: Ναι. Τι μία μέρα, πόσες ώρες κράτησε?
0: Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα, πότε ξεκίνησε.
1: Πόσες ώρες από αυτές τις ώρες μίλησε ο κ. Ανδρουλάκης?
0: Το ίδιο μιλήσανε.
1: Το ίδιο μιλήσανε.
0: Ναι, μιλήσανε και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης, μιλήσανε στην έναρξη των εργασιών και στο κλείσιμο. Δηλαδή ναι. Παρασκευή, Κυριακή.
1: Και μετά ήταν σε άλλα κ. Ανδρουλάκης, σε άλλες παρουσιάσεις.
0: Περιφερότανε, ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Νομίζω δεν περιφερόταν.
1: Δεν περιφερόταν. Άρα λοιπόν πρέπει να κρίνουμε την κίνηση του Ανδρουλάκη, να κρίνουμε την κίνηση του Πρωθυπουργού. Πώς ήταν στο συνέδριο?
0: Του Πασόκ το συνέδριο είχε και διάφορα workshops, είχε διάφορες events, είχε κάτι, και κάτι άλλα θέματα. Νομίζω η Νέα Δημοκρατία δεν τα είχε.
1: Δεν είχε τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είχε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν είχε τεχνητή που αλλάζει.
0: Καλά, αυτό. Αυτό κάποιοι το κοροϊδέψανε. Αλλά δεν είναι κακό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι όντως στο μέλλον. Δηλαδή.
1: Στο παρόν είναι.
0: Και στο παρόν και είναι και στο μέλλον. Δηλαδή δεν είναι κακό να πιάσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και να μιλάμε γι' αυτό.
1: Τίποτα δεν είναι κακό.
0: Όχι, διάβασα χθες σχόλια ότι έγινε ολόκληρο συνέδριο και μιλάνε αντί να μιλάνε για την ακρίβεια, π.χ. για θέμα της καθημερινότητας, μιλάνε για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ποια ακρίβεια?
0: Και η τεχνητή νοημοσύνη, θα σου πω για την ακρίβεια, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που είναι
1: ακριβό.
0: Υπαρκτό και πρέπει να μιλάμε.
1: Και ακριβώ, σε λίγο.
0: Ακρίβεια.
1: Θα το πληρώνεις σε λίγο.
0: Ανέβηκαν πάλι τιμές στα καύσιμα.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Και, τι,
0: για πες μια ακρίβεια.
1: Συγγνώμη, ανέβηκαν μετά το συνέδριο.
0: Όχι μετά το συνέδριο.
1: Ταυτόχρονα με το συνέδριο.
0: Ταυτόχρονα, ναι.
1: Αυτό είναι δάχτυλος.
0: Δεν ξέρω αν είναι δάχτυλος.
1: Αυτό είναι δάχτυλος. Είναι δάχτυλος γιατί την ώρα που εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, ότι όλα είναι καλά, ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο, ότι πάμε στην Ελλάδα του 30.
0: Αφού απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί το Ιράν. Γιατί υπάρχουν σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις πάλι και λέει ο Τραμπ, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν πιο γρήγορα στο Ιράν. Και αμέσως οι τιμές του πετρελαίου 1% πάνω.
1: Θα σου πω μετά σε λίγο γι' αυτό.

0: Eurovision, καλά όλα αυτά, αλλά ξέρεις, πάνω η ζωή, ξέρεις, είναι και σήμερα, συνεχίζεται.
1: Προφανώς συνεχίζεται.
0: Και γι' αυτό. Πιθανότατα να υπάρχουν και κάποια μικροπροβληματάκια που δεν τα βλέπουμε εμείς.
1: Για πες με ένα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν τα προβληματάκια που δεν ξέρω αν είδες το ξύλο που πέσε πάνω στους αγρότες.
1: Το είδα.
0: Ναι, κάτι θέλουν αυτοί, κάτι το οποίο, ξέρεις, λόγω συνεδρίου δεν ασχολούμαστε, δεν προκάμαμε. Υπάρχουν όμως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Πάμε προς Πελοπόννησο μεριά.
1: Ναι.
0: Δεν θα φτάσουμε στην Καλαμάτα.
1: Δεν φτάνουμε Καλαμάτα.
0: Δεν θα φτάσουμε σήμερα στην Καλαμάτα. Θα σταματήσουμε στην Εμαία. Θα σταματήσουμε στην Εμαία και αντί να μιλάμε για Γεωργίτικο και για σταφίδες, μιλάμε για προβλήματα, αποζημιώσεις και θέματα που να δούμε πώς θα λυθούν. Ο δήμαρχος, ο κύριος Φρούσος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Είχαμε προβλήματα, είχαμε καταστροφές και κάποια στιγμή πρέπει οι άνθρωποι να αποζημιωθούν σε μια περιοχή που κατά βάση είναι αγροτική και εσύ με αυτό.
2: Δυστυχώς, σε χρονική στιγμή που δεν είναι καθόλου σύνηθης, δηλαδή αρχές Μαΐου, να κάνει αυτές τις χειρικές συνθήκες, έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Οι παλαιότεροι το θυμούνται, αντίστοιχο κάτι είχε γίνει το 1972, να φανταστείτε. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη η έκταση της ζημιάς και πολύ μεγάλη και η ένταση του φαινομένου. Μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή σε τουλάχιστον 10.000 στρέμματα.
0: Από τι, βοηθήστε μας να θυμηθούμε, από τον παγετό. Παγετό αρχές Μαΐου είπατε.
2: Ναι, 3-4 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς, πρωτόγνωρο σχετικά φαινόμενο με τεράστιες απολύξεις καταστροφικές για την περιοχή. Όλοι ξέρουμε ότι εδώ και δεκαετίες ο πρωτογενής τομέας ταλανίζεται, τώρα έρχεται και αυτό. Δεν θέλω να πω τη λέξη ταφόπλακα, αλλά δυστυχώς είναι, ματώνει η ψυχή σου με ανθρώπους που παλεύουν με τα χέρια. Τα καιρικά φαινόμενα είναι ανεξέλεγκτα. Από εδώ και πέρα αναμένουμε την άμεση λύση του προβλήματος. Ήδη έχουν έρθει περισσιακοί και πολιτικοί παράγοντες εδώ, γιατί πέρα από τις εκτιμήσεις των ζημιών χρειάζεται και πολιτική βούληση όσον αφορά το χρόνο των αποζημιώσεων. Γιατί όταν εισοδεύεις μια φορά το χρόνο, όπως είναι στις μονοκαλλιέργειες, όπως είμαστε εμείς στα Μπελοειδή, δεν μπορεί να κάνει κύκλο ο αριθμός των υποχρεώσεων της οικογένειας αν δεν πάρουν χρήματα οι άνθρωποι μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν ζητάμε κάτι το εξειδημένο, ζητάμε την πραγματική εκτίμηση, την αντικειμενική εκτίμηση της ζημιάς, η οποία κατά ομολογία όλων των παραγόντων που εμπλέκονται, του ΕΛΓΑ και λοιπά και άλλων υπηρεσιακών και θεσμικών παραγόντων, είναι ολοκληρωτική. Άρα από εδώ και πέρα πρέπει να κινηθεί άμεσα ο μηχανισμός για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, γιατί θα υπάρξουν καλλιέργειες που θα εγκαταληφθούν. Και μιλάμε για μια αγροτική περιοχή που με προϊόντα ονομασίας προελεύσεως, ζώνες γης υψηλής παραγωγικότητας και αντιλαμβάνεστε τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά και τα εξαγώγημα, τις συνέπειες των εξαγωγών, αλλά πέρα από το εμπορικό ισοζύγιο μας ενδιαφέρει και η επιβίωση των συμπολιτών μας.
0: Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, το ακούσαμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και θα ενημερώσουμε και σε εσάς με τα αρμόδια Υπουργεία για το τι μέλη γενέστε και πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν αυτά εκεί. Κουράγιο, υπομονή και καλή τύχη σας εύχομαι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Πάντως, τα ακούσατε. Παγωνιά, παγετός, πρωτομαγιά.
1: Ναι, παράξενο αυτό.
0: Το ζήσαμε και αυτό την πρωτομαγιά. Θυμάστε.
1: 3-4 Μαΐου, λέει, πάει εδώ.
0: Ναι, το ζήσαμε και εμείς εδώ. Ναι. Που είχαμε μαζέψει τα χειμουνιάτικα και τα ξαναβγάλαμε γιατί έκανε ψωφόκριο. Προς το παρόν, εμείς λέμε 69-39-943-943. Θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους. Μετά, αμέσως μετά.
1: Πάμε
0: τον κύριο Λούλη θα έχουμε να μιλήσουμε και για το συνέδριο και για τις αλλαγές που γίνονται στην πολιτική.
1: Πάμε σε διάλειμμα, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Okay.
3: 943 Intervention Sports.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές.
3: Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Οποιονδήποτε και να ρωτήσει και να του πει Eurovision ή συνέδριο Νέα Δημοκρατία, θα σου πει Eurovision.
14: Λοιπόν,
13: δηλαδή είναι 100% αυτό.
14: Δεύτερον, δεύτερη θέση Ολυμπιακού.
13: Ναι.
14: Πρωτάθλημα, εκ το είχαμε.
13: Ναι.
14: Και τρίτον, Πολάκης.
13: Τρίτον, Πολάκης, ναι.
14: Και τέταρτον.
13: Και τέταρτον, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
14: Με τη σειρά που αρχιθεί ναι, ναι, τα θέματα.
13: Πριν στην αρχή της εκπομπής, στο ξεκίνημα, το κύριο Πολάκη δεν τον βάλαμε στο top 3. Και ίσως και να.
14: Κοίτα πόσα μηνύματα ήρθαν.
13: Αυτό.
14: Κοίτα πόσα μηνύματα ήρθαν όμως.
13: Και υπήρξαν διαμαρτυρίες.
14: Διαμαρτυρίες, ότι δεν βάλατε.
13: Ο κύριος Πολάκης είναι δικαιωματικά στο top 3
14: ναι.
13: Της επικαιρότητας του Σαββατοκύριακου.
14: Διότι.
13: Και ρίχνει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
14: Ναι, διότι πάρα πολύ απλά. Ναι. Πάρα πολύ απλά. Τρίτος το κακό. Ναι. Άλλος πρόεδρος δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρξει.
13: Δεν θα υπάρξει, ναι.
14: Αυτός δεν τελειώσαμε.
13: Ναι.
14: Οπότε, εκτός αν γίνει ο ίδιος πρόεδρος.
13: Ή εκτός αν φτιάξει, ναι, να φτιάξει κόμμα ο ίδιος. Αλλά άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη, ο οποίος λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει. Δεν το βλέπει να φτιάχνει κόμμα ο κύριος Πολάκης. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, γιατί το κόμμα λέει θέλει μια οργάνωση, μια μεθοδικότητα. Ναι. Και όπως τον απεκάλεσε ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, ο κύριος Πολάκης είναι άναρχος και δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Οπότε λέει θα ήταν καλύτερο για αυτόν να βρει έτοιμο το ΣΥΡΙΖΑ που λειτουργεί μόνος του.
14: Ναι.
13: Τον άκουσα σήμερα το πρωί τον κύριο Γεωργιάδη.
14: Μάστε. Πρωί-πρωί, ε.
13: Ναι, ναι. Εντάξει, έχω κι εγώ κάποιες κακές συνήθειες. Σήμερα είναι και η Διεθνή ημέρα μουσείων. Είναι ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας.
14: Ο Γιώργος λέει, είχε συνέδριο Νέα Δημοκρατία, εγώ την νίκη Βουλγαρίας είδα με διαφορά στήθους.
13: Νίκη Βουλγαρίας, ναι. Ναι, και ο Γύρος Γεωργιάδης που πανηγύρισε και τη δεύτερη θέση του Ισραήλ.
14: Ναι.
13: Δηλαδή
14: αυτό το πούντο πιο έντονο δεν μπορεί να γίνει.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε το τι έγινε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το τι γίνεται με τα κόμματα που δημιουργούνται, το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το
13: αν θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ.
14: Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο να υπάρχει άλλος πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ.
13: Και να, υπάρξει συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν θα μπορεί να περάσει το κατόφλι του 3% έτσι.
14: Ναι, εντάξει. Δηλαδή. Το τι γίνεται με την Νέα Αριστερά πάλι.
13: Ναι. Και είναι αριστερά, το ίδιο πράγμα είναι. Θα απορροφηθεί τελείως από το.
14: Λοιπόν, με τα κόμματα που δημιουργούνται, αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον πολιτικό επιστήμονα, το γνωστό επικοινωνιολόγο, τον κύριο Γιάννη Λουλή. Κύριε Λουλή, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λουλή.
15: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
14: Λοιπόν, τη δική σας γνώμη για την κατάσταση που βρισκόμαστε, για τις δημοσκοπήσεις, για τη Νέα Δημοκρατία, για την αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, αλλά και τι γίνεται γενικά στην κέντρο αριστερά.
15: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Τα δεδομένα που υπάρχουν σε ένα επίπεδο είναι περίπου αυτονόητα, τα βλέπουμε, τα ξέρουμε.
14: Όπως δηλαδή?
15: Εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει τώρα είναι τα νέα δεδομένα. Και τα νέα δεδομένα θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή αφορούν την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το τι θα κάνει εκείνη. Και θα έλεγα μάλιστα ότι επειδή όλο το πολιτικό και κομματικό σύστημα είναι ιδιαίτερα κουρασμένο και αποπνέει απογοήτευση, έτσι, δεν το αισθάνεται κανένας ότι χρειάζονται καινούργια πράγματα. Η Καριστιανού έχει τη δυνατότητα αυτό, αν μπορέσει να το αξιοποιήσει. Και να το αξιοποιήσει πέρα από τα στεγανά τα οποία βλέπουμε μέσα στα κόμματα. Και απομένει να δούμε τι θα κάνει η ίδια.
13: Το γεγονός ότι τα δύο κόμματα καινούρια, του Τσίπρα και της Καριστιανού, σε μεγάλο ποσοστό μπορεί και να είναι να χαρακτηριστούν ως προσωποπαγή, μειώνουν τις πιθανότητες για μεγαλύτερα ποσοστά. Δηλαδή η ομάδα, τα στελέχη δίνουν περισσότερα ποσοστά ή το πρόσωπο σαν πρόσωπο?
15: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η εικόνα από πλευράς Τσίπρα δεν είναι καινούργια. Εάν κοιτάξουμε καλά ακόμα και αυτό το περιβόητο βιβλίο και όλα τα σχετικά, δεν έχουμε τίποτα καινούριο. Είναι ένα αναμάσιμα πραγμάτων. Απλώς φτιάχτηκε ένα καινούριο, αν θέλετε, ένα αντίσημο καινούριο. Ναι. Αλλά πίσω από αυτό δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Η Καριστιανού όμως μπορεί να φτιάξει κάτι καινούριο. Και αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορώ να πω ότι μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, που και αυτή περνάει τη δική της κρίση, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτό θα είναι καταλυτικό για μένα. Δηλαδή νομίζω ότι η μεγαλύτερη απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, με την καλή έννοια του όρου απειλή, έτσι, ανταγωνισμός, είναι το κόμμα αυτό της Καριστιανού.
14: Πιστεύετε δηλαδή ότι τα Τέμπη θα παίξουν τελικά καθοριστικό ρόλο, γιατί η κυρία Καριστιανού δεν έχει να πει κάτι άλλο εκτός από τα Τέμπη?
15: Θα πρέπει να βρει κάτι άλλο.
14: Μέχρι στιγμής όμως ό,τι, ναι, άλλο προσπάθησε να πει, δεν νομίζω ότι ήταν υπέρ της. Φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα όσα είπε εκτός από τα Τέμπη ήταν εναντίον της. Έπεσε σε κάποια, έτσι.
15: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Και γι' αυτό η μεγάλη πρόκληση για την ίδια είναι να παρουσιάσει μια καινούρια φρέσκια εικόνα. φεύγουμε από τα Τέμπη. Τα Τέμπη είναι αυτά που είναι. Δηλαδή έτσι θα έπρεπε η ίδια να το δει. Και νομίζω ότι έτσι θα το δει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η νέα ομάδα που είναι δίπλα της φαίνεται να αναζητάει κάποιο άλλο δρόμο. Μόνο αυτό έχει νόημα τώρα. Και έχει επίσης νόημα ότι αναδεικνύεται ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι παραδοσιακά πολιτικό, κομματικό, το οποίο είναι θετικό. Επίσης έχει μετακινηθεί, έτσι, πολύ περισσότερο προς το κέντρο το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, νομίζω ότι αν εδώ έχουμε μία εξέλιξη στο κόμμα της Καριστιανού, θα έχουμε και ένα αρκετά νέο σκηνικό, γιατί όλα τα άλλα που βλέπουμε είναι κοπιαστικά πια. Τα έχουμε δει, τα ξέρουμε, βλέπετε και τη δυσφορία του κόσμου, ένα μεγάλο ποσοστό δεν τοποθετούνται καν.
14: Να σας πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είπε για το κόμμα Καριστιανού ότι ο κύριος που κάνει ζωντανή αναμετάδοση έχει το όνομά του στα social γραμμένο στα ρώσικα. Αυτό έκανε σε δήλωσή του ο κύριος Γεωργιάδης για την κυρία Καριστιανού. Αλλά η κυρία Καριστιανού, όπως λέει η ερώτηση της Εμμανουέλας, εάν πει ότι φεύγουμε από τα Τέμπη, βοηθάει την κυβέρνηση. Εντάξει, φεύγουμε από τα Τέμπη, πάμε πού? Σε μία που η οποία θέλει να διεκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας χωρίς να έχει καμία εμπειρία και έχοντας κάνει επαναλαμβανόμενα κάποια λάθη στο παρελθόν.
15: Κοιτάξτε, στην ουσία...
14: Σε δηλώσεις εννοώ, έτσι, δεν έχει κυβέρνηση.
15: Ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι ένα. Αν η Καριστιανού θέλει να έχει προοπτική, θα πρέπει να φτιάξει κάτι καινούριο. Τελείως καινούριο. Και από ό,τι φαίνεται, κάποια στοιχεία ακόμα, αλλά είναι η αρχή ακόμα, και δεν πρέπει να βιαζόμαστε, προς τα εκεί κινείται. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Άλλωστε και οι προηγούμενες θέσεις της ήταν και πιο δεξιόστροφες. Νομίζω τώρα πλέον είναι και πιο κεντρώδες. Λοιπόν, και κυρίως, θα σας πω κάτι, έχει ένα πλεονέκτημα. Επειδή το κομματικό σύστημα έχει κουράσει, αυτό που υπάρχει σήμερα είναι δεδομένο. Είναι ένα σύστημα, αν τους πιάσουμε έναν, όλα έχουν φθορά, έτσι. Είναι μια συγκεκριμένη φθορά. Η Καριστιανού μπορεί να ξαναχτίσει. Δεν χρειάζεται να βιαστεί, έχει το περιθώριο να φτιάξει κάτι εντελώς καινούριο. Να φέρει καινούργια πρόσωπα με νέες αντιλήψεις και να ανταγωνιστεί ένα τοπίο το οποίο από μόνο του είναι τώρα ιδιαίτερα τοξικό.
13: Μάλιστα, σε όλες τις τελευταίες εκλογές υπήρχε μεγάλο ποσοστό αποχής. Τι πιθανότητα δίνεται στην Μαρία Καριστιανού να σηκωθούν αυτοί οι άνθρωποι για να ψηφίσουν μόνο και μόνο ένα κόμμα που μπορεί να τους φανεί ότι είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα?
15: Κοιτάξτε,
13: γιατί νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο το τι θα ψηφίσουν, αν μειωθεί η αποχή και θα ψηφίσουν ένα αποφάσιστη.
15: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί είναι το ζήτημα. Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους προσεγγίσει, αν κάποιος θέλει να τους προσεγγίσει, πρέπει να εμφανίσει κάτι καινούριο. Το άλλο σύστημα όλο είναι όλο φθαρμένο και κουρασμένο. Λοιπόν, η πρόκληση για την Καριστιανού είναι ακριβώς αυτό. Να φτιάξει το καινούριο. Δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα πρέπει να χτιστεί. Και να χτιστεί με αξιοπιστία.
14: Ναι, ο χρόνος όμως για να χτίσει κάτι, κύριε Λουλή, είναι μικρός, διότι μετά το Σεπτέμβρη δεν είναι προώρες εκλογές, οπότε ναι, μεν ο Πρωθυπουργός είπε για 27, αλλά εντάξει, στις προθέσεις μας δεν είναι, για το καλό του τόπου μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα ή λίγο πιο γρήγορα. Άρα δεν έχει χρόνο να χτίσει κάτι.
15: Κοιτάξτε, αυτό δεν ισχύει από τη στιγμή που κάποιος δεν έχει φτιάξει ένα σχέδιο. Υποθέτω ότι με την καινούργια ομάδα που έχει, σιγά σιγά θα το φτιάξει αυτό το σχέδιο. Δηλαδή δεν έχει νόημα κι αλλιώς. Και έχει ένα πλεονέκτημα, σας λέω. Επειδή όλο το σύστημα αυτή τη στιγμή, το ξέρουμε όλοι μας, είναι ένα σύστημα το οποίο απογοητεύει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αποστασιοποιείται. Εάν καταφέρει αυτό το πράγμα, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα να γίνει πλέον ο βασικός ανταγωνιστής της Νέας Δημοκρατίας και έχοντας μια φρεσκάδα. Θα μπορέσει να το κάνει αυτό? Δεν θα μπορέσει? Δεν το ξέρω.
14: Άρα για τον κύριο Τσίπρα μας είπατε, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το είδατε, παρακολουθήσατε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο θα αλλάξει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, θα συσπυρώσει περισσότερο την παράταξη?
15: Δεν θα έλεγα. Λίγο πολύ είναι πράγματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό τα ξέρουμε. Γίνονται προσπάθειες, αλλά κατά βάση ξαναγυρίζουμε στον ίδιο κύκλο, την ίδια νοοτροπία, τους ίδιους ανθρώπους. Η μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι να εμφανιστεί κάτι που να είναι φρέσκο. Δηλαδή το αισθάνεται κανένας ότι το κενό υπάρχει. Το ζήτημα είναι, θα βρεθεί κάποιος να το καλύψει αυτό το κενό ή όχι? Εάν δεν βρεθεί, κατά κάποιο τρόπο θα ευνοήσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και αυτή θα εκτείναχθεί.
14: Σας διακόπτω και σας λέω ότι Νέα Δημοκρατία με Καραμαλή ή με Σαμαρά θα άλλαζε κάτι?
15: Θα έλεγα όχι. Νομίζω ότι ο Καραμαλής το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εμπλακεί άλλο.
16: Radio Room. Ο Σαμαράς News.
15: Του παραδοσιακού συστήματος δεν είναι τίποτα καινούριο. Δηλαδή για μένα το καινούριο είναι η Καριστιανού, εάν έχει τη δυνατότητα και την θέληση και την ικανότητα να προχωρήσει, να εμφανίσει κάτι καινούριο. Έστω βήμα. Δεν συμβαίνουν και τόσο συνταρακτικά πράγματα γύρω μας. Μπορεί να το κάνει αυτό. Με καινούργια πρόσωπα.
13: Μάλιστα, να ρωτήσω και για το ΠΑΣΟΚ. Τι χώρο έχει το ΠΑΣΟΚ και τι... τι ποσοστό μπορεί να προσελκύσει? Το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε αρκετά χρόνια, είχε πολύ διάστημα για να πάρει τον χώρο της κεντροαριστεράς του κέντρου. Τώρα με την έλευση Καριστιανού, με την έλευση Τσίπρα, συμπιέζεται ακόμη περισσότερο?
15: Κοιτάξτε, ως ένα σημείο ναι, αλλά καταρχάς δεν αισθάνομαι ότι ο Τσίπρας με αυτό το περιβόητο βιβλίο και όλη αυτή την ιστορία έχει κάνει κάτι πραγματικά καινούριο, κάτι ουσιαστικό. Φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις αυτό. Δεν έχει εκτιναχθεί το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν, όπου ήταν ανύπαρκτο. Λοιπόν, αλλά πέραν αυτού δεν υπάρχει τίποτα φρέσκο. Νομίζω ότι εκεί είναι το κρίσιμο δεδομένο. Είναι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
14: Μάλιστα. Κύριε Λούλη, να κλείσουμε αλλάζοντας λίγο την κουβέντα μας και να πούμε, γιατί είστε και στην παραλιακή, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, η οποία αλλάζει, είστε στον Άλιμο, ο οποίος αλλάζει πραγματικά τα τελευταία χρόνια, και θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι η αλλαγή που γίνεται στον τόπο που μένετε, στην περιοχή που μένετε, έχει να κάνει με την αλλαγή που γίνεται συνολικά στην παραλιακή, ή υπάρχουν διαιτερότητες οι οποίες είναι συγκεκριμένες για τον Άλιμο?
15: Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ο δήμαρχος που υπάρχει στην περιοχή, ο οποίος είναι ένας πολύ θετικός παράγοντας, το έχει αποδείξει. Έχουν γίνει σημαντικά πράγματα και μακάρι να συνεχίσουν να γίνονται. Τώρα που και εγώ μιλάω και κοιτάζω, βλέπω τη θάλασσα.
14: Αυτό δεν το έκανε ο δήμαρχος. Εκεί ήταν. Το θέμα είναι να είναι προσβάσιμη, το θέμα είναι να γίνει μαρίνα, το θέμα είναι να εκμεταλλευτεί ο κόσμος που μένει εκεί και αυτό που συμβαίνει γύρω-γύρω.
15: Έτσι. Όπως το λέτε. Νομίζω ότι οι προσπάθειες εκεί, επειδή είναι πολύ εντοπισμένες και υπάρχει ένας δήμαρχος πραγματικά πολύ ικανός, ο οποίος έχει αναδείξει και το Δήμο, νομίζω ότι βοηθάει πολύ στην κατεύθυνση αυτή.
13: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, κύριε Λούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
14: Την καλημέρα.
13: Καλημέρα,
14: μας.
13: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.

0: Ήταν ο επικοινωνιολόγος και πολιτικός επιστήμονας ο κύριος Γιάννης Λούλης.
1: Λοιπόν, κουρασμένο σύστημα, κουρασμένο και απογοήτευση αποπνέει το πολιτικό μας σύστημα.
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Τοξικό,
0: και ότι υπάρχει ανάγκη για κάτι νέο, για νέα ιδέα.
1: Τοξικό,
0: για κάτι φρέσκο.
1: Το οποίο τοξικό το έχουμε συνηθίσει να το λένε και οι μεν και οι δε. Αλλά και ο Γεωργιάς τι είπε. Είπα, λέει, για τον Ανδρουλάκη και για το ακίνητό του. Όχι, δεν θέλω να είμαι τοξικός. Αλλά έπρεπε να.
0: Πώς βγήκε αυτό το δημοσίευμα, πώς βγήκε, το ξέρουμε τελικά.
1: Ναι, έπρεπε να. Έχουμε επικοινωνήσει, δεν μας απαντάει ο κύριο Τρόμας. Ο Χάρης ο Ρώμας δεν μας απαντάει για τον Κατακουζινό. Δηλαδή, άμα δεν μας απαντάει ο ίδιος ο Κατακουζινός, ποιος θα μας απαντήσει.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Λέω αν η διαρροή ήταν κυβερνητική ή εξωκυβερνητική.
1: Από κάποια ομάδα εννοείς.
0: Από κάποια ομάδα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα με τις ομάδες. Με τις ομάδες είπαμε. Πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Δυστυχώς έπεσε η Λάρισα. Είδες, έχω αρχίσει να βλέπω μπάλα.
0: Μάλιστα.
1: Σιγά σιγά θα μάθω κιόλας.
0: Μήπως η ανάδειξη του θέματος του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο δεν ήταν από κυβερνητικούς παράγοντες, αλλά από εξωκυβερνητικούς. Αυτό λέω εγώ.
1: Εγώ πηγαίνοντας προς το τέλος της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας, θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο θα το πω και αύριο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Συνέδριο Νέα Δημοκρατίας. Πρωθυπουργός. Λαλίστατος. Έτσι. Λαλίστατος. Οι παρόντες και γράφουν την ιστορία, οι απόντες θα πάτε να βρείτε πού θα πάτε. Μην πω κάτι άλλο. Δεν μου λες. Το παρακολούθησες.
0: Ναι.
1: Αυτοκριτική είδες.
0: Αυτοκριτική, γιατί να κάνει αυτοκριτική.
1: Δηλαδή τα έχει κάνει όλα καλά.
0: Δεν τα έχει κάνει όλα καλά, αλλά ποιος κάνει αυτοκριτική για να κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ξεκινάμε. Λοιπόν, βιβλίο.
0: Μόνο ο Αλέξης Τσίπρας έκανε με το βιβλίο.
1: Πού την έκανε
0: αυτοκριτική.
1: Πού την έκανε.
0: Στο βιβλίο του. Δεν είπε ότι έκανε αυτοκριτική.
1: Αυτό έτσι το λέει, άλλο βιβλίο διάβασα εγώ.
0: Έτσι λέει τουλάχιστον ότι έκανε αυτοκριτική.
1: Ναι, έτσι λέει. Άλλο βιβλίο διάβασα εγώ.
0: Εσύ διάβασες 200 από 700 σελίδες. 300. Στις υπόλοιπες 400 που μένουν,
1: ναι,
0: είναι,
1: κάνει αυτοκριτική.
0: Είναι και το μέρος αυτοκριτικής.
1: Α, δηλαδή
0: διάβασε τα όλα.
1: 400 σελίδες κάνει αυτοκριτική.
0: Όχι 400, εντάξει. Λοιπόν.
1: Γιατί εγώ στις 300 που διάβασα και έμεινα, είναι, δεν είχα λόγο να διαβάσω.
0: Δεν είναι ολόκληρες σελίδες, είναι ατάκες αυτοκριτικής.
1: Ναι.
0: Είναι παράδειγμα ότι έκανα λάθος που σε αυτό.
1: Έκανα λάθος που πήρα το βαρφάκι.
0: Αυτό.
1: Έκανα λάθος που πήρα
0: το
1: λαβασάνι.
0: Αυτό.
1: Έκανα λάθος που πήρα
0: το παπά. Ήταν λάθος τις επιλογές.
1: Έκανα λάθος, δηλαδή. αλλά αυτή είναι αυτή. Που ενώ εγώ έκανα λάθος που τους πήρα, αυτοί δεν με ακούσαν να κάνουν το καλό.
0: Δεν έχουν μερίδιο ευθύνης αυτοί, δηλαδή.
1: Εννοείται ότι όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Λοιπόν, αυτοκριτική ο πρωθυπουργός δεν έκανε. Όλα πάνε καλά. Η ακρίβεια δεν υπάρχει. Τα τέμπη δεν υπάρχουν. Καλά, παρακολουθήσεις δεν υπάρχουν.
0: Μα ήταν για την Ελλάδα του 2030. Αυτό ο τίτλος του συνεδρίου ήταν η Ελλάδα του 2030. Τι θα μιλάμε για τα παλιά, θα μιλάμε.
1: Ο ΠΚΠ δεν υπάρχει.
0: Το 2030.
1: Κουράστηκε ο κύριος Γεωργιάδης να ακούει μόνο αυτά. Και επειδή κουράστηκε να ακούει αυτά τα τοξικά, είπε για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Επειδή κουράστηκε να του κουνάνε, λέει, το δάχτυλο. Του Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Του υπουργού. Οι άλλοι του κουνάνε το δάχτυλο.
0: Μάλιστα. Ναι, γιατί απορείς.
1: Αυτοκριτική. Τσίπρα, δεν υπάρχει. Τώρα μη συζητήσουμε για αυτοκριτική Πασόκ.
0: Εκεί υπάρχει.
1: Κάτσε να τα βρούνε μεταξύ τους.
0: Εκεί υπάρχει.
1: Κάτσε να τα βρούνε. Ποιος θα τα βρει. Να τα βρούνε λίγο μεταξύ τους. Να τα βρει λίγο ο Γερουλάνος, να τα βρει λίγο ο Δούκας, να τα βρει λίγο, ξέρω εγώ, κύριε Διαμαντοπούλου.
0: Ο Δονής με Διαμαντοπούλου.
1: Να τα βρούνε λίγο μεταξύ τους. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να λέμε μεταξύ τους, τι αυτοκριτική να κάνουν. Αυτοί πρέπει να τα βρουν πρώτα. Και μετά να κάνουν αυτοκριτική. Πρώτα πρέπει να βρουν πού πάνε, ποιοι είναι. Εντάξει, γιατί, κύριε Γιαννακόπουλο, που δεν είναι και πορτιέρης του κόμματος, να κάνει θέση κοντρόλ. Άρα θα δώσω ένα δίκιο στον κύριο Λουλή, τον καθηγητή, ότι όντως είναι τοξικό το κλίμα και το κάνουν όλοι. Όντως είναι κουρασμένο και φαίνεται στην αποχή. Εγώ βέβαια δεν βλέπω ότι θα υπάρξει αλλαγή σε κάτι καινούριο. Δεν βλέπω κάτι καινούριο. Και ούτε νομίζω ότι υπάρχει κάτι που θα αλλάξει το ρούχο.
0: Είπε ότι το μόνο που μπορεί να υπάρξει καινούριο είναι της κυρίας Καραστιανού για να δούμε αν θα είναι κάτι νέο. Εντάξει, άφησε το ενδεχόμενο. Που η αλήθεια αυτή είναι. Δηλαδή, αν περιμένεις κάτι διαφορετικό, είναι από το κόμμα της κυρίας Καραστιανού.
1: Τι διαφορετικό.
0: Να δεις κάτι διαφορετικό. Δεν λέω ότι θα ανακαλύψει.
1: Από αυτά που έχει πει ήδη, ναι, τι είναι εσύ.
0: Αν δηλαδή να δεις κάτι φρέσκο, είναι αυτό που περιμένεις. Γιατί όντως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξέρεις που πηγαίνει και που βαδίζει. Ξέρεις ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρεις τι στελέχη θα έχει, ξέρεις ποια θα είναι η ρητορική του. ξέρω.
1: Όχι, ρε, είναι rebranding, δεν είναι το ίδιο.
0: Rebranding υπάρχει, αλλά ξέρεις σε ποιο δρόμο βαδίζει. Το γνωρίζεις που είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Για τον κύριο
0: Για την Καρεστιανού δεν γνωρίζουμε τίποτα.
1: Αυτό δεν γνωρίζουμε.
0: Τι γνωρίζεις.
1: Τις αυλώσεις.
0: Εντάξει, να έχει καμιά δήλωση.
1: Ναι, σημαντική.
0: Να έκανε μια δήλωση και μετά έκανε δύο εβδομάδες να ξαναβγεί σε media.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει κάτσε μην ξαναπώ τίποτα.
1: Δεν ξαναπώ τίποτα. Συγγνώμη. Τώρα, για τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή αυτή τη φορά. Τεράστια αλλαγή. Τεράστια αλλαγή.
0: Είναι πιο όριμος.
1: Βρες του Κασίδη το κεφάλι έμαθε μετά από 15 μελές που δίκησε. Αλλά δεν λέω αυτό.
0: Τι αλλαγή υπάρχει.
1: Αυτή τη φορά ελπίζει να πει αλήθειες.
0: Ναι.
1: Ενώ παλιά, ναι, όχι.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, ελπίζω να είπαμε αλήθειες.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή τη φορά ελπίζει να πει αλήθειες. Άρα, αυτό με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν έχει μεγάλη διαφορά. Δεν έχει αλλάξει. Δεν το βλέπεις εσύ, κύριε Πουρναρά.
0: Μα πρόσεξε τώρα.
1: Δεν το βλέπεις. Είναι εναντίον του Τσίπρα, το καταλαβαίνω.
0: Το προεκλογικό σύνθημα της πρώτης φοράς αριστερά το 2015, ποιο ήταν, θυμάσαι?
1: Ο κύριος Καμένος.
0: Δεν ήταν, το σύνθημα λέω. Ποιο κύριο Καμένο, το σύνθημα λέω.
1: Ναι, μαζί με τον κύριο Καμένο. Πρώτη φορά αριστερά και με τον κύριο Καμένο.
0: Όχι, όχι, όχι. Το σύνθημα ήταν η ελπίδα έρχεται. Αυτό ήταν το σλόγγαν. Η ελπίδα έρχεται. Και έφτασε λοιπόν στο 2026 να πει ελπίζουμε να είπαμε αλήθειες.
1: Άρα η ελπίδα έρχεται.
0: Έρχεται η ελπίδα.
1: Ναι, υπάρχει ένα παλιό που λένε είσαι η ελπίδα μας.
0: Είσαι η ελπίδα μας, ναι.
1: Λοιπόν. Για να πάμε στα σημαντικά, τα πολύ σημαντικά, είναι το ότι ο κύριος Πουρναράς τώρα σηκώνεται και φεύγει. Κύριε ναι, Πουρναρά, ναι, στο ναι, καλό.
0: Σε λιγάκι, σε λιγάκι. Θα φύγεις εσύ?
1: Θα φύγω και εγώ.
0: Εντάξει.
1: Θα τελειώσει η εκπομπή
0: ναι.
1: Και θα γίνει κάτι νέο. Κάτι φρέσκο.
0: Κάτι νέο, ναι.
1: Κάτι νέο. Κάτι φρέσκο. Εδώ.
0: Τι
1: εδώ.
0: Φρέσκο, μωρέ. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος. Τι φρέσκο είναι.
1: Δεν έρχεται ο Ευάγγελος Μίχος.
0: Γιατί τον διώξατε?
1: Ναι, αμέ. Πάει, τελείωσε.
0: Γιατί?
1: Ο κύριος Ιωάννης θα κάνει εκπομπή.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα.
0: Άλλο πάλι και τούτο.
1: Λοιπόν, για να δείτε πώς θα πάει η συνέχεια, αλλά εμείς θα έχουμε κάτι νέο και κάτι φρέσκο.
0: Ναι.
1: Εδώ θα μείνετε στον
0: Ελλάδα. Λοιπόν, μένετε εδώ.
1: Για να καταλάβετε εδώ. Αν λέω αλήθεια εγώ ή αν έχει άγνοια.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερα
1: αν
0: αυτό,
1: έχει άγνοια νόμιζα, ο κύριος Πουρναράς.
0: Εγώ περίμενα μίχο, δεν το ήξερα ότι έρχεται ο Ιωάννου.
1: Ή αν λέω αλήθεια εγώ, ναι. Διότι ελπίζω να λέω την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ εμένω πραγματικά στο κουρασμένο σύστημα, απογοήτευση και νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι γύρω μας. Βεβαίως θα μείνω ότι το τοξικό που ο υπουργός κύριος Γεωργιάδης θέλει να μην υπάρχει, γιατί έχει κουραστεί να του λένε για τα Τέμπη, να του λένε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να του λένε για το Πρέντατορ, έχει κουραστεί και μιλάει για οθωμανική και πασοκική κατοχή.
0: Και θέλω να κλείσουμε, Γιώργο, με την έναρξη των εξετάσεων σήμερα. Καθώς σήμερα αρχίζουν οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου, να πούμε να ευχηθούμε καλή τύχη σε όλα τα παιδιά.
1: Χωρίς άγχος, παιδιά. Χωρίς άγχος. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Οι απολυτήριες εξετάσεις στην Τρίτη Λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, και στις 29 έχουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινάνε λοιπόν οι εξετάσεις. Καλή τύχη σε όλα τα παιδιά. Υπομονή και όσο γίνεται χωρίς άγχος. Έτσι.
1: Και
0: το άγχος τώρα. Δεν είναι συμβουλή.
1: Και εσείς υπομονή στους δρόμους, όλα καλά θα πάνε για όλους. Γεια σας κύριε Πουρναρά.
0: Γεια σας κύριε Γεωργιάδη.
1: Θεού 112 Νετανιάχου, συγχαρητήρια.
0: Τραμπ, Τραμπ Νετανιάχου.
1: Ο
0: ναι.
1: Τραμπ δεν ήταν καν συμμετοχή, εμείς βγήκαμε δεύτεροι.
0: Ναι, αλλά ο Τραμπ κάνει απειλές.
1: Ναι, καλά, το έχουμε συνηθίσει πια. Γιώργος Ιωάννου.
0: Γιώργος Ιωάννου, έρχεται, μένετε εδώ στο 943.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: στις παρυφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα. Το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο Bio-Mas, και αξιόπιστο σύστημα.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Μας, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr.
8: Ας παραιτηθεί και ας παραδώσει την έδρα του. Να πάμε στη Μέση Ανατολή που έχουμε προσκλιμάκωση, παοδεύουμε προσκλιμάκωση της έντασης. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυση του πυρός. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνάει τα $110 το βαρέλι μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσαν 7 ανθρώπους, ανάμεσά τους ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ και τη 17χρονη κόρη του, σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο αμερικανικό μέσο Breitbart News αναδημοσίευσε μέσω του Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτήν, ο κ. Παπασταύρου μεταξύ άλλων παρουσίασε την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, συνδέοντάς την με την ενεργειακή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης. Για μια κίνηση που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική, κάνει λόγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχολιάζοντας την αναδημοσίευση Τραμπ. Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δεύτερη ηλικίου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ στις 19 του μηνός θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Οι απολυτήρες εξετάσεις της τρίτης ηλικίου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές της 29 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τώρα στα γυμνάσια, τελευταία μέρα μαθημάτων είναι η Παρασκευή 27 Μαΐου και οι εξετάσεις ξεκινούν στις 2 Ιουνίου. Στο στόχαστρο της εφορίας, περισσότεροι από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb μετά από διασταυρώσεις της ΑΔΕ βρέθηκαν με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν έως και 10.000 ευρώ από το 2020 στο 2022, τα οποία προήλθαν από μαύρες εισπράξεις από ενοικιάσεις των κατοικιών τους. Δεν είναι και λίγοι οι ιδιώτες που παρότι νίκιασαν πάνω από 3 καταλήμματα μέσω του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δεν είχαν ανοίξει φορολογικά βιβλία όσο ασκούνται σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη τους έχουν αποσταλεί τα πρώτα ραβασάκια πρόσθετου φόρου με την επιβολή παράλληλα προς για απόκρυψη εισοδημάτων. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών, ως την 5η οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Συνελήφθη 30χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος οδηγούσε με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό, σε σημείο μάλιστα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια δικαστική αρχή. Ελεύθερη είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις που θα συνεχιστούν ως το τέλος Μαΐου στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Σε άλλα διεθνή, 4 μέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα θα βρεθεί την Τρίτη και την Τετάρτη και ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Σι Τζιπίνγκ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αντάλλαξαν χθες συγχαρητήριες επιστολές εν ώψη της επίσκεψης του δεύτερου στο Πεκίνο, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι η διμερής συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας συνεχώς ενισχύεται. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλιμάκας Ρίχτερ προκάλεσε τον θάνατο 2 ανθρώπων και την κατάρρευση 13 κτηρίων στη Νότια Κίνα, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα σπίτια τους. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα. Σε ακούμε.
7: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης τα οχήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στο τμήμα ανάμεσα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και το Ψυχικό, αλλά και σε όλο το μήκος της Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα επίσης υπάρχουν και στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και Βασιλής Σόλγας. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Τέλος, δύσκολη κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στη λεωφόρο Σκιστού. Βάνα.
8: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το χρήσιμο ρεπορτάζ και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελικόνη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Αθήνα 984.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Τα πράγματα μετά την πρωινή ανάρτηση Τσίπρα έχουν πάρει το δρόμο τους. Πασόκ και κόμμα Τσίπρα θα κατέβουν ανταγωνιστικά στις εκλογές, αφού η αδυναμία του Πασόκ να επιβάλλει εξελίξεις και να αποκτήσει δυναμική όλους αυτούς τους μήνες, άφησε χώρο για την ίδρυση ενός κόμματος Τσίπρα. Αλλά αυτό τέλος πάντων είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση.

Τα δύο κόμματα λοιπόν θα κατέβουν ανταγωνιστικά στις εκλογές και η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι μάχη επιβίωσης. Μάχη σκληρή και αδυσόπιτη. Και ίσως αυτή η μάχη να είναι η μητέρα των μαχών όχι μόνο για το εσωτερικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, αλλά και για την ίδια την κυβερνόσα παράταξη. Ίσως δηλαδή από την έκβαση της μάχης αυτής να φανεί το πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι να βρει συνομιλητές την επόμενη μέρα ο κύριος Μητσοτάκης ειδικός ή η Νέα Δημοκρατία γενικώς. Η μάχη άλλωστε έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, πριν καν ιδρυθεί το κόμμα Τσίπρα. Το Πασόκ έβγαλε το χρονοτούλαπο από το χρονοτούλαπο της ιστορίας την περίφημη θεωρία της χαμένης ψήφου και άρχισε να αποκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα χορηγό του κυρίου Μητσοτάκη. Το κατά πόσον ο κύριος Τσίπρας θα τσιμπήσει στις επιθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη και θα πατήσει την Πανανόφλουδα, αυτό μένει να φανεί.

0: Radio Rumen News.
1: Αριστερά και την αριστερά θα είναι πολεμική. Οι πολίτες της προοδευτικής παράταξης θα απογοητευτούν, θα διχαστούν, θα δουν ότι τα κόμματα κοφεύουν προκλητικά όταν ακούνε αυτό το περίφημο «κάντε κάτι». Και αντί να κάνουν κάτι, αντί να βρουν δρόμους σύγκλησης ή έστω συμπόρευσης, τα κάνουν χειρότερα.

Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε στις κάλπες. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Ας πάμε όμως στο μετά. Όποιος και να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, όσο βαριές και αν είναι οι κουβέντες που θα έχουν ανταλλαγή, όσο και αν ο κόσμος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς θα έχει πληγωθεί, αν μετά την πρώτη κάλπη το άθροισμα των ποσοστών του κόμματος Τσίπρα και του Πασόκ, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος, φτάνουν ή και περνούν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, τότε η πλάκα θα τελειώσει. Η πλάκα θα τελειώσει και η συζήτηση θα πάρει μια εντελώς διαφορετική τροπή εν ώψη των επαναληπτικών εκλογών.

Η συζήτηση θα πάρει μια εντελώς άλλη τροπή εν ώψη των επαναληπτικών εκλογών, γιατί να το ξαναπούμε, αν το άθροισμα των ποσοστών του κόμματος Τσίπρα και του Πασόκ, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος τρίτος ή τέταρτος, είναι ίσο ή και μεγαλύτερο από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, τότε η ίδια η εκλογική αριθμητική θα έχει δείξει ότι αντίπαλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει και παραϋπάρχει, αρκεί τα εγώ να μπουν πίσω από το εμείς. Και τότε, εν ώψη των δεύτερων εκλογών, όποιος τολμήσει να μείνει στο εγώ, θα τιμωρηθεί σκληρά. Και θα το αξίζει και πέρα για πέρα, δηλαδή. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγα.

Okay. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Στη φωτιά, στη βροχή, θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ταξίδια από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν να πιασουν. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς για όλους τους, με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Έχουν αρχίσει και καταφθάνουν τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα στους πλέον γρήγορους. Φυσικά στον Κώστα από την Άξο που έκοψε και σήμερα το νήμα. Γεια σου Κώστα μου. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και ακροατή από την Πάρο, παρακαλώ. Καλά πάμε σε ό,τι αφορά στις Κυκλάδες. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Αρίστυπο. Θα έχουμε, λέει, τρία κόμματα στο 10-15% τα οποία θα κάνουν κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν είναι πολύ απλό να βγαίνουν τα νούμερα χωρίς μπόνους με τρία κόμματα, να ξέρετε. Ακόμα και αν είναι και τα τρία διψήφιο πάνω από το 10%. Και πάντως, αν υπάρχει πρώτο κόμμα το οποίο θα έχει περάσει το 25% και θα έχει πάρει εκείνο μέρος του μπόνους, τότε τα νούμερα δεν βγαίνουν με τίποτα, όχι με τρία, αλλά ούτε με 13. Κόμματα θα πρέπει να συνενωθούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής, μπας και φτάσουν τις 151 ψήφους. Δεν είναι απλή η κοινοβουλευτική αριθμητική, ούτε τα εκλογικά μαθηματικά είναι απλά. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει με όλες και όλους, ούτε με τα νούμερα που βλέπουν είναι απλά τα εκλογικά μαθηματικά για την Νέα Δημοκρατία και τα εκλογικά και τα μαθηματικά της επόμενης μέρας, δηλαδή πώς θα καταφέρουν να συγκροτήσουν κυβέρνηση. Μαθηματικά τα οποία βεβαίως πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση που δεν είναι λίγο αρνητικά αλλά πολύ αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία, συνδέονται απολύτως και με το κατά πόσον θα κλείσει ή όχι ο κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και κατ' επέκταση στην Προεδρία του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αν η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα από τις πρώτες εκλογές δεν έχει έτσι ένα πολύ καθαρό και εκοφαντικό ποσοστό που να μην μπορεί να αμφισβητηθεί, ένα ποσοστό τέτοιο που να μπορεί να κλείσει στόματα, δηλαδή αν δεν έχει ένα ποσοστό του τύπου 32-33% από την πρώτη Κυριακή, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον κύριο Μητσοτάκη να επιβάλλει εξελίξεις, ακόμα και αν φτάσουμε στην τρίτη εκλογική αναμέτρηση στην οποία θα κόβει το νήμα εκείνος, ακόμα και αν φτάσουμε να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ακόμα και αν θεωρείται όλο αυτό ότι θα είναι άλλη μια πρωτιά εκλογική, αν τα ποσοστά του είναι χαμηλά, τότε αυτή η νίκη μπορεί να θεωρηθεί πύριος. Και θυμάστε τι είχε πει στο βασιλιά Πύρο τότε ο στρατηγός του: άλλη μια φορά να νικήσουμε έτσι και χαθήκαμε. Βέβαια, επειδή εδώ δεν μιλάμε για μάχη, δεν μιλάμε για νεκρούς στρατιώτες, τα κόμματα πολλές φορές δεν χάνονται έτσι, αλλά πολλές φορές χάνονται ή εν πάση περιπτώσει αποδεικνύονται αναλώσιμοι οι επικεφαλείς τους. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, κάπως έτσι είναι ο φόβος ο οποίος σιγά σιγά έχει αρχίσει να αναπτύσσεται πέριξ του Μεγάλου Μαξίμου. Τώρα, σε σχέση με την κουβέντα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξαναείπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 κτλ.,

0: Να θυμίσω ότι δεν το είχε πει στην εισαγωγική του ομιλία. Το είπε στην ομιλία του κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και ακριβώς για να διατηρηθεί έστω μια εικμάδα από τον. Ένα χιλιοστό από την έννοια του εφηνδιασμού, δεν θα μπορούσε να μην το πει. Αν δεν το είχε πει, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να σταθεί η κυβέρνηση μέχρι το φθινόπωρο, θα είχαν τα πράγματα περίπου προεξοφληθεί. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι το είπε για να το πει, και είναι σαφές ότι εδώ που έχουμε φτάσει και με τις πολιτικές αντοχές της κυβέρνησης να μετρώνται καθημερινά, δεν έχει πια καμία σημασία. Είναι από αυτά που λέγονται γιατί πρέπει να λεχθούν, είναι από αυτά τα οποία λέγονται γιατί αν δεν λεχθούν, τότε μπορεί τα γεγονότα να αυτονομηθούν. Είναι από αυτά που λέγονται επειδή αποτελούν μέρος του σεναρίου, μέρος της χορογραφίας την οποία παίζει ο κάθε πρωθυπουργός. Πολλές φορές το έχει πει. Η αλήθεια είναι ότι όσοι συνομιλούν με τον κύριο Μητσοτάκη ακόμη και τώρα διαγιγνώσκουν τη βαθιά του επιθυμία να μπορέσει να ολοκληρώσει ή περίπου να ολοκληρώσει την τετραετία. Λέω περίπου γιατί κανονικά η πλήρη θητεία της Νέας Δημοκρατίας τελειώνει τον άλλο Ιούνιο, έτσι. Οπότε ακόμη και Φεβρουάριο ή Μάρτιο να γίνουν οι εκλογές. Είναι κάποιους μήνες νωρίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε μπορεί να πει κανείς ότι επειδή υπάρχει η εκκρεμότητα της Προεδρίας της Ελληνικής, θα είναι τελική ευθεία. Έχει αυτήν την επιθυμία, ωστόσο πλέον οι ίδιοι συνομιλητές που το βλέπουν αυτό καταλαβαίνουν, και φαίνεται ότι και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης καταλαβαίνει πια, ότι δεν είναι απλό πράγμα να καταφέρει να φτάσει στον, να ξεπεράσει τον επόμενο χειμώνα, ειδικά εάν επιβεβαιωθούν και οι μισές από τις μαύρες προβλέψεις σε σχέση με την οικονομία, προβλέψεις συνδεδεμένες με τον πόλεμο, προβλέψεις συνδεδεμένες με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, προβλέψεις συνδεδεμένες με την αλλοπρόσαλη τόπα τακτική του Ντόναλντ Τραμπ, προβλέψεις οι οποίες λένε ότι ακόμη και αν αύριο το πρωί τελείωνε η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, θα χρειάζονταν αρκετοί ακόμη μήνες για να απορροφηθούν οι βαριές τους επιπτώσεις. Καθημερινά βγαίνουν μελέτες. Το Reuters γράφει, ας πούμε, ότι ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει ήδη 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι μιλούν και στο Reuters και προβλέπουν ότι ειδικά η Ευρώπη θα τεθεί στο επίκεντρο, θα βρεθεί μάλλον στο επίκεντρο μιας ασφυξίας στις εμπορικές διαδρομές και ενός ενεργειακού σοκ που θα θυμίζει τον πρώτο χειμώνα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν προφανώς θα δημιουργήσουν, ή τέλος πάντων υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσουν ένα πολύ ασφυκτικό οικονομικό σπιράλ και να θέσουν την κυβέρνηση αντιμέτωπη με το να αναγκαστεί να φτιάξει έναν προϋπολογισμό λιτότητας μετά τον Οκτώβριο. Τότε ως γνωστόν κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο κάθε έτους. Ως εκ τούτου, να ξέρετε, το λέμε πολύ συχνά, αλλά το λέμε για να το εμπεδώσουμε, γιατί έτσι το καλοκαίρι λίγο με τα μπάνια του λαού και τα λοιπά πίνουμε για κανένα τσίπουρο παραπάνω, πάμε για καμιά βόλτα παραπάνω και λίγο χαλαρώνουμε. Αν ακούσετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο να ανακοινώνει εκλογές, το πρώτο το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε πριν από όλα τα άλλα είναι ότι έρχονται μαύρα μαντάτα στην οικονομία. Όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, αν θα γίνει μία εκλογική αναμέτρηση ή αν θα πάμε και σε επαναληπτική κλπ. Κλπ. Όλα αυτά θα τα δούμε. Ούτως ή άλλως είναι θέμα μερικών ημερών πια να ολοκληρωθεί και πλήρως το puzzle του νέου πολιτικού σκηνικού, να μπουν όλα τα κομμάτια του. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε ήδη και με αυτό το συμπαθητικό έτσι βιντεάκι από το γραφείο της ότι είναι θέμα ημερών να κατατεθεί η διακήρυξη του κόμματός της στον Αριοπάγο. Από το πρωί έχουμε, το ακούτε και στα δελτία ειδήσεών μας, το λέγαμε και εισαγωγικά, έχουμε την προαναγγελία για κόμμα Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Έχει ήδη δεσμευτεί, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ένας ειδικός χώρος στο Θησείο, ούτως ώστε να αναγνώσει τη διακήρυξη του κόμματός του με φόντο την Ακρόπολη ο πρώην πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός. Φαίνεται ότι και ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να διαβεί το Ρουβίκονα. Οπότε σιγά σιγά το σκηνικό, τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν το ένα μετά το άλλο στην δική τους θέση. Μένει να δούμε από τα υπάρχοντα κομμάτια του παζλ τι θα γίνει, διότι αυτή τη στιγμή περνάει μια υπαρξιακή κρίση, ένα υπάρχον κομμάτι του παζλ, ένα κόμμα το οποίο υπάρχει πολλά χρόνια στο πολιτικό σκηνικό, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει μπει σε μια κατάσταση, σε μια δίνη υπαρξιακής ανασφάλειας, μετά και τη διαγραφή Πολάκη, μετά και τις εισηγήσεις που δέχεται ο κύριος Φάμελος, ακόμη και να αντικαταστήσει, λέει, τον κύριο Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Ο ίδιος ο Νίκος Παπάς το πρωί στο Καλημέρα Ελλάδα, και αυτό το ακούτε στα δελτία μας, πρότεινε να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα και η πολιτική γραμματεία παρουσία του κυρίου Πολάκη, και στην περίπτωση αυτή ουσιαστικά να πιεστεί ο κύριος Φάμελος να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες πάντως καταλαβαίνουμε ότι έτσι όπως έχει φτάσει το πράγμα, και από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έχει πατήσει το κουμπί για την ίδρυση του δικού του κόμματος, είναι προφανές ότι πλέον η μπαγκέτα των εξελίξεων πηγαίνει στον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί θα προέλθουν οι όποιες ειδήσεις, και πραγματικά ανεξαρτήτως αν είναι εύλογη ή όχι η στάση του κυρίου Φάμελου, η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια πρωτοφανώς δύσκολη θέση. Δεν έχει ίσως βρεθεί άλλος πολιτικός αρχηγός σε τέτοια θέση. Να ξέρει ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο φιλορροεί, να ξέρει ότι η πλειονότητα της κοινοβουλευτικής του ομάδας ουσιαστικά περιμένει τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός για να δηλώσει τη στήριξή του σε ένα άλλο κόμμα, στο κόμμα Τσίπρα, να βλέπει ταυτοχρόνως ότι τα βασικά μηνύματα που παίρνει από την πλευρά Τσίπρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να διαπραγματευτεί με συλλογικότητες, δεν θέλει να διαπραγματευτεί συνολικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, και όλο αυτό να πρέπει με έναν τρόπο να το διαχειριστεί. Επίσης από την άλλη πλευρά υπάρχουν στελέχη τα οποία ξέρουν ή τέλος πάντων διαισθάνονται ότι δεν έχουν καμία θέση στο κόμμα Τσίπρα και ως εκ τούτου πιέζουν.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Άλλον, όπως είπαμε, είναι πρωτοφανή, δεν είναι πράγματα που έχουν ξαναγίνει και μπορεί κανείς να πει «Α, τότε είχε γίνει αυτό και αντιμετωπίστηκε με τον τάδε τρόπο ή με τη δίνα κίνηση». Τώρα το παιχνίδι γράφεται από την αρχή. Γράφεται από την αρχή με νέους κανόνες, με πρωτοφανώς νέους κανόνες, και ως εκ τούτου μένει να δούμε αν και ποιοι και πώς θα βρουν τον τρόπο να διασφαλίσουν το εισιτήριό τους για τα στοιχήματα της επόμενης μέρας. 10:31, τίτλοι ειδήσεων, Γαλάτια Καρακατσάνη, σε λίγο πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αρχίζει σήμερα η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εν μέσω διαφωνιών για τη συνθήκη που αφορά τις πανδημίες και στη σκιά της αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αργεντίνης, την ώρα που οι επιστήμονες παρακολουθούν τις επιδημίες του Χανταϊού και του Έμπολα. Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αναγγέλει σε ανάρτησή του με το σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα». Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη κράτησε ο Νίκος Παπάς με δηλώσεις του στον Αντένα, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν, ανέφερε μεταξύ άλλων. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, απείλησε μέσω Truth Social. Η Κούβα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατασκευάζει πρόσχημα για στρατιωτική επίθεση εναντίον της, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Προηγήθηκε δημοσίευμα του Άξιος για σχέδιο της Αβάνας να επιτεθεί στην Αμερικανική στρατιωτική βάση στον κόλπο Γκουαντάναμο. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Ως τις 12 Ιουνίου οι προαγωγικές για την 1η και 2η Λυκείου και ως τις 25 Μαΐου οι απολυτήριες για την 3η Λυκείου. Τροχαίο δυστύχημα με έναν 40χρονο νεκρό και τρεις τραυματίες χθες βράδυ στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ενεπλάκησαν δύο οχήματα, με το ένα να συγκρούεται αρχικά με προπορευόμενο γιο ταχύ και στη συνέχεια να προσκρούει σε κολόνα φωτισμού. Έθριος καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάλα κύκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Ο κύριος Θωμάς λέει ότι ελπίζει, λέει, και πρέπει ο προοδευτικός κόσμος να συνταχθεί και να φορέσει τη φανέλα με το 26 και με το 5. Το θέμα είναι ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλές φανέλες στον προοδευτικό χώρο βασικά. Από εκεί και πέρα είναι φανέλες για όλα τα γούστα. Τώρα με τόσο πολλές φανέλες και τόσο πολλές ομάδες δεν ξέρω τι θα βγει γενικώς. Ψώμεθα. Ο κύριος Σόλωνας προβλέπει ότι ο λαός με την ψήφο θα τους αναγκάσει σε συνεργασία, λέει, στις δεύτερες εκλογές. Για να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα και στον κύριο Μαγκανιώτη από την Άνδρο. Να είστε καλά. Καλημέρα και στην Άνδρο. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Θα το δω το θέμα, βεβαίως. Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή. Καλημέρα στον κύριο Πολίτη. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Ασημακόπουλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα ξανά και στον κύριο Θωμά. Λοιπόν, να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον σιγά σιγά, να ανοίξουμε μια παρένθεση. Αν σας φαίνεται ότι είναι ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr. Εκεί θα βρείτε λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ. Θα σας τα εξηγήσει όλα online από τον καναπέ σας. 11888 για όλα. Μπαίνετε, κλείνετε σε 2 λεπτά, τελειώνετε. Επίσης, αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Έχετε και 10 ευρώ δώρο με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές που θα βρείτε σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα για να μαζέψετε και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κλείνουμε την διαφημιστική παρένθεση. Κλείνουμε τη διαφημιστική παρένθεση και περνάμε κανονικά πάλι στην κανονική, μάλλον, ροή της εκπομπής. Πάμε να καλημερίσουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο. Καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας, τον ομότιμο καθηγητή νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Αντώνη Λιάκο. Καλημέρα, κύριε Λιάκο. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο, για την αποδοχή της εμείς. Να ξεκινήσουμε με την εκδήλωση στην οποία μιλάτε ως κεντρικός ομιλητής προς τιμήν του Νίκου Μουζέλη. Θα είναι από το Ινστιτούτο Πουλατζάς. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια εσείς?
1: Ναι, η εκδήλωση αυτή για τον Νίκο Μουζέλη θα γίνει σήμερα στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης.
0: Ναι.
1: Στις 6 ώρα το απόγευμα, από τις 6 έως τις 9. Εγώ κάνω την εισαγωγή, δεν είμαι κεντρικός ομιλητής.
0: Ναι. Την ανοίγετε, ναι.
1: Και άλλοι ομιλητές, δηλαδή 6 ομιλητές, και υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζεται. Επίσης μιλάνε συνάδελφοι του Νίκου Μουζέλη και υπάρχουν και αποσπάσματα από συνεντεύξεις τους. Όλη η εκδήλωση συντονίζεται από την κυρία Μαριλένα Κατσίμη, την δημοσιογράφη, και συμμετέχουν η κυρία Λίνα Παπαδοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής Άκης Παπαθεξιάρχης από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, κοινωνικός ανθρωπολόγος, η Μαρία Ρεπούση, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και διευθύντρια του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, η Μαριλένα Σιμίτη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ο καθηγητής Δημήτρης Σωτηρόπουλος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο καθηγητής επίσης Λουκάς Τσούκαλης και ο καθηγητής Νίκος Φωτόπουλος από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι αυτοί οι οποίοι θα υπήρξαν μαθητές, συνεργάτες του Νίκου Μουζέλη κατά περιόδους.
0: Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή και με το πλούσιο έργο του και με το πολύ ιδιαίτερο μυαλό του, έτσι έβγαλε γενιές και γενιές ο Μουζέλης.
1: Ναι, βέβαια, γιατί κοιτάξτε, ο Νίκος Μουζέλης είναι μια πολύ σημαντική παρουσία, γιατί ταυτόχρονα στην προσωπικότητά του συμπυκνώνονται τρεις διαστάσεις. Το ένα είναι ένας επιστήμονας, κοινωνιολόγος και πολιτικός επιστήμονας διεθνούς εμβέλειας.
0: Mm-hmm.
1: Και οι αναλύσεις του Μουζέλη δηλαδή έχουν μία θέση στον τρόπο που αναλύθηκε η κοινωνία στα τέλη του 20ου αιώνα. Και κυρίως η συγκριτική κοινωνιολογία. Το
0: mm-hmm.
1: δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμήνευσε την ελληνική κοινωνία, και είναι πάρα πολύ σημαντικός, και αυτός επηρέασε πάρα πολύ και κυρίως το ρεύμα το οποίο αυτοπροσδιορίστηκε ως ρεύμα εξυγχρονισμού, και ο ίδιος είχε μια πολύ ιδιαίτερη αντίληψη σε αυτό. Δεν αντιλαμβανόταν τον εξυγχρονισμό δηλαδή ως οικονομικό ή τεχνοκρατικό εξυγχρονισμό, αλλά έβαζε μια βαθιά κοινωνική διαδικασία η οποία είχε κυρίως σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο εξυγχρονισμός του Μουζέλη ήταν ένας σοσιαλδημοκρατικός εξυγχρονισμός.
0: Mm-hmm.
1: Και ο τρίτος ήταν όλες οι αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες. Ποτέ δεν πήρε κανένα δημόσιο αξίωμα, ούτε επιδίωξε να πάρει δημόσιο αξίωμα.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, είχε μια σειρά πρωτοβουλίες ενίσχυσης κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον εργατικό συνδικαλισμό, μαθημάτων ή κύκλων συζητήσεων διανοουμένων μαθητών του στο London School of Economics, αλλά και στην Ελλάδα. Επομένως ήταν και βέβαια και η αυτογραφία. Απλώνεται σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης σήμερα,
0: mm-hmm.
1: η οποία είναι έντονη η παρουσία του και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θέτει τα ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Από τα απλοϊκά ερωτήματα δηλαδή που θέτει η πολιτική, ο Μουζέλης τα θέτει έτσι με τρόπο ώστε να μπορεί να προχωρήσει κανείς στην κατανόηση των ευρύτερων δυνάμεων οι οποίες σχηματίζουν και την πολιτική και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
0: Και νομίζω ότι ήταν και πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος ο οποίος μπορούσε με εκλαϊκευτικό τρόπο, αλλά όχι απλοϊκό, να αναφερθεί και να κάνει προσιτά στον καθένα και στην καθεμία, ακόμη και τα πιο σύνθετα πράγματα, έτσι.
1: Ακριβώς είναι αυτό. Παραδείγματος χάρη, ανέλησε το ζήτημα της πελατειακότητας, της πατρονίας. Mm-hmm. Δεν το ανέλησε με έναν ηθικό τρόπο, ή κακό ή καλό κτλ. Αλλά προσπάθησε να το καταλάβει ως τρόπος ενσωμάτωσης των σύγχρονων κοινωνιών. Προσπάθησε να το δει πώς ήταν αυτό το 19ο αιώνα, πώς εξελίχθηκε στο Μεσοπόλεμο με τα μαζικά κόμματα, πώς έγινε μετά στην μεταπολίτευση.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, είναι μια βαθιά κοινωνιολογική σκέψη η οποία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι αποσπασμένη από την κοινωνία, αλλά είναι εφαρμόσιμη. Δηλαδή μας δείχνει τους αρμούς με τους οποίους συγκροτείται η σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Και αν και προφανώς τώρα δεν μπορεί κανείς να οτιδήποτε αναφέρει ως ειδικό για το Μουζέλη θα τον στενέψει και είναι κρίμα, αλλά αυτό το οποίο είχε κάνει και εντύπωση, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια ήταν ότι δεν βολευόταν και στην ευκολία απλώς να δημοσιεύει αναλύσεις, δηλαδή το να στηρίξει, ας πούμε, το εγχείρημα της γέφυρας.
1: Ναι, βέβαια, ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ήταν πολύ σημαντικό, ναι. Και δεν ήταν απλό πράγμα. Θυμίζω ότι τότε υπήρχε το αντισύριζα μέτωπο που τάσκιαζε όλα. Το μακεδονικό ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη συζήτηση στην ελληνική κοινωνία, σε κάθε περίπτωση. Δεν ήταν απλό πράγμα η γέφυρα τότε.
1: Όχι. Και ίσα ο Μουζέλης ακριβώς και σε όλη την πορεία, δηλαδή και τη μεταπολίτευση και μετά, προσπαθούσε να παρέμβει σε δύσκολα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη στην πρώτη περίοδο που ήταν και η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, έθεσε το ζήτημα του λαϊκισμού.
0: Mm-hmm.
1: Ή το ζήτημα του γραφειοκρατικού πελατειασμού, όχι δηλαδή του οικογενειακού.
0: Ναι.
1: Κρατικού όπως ήταν παλιότερα. Επίσης και αυτό χρειάζεται να τονιστεί, το εξυγχρονιστικό ρεύμα, το οποίο είχε δημιουργηθεί στη δεκαετία του 90, το οποίο έχει μια παλιά προϊστορία ήδη από τα χρόνια πριν από τη δικτατορία, από τον Όμιλο Αλέξανδρου Παναστασίου, το οποίο ήθελε μια συνολική ανακαίνιση της ελληνικής κοινωνίας, δεν συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης συνολικά με τις λύσεις οι οποίες είχαν δοθεί από την Τρόικα ή από τις ευρωπαϊκές ελίτ, αλλά στάθηκε πάρα πολύ κριτικό απέναντι σε αυτούς και τουλάχιστον ένα ρεύμα από αυτό. Δηλαδή υπήρξε μια διάσπαση, αν θέλετε να το πούμε έτσι απλά, ναι, ανάμεσα σε έναν εξυγχρονισμό ο οποίος περιορίστηκε στο δημοσιονομικό εξυγχρονισμό και επομένως κατά κάποιο τρόπο στο mainstream το οποίο ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, και υπήρχε και ένα άλλο μεγάλο μέρος του εξυγχρονισμού το οποίο επέμενε στον οικονομικό και κοινωνικό εξυγχρονισμό, δηλαδή έβλεπε τον εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας αδιαχώριστο από την έννοια του κράτους πρόνοιος, αδιαχώριστο από την κριτική στις κοινωνικές ανισότητες και στις πολιτισμικές διακρίσεις. Ναι. Και ακριβώς ο Νίκος Μουζέλης βρίσκεται εδώ, και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει κανείς και το εγχείρημά του να συμπορευθεί με τη γέφυρα.
0: Τώρα για να γενικεύσουμε έτσι την κουβέντα μας, θέλω να σας ρωτήσω, παρακολουθώντας όλη αυτήν την συζήτηση, τα υποίδρυση κόμματα, τα κόμματα που υπάρχουν και έχουν αποφασίσει μονήρες πορείες κλπ. Γιατί ένα εγχείρημα όπως η γέφυρα, που στην τελική, ακριβώς επειδή είχαμε μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, δικαιώθηκε και πολιτικά, γιατί ένα τέτοιο εγχείρημα δεν κατάφερε να μπολιάσει τις προοδευτικές δυνάμεις με την ιδέα ότι σιγά σιγά θα πρέπει να περάσουμε σε μια λογική όχι αλόκοτων συνεργασιών, όχι να συνεργάζει το ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο ή η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, αλλά τέλος πάντων να έχουμε μπλοκ κομμάτων που μιλάνε την ίδια γλώσσα και θα μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε κυβερνήσεις επόμενης μέρας.
1: Αυτό είναι ένα σπουδαίο ερώτημα που βάζετε, κύριε Μελιγκόνη, και αυτό είναι και το ερώτημα άλλωστε που μας απασχολούσε και η αγωνία που μας όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από το 19 που έγινε η γέφυρα και η οποία προσπάθησε πράγματι να δώσει και στον ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς αυτή την προοπτική. Ήτανε, πιστεύω δηλαδή, και αυτό είναι κάτι που μπορώ να πω τώρα, ενδεχομένως αργότερα θα μπορούσε κανείς να προχωρήσει σε μεγαλύτερες αναλύσεις, το σοκ, αν θέλετε, από το τέλος της κρίσης και οι αναταράξεις οι οποίες προήλθαν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα λοιπά, ήταν τόσο ισχυρές, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα σχέδια τα ταρακούνησαν και ίσως κατέστρεψαν την αποτελεσματικότητά τους. Εν τούτης πιστεύω ότι είναι αυτή ακριβώς η πορεία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Μια πορεία δηλαδή η οποία θα συνδυάζει την κοινωνική κριτική με τον εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή με έναν κοινωνικό εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας. Κάθε φορά αυτό θα τίθεται διαφορετικά και θα είναι και διαφορετικά τα ζητήματα.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι το γεγονός πως έχει προεξοφληθεί ότι θα έχουμε και επαναληπτικές εκλογές ενδεχομένως να βοηθάει και σε μια κατεύθυνση να αναγκαστούν διάφοροι και διάφορες.
1: Προφανώς, ναι, γιατί αυτό είναι απαραίτητο για την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι υπερηχαράκωση σε κομματικούς σχηματισμούς, αλλά η συγκρότηση γύρω από μεγάλα προβλήματα.
0: Κύριε Λιακό, τώρα ρωτάω και τον ιστορικό Αντώνη Λιακό. Αυτό που έχουμε τώρα, το σκηνικό του ενός δεσπόζοντος κόμματος, είναι κάτι για σας πρωτόγνωρο στην ελληνική πολιτική σκηνή? Υπάρχουν αναλογίες με το τέλος δεκαετίας του 50, πριν σχηματιστεί η Ένωση Κέντρου? Πώς το σκέφτεστε?
1: Κοιτάξτε, το πρωτόγνωρο είναι, αν θέλετε, ότι οι ελληνικές ελίτ, οι οποίες ήταν πάντοτε διηρημένες, παραδείγματος χάρη στο διχασμό ανάμεσα στους βενιζηλικούς, στους λαϊκούς ή και παλιότερα ανάμεσα σε διάφορα κόμματα, οι οποίες ακόμη και στην περίοδο της μεταπολίτευσης ήταν διχασμένες ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, βρίσκονται τώρα κατά κάποιο τρόπο συγκεντρωμένες γύρω από έναν άξονα, ο οποίος δίνει το κυρίαρχο κόμμα ή μπορεί να δώσει και, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, η πιθανότερη λύση και σε περίπτωση μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, ό,τι και αν λένε δηλαδή στα κομματικά τους επιτελεία. Απέναντι σε αυτόν τον άξονα χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας νέος κοινωνικός άξονας πια.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το επίδικο ζήτημα για τα κόμματα, αν θέλετε, τα οποία είναι, και κυρίως και το, για τα κόμματα, θέλετε, της κεντροαριστεράς, τα οποία είναι υπό ίδρυση και υποδιαμόρφωση, που συνεχεί η διαμόρφωση. Και για να μην λέμε πολλά, για το κόμμα το οποίο, την πρωτοβουλία την οποία επιχειρεί ο Τσίπρας αυτή την στιγμή.
0: Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να είναι game changer αυτή η πρωτοβουλία, να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού?
1: Εξαρτάται από την ροπή την οποία θα αποκτήσει. Κοιτάξτε, σκεφτείτε ένα τραπέζι πάνω στο οποίο υπάρχουν πολλά ρινίσματα σιδήρου. Τα ρινίσματα αυτά μπορούν να μαζευτούν γύρω από διάφορους άξονες, γύρω από διάφορους μαγνήτες. Εξαρτάται κάθε μαγνήτης τη δύναμη που έχει και τη θέση που έχει στο τραπέζι. Εάν είναι πάρα πολύ στην άκρη, δεν μπορεί να τα μαζέψει. Αν είναι πολύ αδύναμος, δεν μπορεί να τα μαζέψει. Αν συνδυάσει επομένως μία θέση με μία δύναμη του μαγνήτη, μπορεί να τα μαζέψει. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Παίζουν βεβαίως οι ιδέες ρόλο, και οι ιδέες παίζουν ρόλο στο βαθμό που μπορούν να προσδώσουν δύναμη στο μαγνήτη.
0: Και μια που μιλάμε για ιδέες, επειδή έχουμε δει ότι όπου υπάρχουν ιδέες και προγράμματα με αιχμές, υπάρχει και μια διαφορετική μοίρα των προοδευτικών κομμάτων. Η επιτυχία του Μαμντάνη ή ο διαφορετικός δρόμος που έχει χαράξει ο Σάντσεφ ή αυτά τα ελπιδοφόρα μηνύματα που παίρνουμε και από τις Λάιν στην Ιταλία και από τους Γάλλους σοσιαλιστές κλπ. Προσφέρονται για ευρύτερα συμπεράσματα ή είναι απλώς έτσι σπασμωδικές αναλαμπές?
1: Όχι, προσφέρονται, γιατί ο σύγχρονος ριζοσπαστισμός στον κόσμο γύρω από αυτά θα συγκροτηθεί. Και αυτά τα παραδείγματα μας λένε το εξής, ότι συνήθως τα κοινωνικά αιτήματα περνάνε, και οι κοινωνικές συγκρούσεις, αν θέλετε, περνάνε στο πλάι των κομμάτων χωρίς τα κόμματα να έχουν μία ανάμειξη. Δηλαδή ακούτε έναν λόγο των κομμάτων και ένα διαφορετικό λόγο σε αυτά τα κινήματα. Αυτά που είναι αυτό το παράδειγμα τώρα του Μαμντάνη, του Σάντσεθ, του Σόντερς και ούτω καθεξής, είναι ότι συνδυάζουν αυτά τα δύο στοιχεία. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Στην εκδήλωση η οποία έγινε στο Πάντιο για την Αλμπανέζε, θα δει κανείς ότι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν πάρα πολύ νεανικός, κάτω των 30 ετών.
0: Ναι.
1: Στις εκδηλώσεις τις πολιτικές, ακόμη και τις παρουσίασεις, παραδείγματος χάρη του βιβλίου του Τσίπρα, θα δει κανείς ότι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν πολύ μεγαλύτερος, τουλάχιστον κατά 20-30 χρόνια. Δηλαδή ο μικρότερος θα ήταν 50 χρονών. Βλέπετε επομένως ότι δημιουργούνται δύο πόλοι. Ένας των νεανικών ηλικιών και ένας των μεσαίων ηλικιών. Ναι. Το διακύβευμα είναι ακριβώς αν αυτοί οι δύο πόλοι μπορούν να γίνουν ένας, να πλησιάσει ο ένας πόλος τον άλλον. Επομένως, αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν ευρύτερα την νεολαία και μπορούν να δημιουργήσουν συσπυρώσεις, να μπορούν αυτά τα ζητήματα να είναι και ζητήματα των ίδιων αυτών των κομμάτων ή και αντίστροφα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτό το κατόρθωσε ο Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη, το έχουν κατορθώσει στην Ισπανία. Νομίζω ότι εκκρεμεί, είναι Είναι διακύβευμα, δηλαδή, αν αυτό θα κατορθωθεί στην Ελλάδα. Εάν ναι. δηλαδή οι συγκεντρώσεις θα είναι συγκεντρώσεις πολιτικές για τις μεγάλες ηλικίες mm-hmm. και άλλες ιδεολογικές για τις μικρές ηλικίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιάκο, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Να,
1: και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε το απόγευμα από τις 6 ως τις 9 τιμητική εκδήλωση για τον Νίκο Μουζέλη στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης Βασιλέως Κωνσταντίνου 50 στην Αθήνα. Εσείς κάνετε την εισαγωγή, ανοίγετε την συζήτηση. Θα μιλήσουν Λίνα Παπαδοπούλου, Άκης Παπαταξιάρχης, Μαρία Ρεπούση, Μαριλένα Σιμίτη, Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Λουκάς Τσούκαλης, Νίκος Φωτόπουλος. Θα συντονίσει συνάδελφός μου, η εκλεκτή συνάδελφός μου, η Μαριλένα Κατσίμη. Επιτυχία εύχομαι στην εκδήλωση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συζήτηση. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αντώνης Λιάκος, ομότιμος καθηγητής νεότερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάνος Αργύρης, Χρήστος Κόκκινος, Βαρβάρα Βεντζιλέου, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ναυτικών και απορριπαντικών μέχρι αεροπορικές και εταιρείες κρουαζιέρας έχουν ήδη αναφέρει οικονομικό πλήγμα λόγω του πολέμου, με την πλειονότητα να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνάει τα 110 δολάρια το βαρέλι μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εν τω μεταξύ, προς κλιμάκωση οδεύει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε για αύριο σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Συνέντευξη τώρα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο αμερικανικό μέσο Breitbart News, αναδημοσίευσε μέσω του Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτήν ο κύριος Παπασταύρου, μεταξύ άλλων, παρουσίασε την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδέοντάς την με την ενεργειακή στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης. Για μια κίνηση που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική, κάνει λόγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχολιάζοντας την αναδημοσίευση Τραμπ. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Τώρα, την ημερομηνία ανακοίνωσης του κόμματός του ανήγγυλο Αλέξης Τσίπρας, ενώ την ίδια ώρα τριβές επικρατούν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιώργος Κατσίγιαννης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. 26 του μηνός, ημέρα Τρίτη, θα έχουμε τα γεννητούρια του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε, προαναγγέλθηκε μάλλον σήμερα, με ένα βίντεο που ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο εμφανίζονται δύο παιδιά σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5, παραπέμποντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα. Τώρα, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί αναβρασμός μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Νίκο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κράτησε αποστάσεις από τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη και ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης που υπάρχουν πλέον με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όπως είπε ο κύριος Παπάς στον Αντένα, το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν. Ενώ τάχθηκε υπέρ της ανάγκης παροχής αμοιβαίων διευκρινήσεων τόσο από τον κύριο Φάμελο όσο και από τον κύριο Πολάκη, ώστε όλοι μαζί, όπως είπε, να προχωρήσουμε μπροστά. Επίσης, ο κύριος Παπάς συμφώνησε με τον Παύλο Πολάκη ότι η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
4: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
4: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
3: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
4: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
3: Πώληση του απαραίτητου
4: εξοπλισμού. Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
3: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
4: Τηλέφωνο 22310-53000.
3: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον Υπηαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
7: Hondo Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Hondo Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
3: Την υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπάς.
1: Radio Rumeli 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
8: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
10: Ακούμε ράδιο, Rumeli News.
6: Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, αφού όχι μόνο διατήρησε, αλλά με εγκυκλίους υλοποίησε τις περικοπές της συντάξης λόγω θανάτου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός δεν δεσμευόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, διερωτάται η Χαριλάου Τρικούπη, προτείνοντας άμεσο εξορθολογισμό των συντάξεων χειρίας και κατάργηση των μειώσεων. Από σήμερα ως και την Τετάρτη, η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Στόχος είναι η άντληση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω έκδοσης νέων μετοχών. Το δημόσιο θα συμμετάσχει στη διαδικασία προκειμένου να διατηρήσει ποσοστό συμμετοχής 33,4%. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμούς Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Την Τετάρτη ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά κάμπς που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Γουδί και Γκράβας από τις 16 Ιουνίου ως και τις 24 Ιουλίου. Προσφέρουμε στα παιδιά της Αθήνας ένα καλοκαίρι γεμάτο κίνηση, δημιουργία και νέες εμπειρίες, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα.

day I know I'll be open-armed.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Radio Rumeli News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 1943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς. Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Η δήλωση του δεξιού μπακ της ΑΕΚ, του διεθνούς Λάζαρου Ρότα, χθες, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι αυτή που θα ακούσετε τώρα.
1: Σε 1% των ανθρώπων και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας όταν ρωτάμε κάποιον το...
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή.

Μπαίνουμε σε εβδομάδα Final Four, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή και Κυριακή είναι τα μεγάλα παιχνίδια. Ελπίζουμε να υπάρχει για τον Ολυμπιακό παιχνίδι και την Κυριακή. Για να γίνει αυτό, πρέπει την Παρασκευή να νικήσει την Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό. Το παιχνίδι είναι στις 6 η ώρα και στις 10 είναι το άλλο παιχνίδι. Ο λεγόμενος ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ.

Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τα εκεί. Σας έχω πει ότι ο 943 Intervetan Sports θα είναι εκεί με Δημοσθένη Καρμύρη, με Γιώργο Γκαλίδη, με Λένα Καραλή, για αυτή τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ που ελπίζουμε να έχει ως κατάληξη να μείνει το τρόπο εδώ στην Ελλάδα και να πάει στον Πειραιά. Μία είναι η ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσέ ημιτελικό. Τη Φενέρμπαχτσέ που πήρε πέρυσι την Ευρωλίγκα, του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που τον βρίσκουμε και πάλι μπροστά μας την Παρασκευή στις 6 ώρα ζωντανά εδώ από τον 943 Intervetan Sports. Στη μέτρια περιγραφή, τώρα δεν είναι ανάγκη να τα λέμε αυτά, του Γιώργου Κουγκαλίδη. Τώρα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα η Μπαρτσελώνα ενδιαφέρεται για τον Βασίλη Σπανούλη. Φεύγει κατά πάσα πιθανότητα ο Τσάβι Πασκουάλ από τεχνική ηγεσία της ομάδας. Λέγεται ότι ίσως πάει στην Dubai BC και εξετάζεται η περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη μαζί με την περίπτωση του Ίμπον Ναβάρο, για την οποία σας είχαμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Θυμίζουμε ότι με το Σπανούλη στον πάγκο τους οι Μονεγάσκοι έφτασαν πέρυσι μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας και ιτήθηκαν από τη Φενέρμπαχτσέ. Είχαν αποκλείσει, το θυμόμαστε αυτό, τον Ολυμπιακό.

Ο φίλος μου Μπλέραντ μου λέει: Γιώργο, δύο λόγια από μένα για το φετινό πρωτάθλημα. Είδαμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, δίκαια το πήρε η ΑΕΚ. Πραγματικά φοβερό. Ελπίζω ο Ολυμπιακός να μην αλλάξει προπονητή. Θα είναι λάθος. Έχουμε για το χρόνο, έχουμε το χρόνο να έχουμε κάτι αντίστοιχο σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μου λες εδώ, φίλε μου. Αν μου το ξαναστείλει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Μου λέει ο φίλος μου, Μπλέρα, εύχομαι για τον χρόνο να έχουμε ένα αντίστοιχο πρωτάθλημα, λέει, εννοεί αντίστοιχο σε ενδιαφέρον και ποιότητα. Εγώ εύχομαι, φίλε Μπλέρα, να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο.

Εύχομαι δηλαδή να έχουμε στο πρωτάθλημα έναν ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό και εύχομαι επίσης κάποια από τις υπόλοιπες ομάδες, θα είναι ο Όφη, θα είναι ο Άρης, δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να είναι, να εμπλέκεται και αυτή στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος. Έτσι ανανεώνεται το ενδιαφέρον ενός πρωταθλήματος. Όσο περισσότεροι και διαφορετικοί είναι οι διεκδικητές του. Φέτος φτάσαμε μέχρι τα play-off να το διεκδικούν τρεις ομάδες, δεν είναι λίγο. Έτσι, έχουμε ζήσει πρωταθλήματα που έχουν τελειώσει από το χειμώνα, δεν ήταν έτσι το φετινό. Το πήρε η ΑΕΚ γιατί άντεξε καλύτερα σε αυτό το μαραθώνιο και γιατί από τον Οκτώβριο είχε να χάσει. Ορισμένες φορές τα πράγματα στο ποδόσφαιρο είναι απλά.

Δεν μπορώ να σας πω ότι από κάποια ομάδα είδαμε φανταστικό ποδόσφαιρο φέτος. Αν θέλετε καλά και σώνει να πω κάτι για το ποδόσφαιρο και για την ποιότητα που παίχτηκε, νομίζω ότι το χειμώνα, έτσι, Δεκέμβρη-Γενάρη, είδαμε καλό ποδόσφαιρο από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι, εκεί νομίζω ότι είδαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το είδαμε όμως για λίγο χρονικό διάστημα, διότι όταν μιλάμε για μαραθώνιους πρωταθλήματος, σημασία έχει η σταθερότητα. Δεν την είχε ο ΠΑΟΚ αυτή την σταθερότητα και μοιραία έμεινε πίσω με αποκορύφωμα το Κάζο, το χθεσινό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Θα γυρίσει σε μια κατάσταση που την είχε ξεχάσει. Αυτός ήταν ο στόχος, ο minimum, έτσι, που τον πήρε χάρη στο ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια επική ανατροφή στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι ανοιχτός ο δρόμος προς τα αστέρια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Θα δούμε πού ακριβώς θα καθίσει μπίλια για τον Ολυμπιακό. Εξαρτάται και από την Άστον Βίλα. Για να πάει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό, να μην παίξει δηλαδή δύο προκριματικούς και μετά play-off, πρέπει η Άστον Βίλα οπωσδήποτε να πάρει το Europa League αφενός και να τερματίσει και να βγει και στο Champions League από την διαδικασία, δηλαδή από το πρωτάθλημά της, πράγμα που φαίνεται ότι γίνεται. Τώρα είναι στην τέταρτη θέση, βγαίνει και ο πέμπτος. Τώρα χθες είχαμε και μια δήλωση σε σχετική ερώτηση του Μεντιλίμπαρ. Το ρωτήσανε αν θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού στην επόμενη χρονιά και λέει έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν έχω ενημερωθεί για το αντίο. News. Από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στον Ολυμπιακό για τον πάγκο τους, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός πρέπει γρήγορα να μπει σε μια διαδικασία σχεδιασμού της νέας ομάδας, εάν υπάρχει θέμα, λέω εάν, επαναλαμβάνω ότι δεν προκύπτει από κάπου, εάν υπάρχει θέμα, αυτό θα φανεί τις επόμενες ημέρες, γιατί ο χρόνος τρέχει και οι ομάδες μπαίνουν νωρίς. Ο Ολυμπιακός, εάν πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο, πρέπει να παίξει μπάλα 21-28 Ιουνίου. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα περιθώρια είναι ελάχιστα, οι παίχτες δεν θα κάνουν ούτε ένα μήνα διακοπές. Αυτό θα είναι και το χρονικό διάστημα για να στηθεί η ομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε φέτος θα έχει αλλαγές. Δεν μπορώ να σας προσδιορίσω πόσες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχει αλλαγές. Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία, αν το είπα έτσι λάθος. Ιούνιο ξεκινάει η προετοιμασία, 21-28 Ιουλίου, ευχαριστώ το Δήμο, κάνει το πρώτο του παιχνίδι. Εάν, επαναλαμβάνω, είναι στο δεύτερο προκριματικό. Αν είναι στο τρίτο προκριματικό γύρο, τότε παίζει Αύγουστο.

0: Πριν μου πείτε κάτι, θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από τον χρόνο σας και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Βρίσκω αυτή τη τέτοια γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές. Δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι συνδεδεμένα και που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά όταν αναφερόμαστε και ρωτάμε κάποιον το πώς νιώθει και το αν είναι καλά, να το ρωτάμε αληθινά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως κάνει τον άνθρωπο αυτόν να νιώσει ότι δεν είναι βάρος και ότι είναι σημαντικός. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα είπα και πριν. Και ελπίζω αυτά να παιχτούν σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ας με κόψουν, ας παιχτούν μόνο τα λόγια μου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό. Για έναν πόνο, ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει. Κάνε την, νομίζω, πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια, νομίζω είναι το παν. Θα ήθελα αυτό και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά από το χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά σιωπηλά μέσα τους παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μην το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να τη δίνουμε αξία.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λάζαρος Ρωτά, ο διεθνής Έλληνας δεξιός μπακ της ΑΕΚ, έκανε αυτές τις δηλώσεις μόνος του. Οι δημοσιογράφοι του ζήτησαν μια δήλωση για την νίκη της, για το πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ χθες, και αυτός, αντί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, θεώρησε σκόπο να κάνει τη δήλωση που μόλις ακούσατε. Μια δήλωση που δείχνει έτσι έναν βαθύ ανθρωπισμό και ένα νιάξιμο για τον διπλανό από τον Λάζαρο Ρωτά. Και θέλω να πω ότι αυτού του είδους τις δηλώσεις τις έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που λατρεύονται από τον κόσμο, από ανθρώπους που έχουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα, από είδωλα ποδοσφαιρικά στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ανάγκη να ακούμε ως το δυνατόν περισσότερες τέτοιες δηλώσεις. Στο απόγειο της γιορτής, ο Λάζαρος Ρώτα, αντί να μιλήσει για την γιορτή και τη μεγάλη επιτυχία και τη δική του προσωπική επιτυχία, ήταν βιονικός φέτος και έπαιξε όλα τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, κάνοντας πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει, έτσι, και χωρίς να βγάλει τραυματισμούς. Ο Λάζαρος Ρώτα προτίμησε να κάνει αυτή τη γεμάτη ανθρωπιά δήλωση, με αφορμή βεβαίως αυτή την αυτοκτονία των 2 κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην

η δυστυχία που υπάρχει στην κοινωνία δεν αφορά τους ίδιους και τις οικογένειές τους, διότι αμείβονται πάρα πολύ καλά. Όταν όμως κάνουν τέτοιες δηλώσεις και μάλιστα σε τέτοιες στιγμές, δείχνουν τη γείωσή τους με την πραγματικότητα. Είναι δηλώσεις που τους τιμούν και είναι δηλώσεις που μπορεί να βοηθήσουν. Συγχαρητήρια στο Λάζαρο Ρώτα για την τοποθέτησή του.

Ο φίλος μου ο Βασίλης, αναφερόμενος στον Ολυμπιακό, λέει: είναι ο παδός του Ολυμπιακού Βασίλης. Εγώ, Γιώργο, λέει, θα ήθελα να βγει τρίτος, γιατί μόνο έτσι θα θορυβηθεί ο Μαρινάκης να πράξει τα δέοντα. Όταν γεννάνε και τα κουκόρια του, δεν γκρινιέται, φίλο. Όσο για το Ρώτα, μπράβο, Ρώτα, μπράβο, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Και η φίλη μου η Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: μπράβο, πολλά μπράβο στο Ρώτα. Αυτές οι δηλώσεις αξίζουν πολλά μπράβο. Αυτά τα λόγια αξίζουν. Με πήραν τα κλάματα γιατί και εγώ είχα περάσει αυτό το στάδιο που ανέφερε ο Λάζαρος. Μάλιστα, Αποστολή μου. Να είσαι καλά. Το έχουμε πει πολλές φορές και θα το ξαναπούμε. Πάνω απ' όλα, ανθρωπισμός, κυρίες και κύριοι. Πάνω απ' όλα, ανθρωπισμός. Να μην το ξεχάσω, έτσι. Για όσους πεινάτε και θέλετε να φάτε καλά, γρήγορα και οικονομικά, υπάρχει μία λύση. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι, με εξυπηρέτηση άμεση, με delivery, με τα καλύτερα κρέατα, έτσι, και χοιρινό και κοτόπουλο, καλαμάκι, έτσι, καλά ψημένο, με ζουμερό κρέας, μερίδα, τυλιχτό, τα καλύτερα κρέατα, με το καλύτερο ψήσιμο, έρχονται γρήγορα με delivery στην online παραγγελία σας από το ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε online την παραγγελία σας και έρχεται αμέσως. Σε ποιες περιοχές? Σε περιοχές που ξεκινούν εδώ χαμηλά από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι τον Τράφι, μέχρι το Πολύδροσο, μέχρι την Κηφισιά, το Μαρούσι, την Παλίνη, το Γέρακα, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Φιλαδέλφια. Σε όλες αυτές τις περιοχές, I love σουβλάκι. Κάνετε online την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr και καλή σας όρεξη για να πάρετε το πρωτάθλημα στη γεύση. Η καλύτερη εντεκάδα, η καλύτερη σύνθεση είναι στο I Love Souvlaki.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, όπως μας τα είπε και ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, είναι σε αναζήτηση προπονητή και περιμένουμε τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ, διότι ναι, είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκο ότι τώρα εγώ θα ήθελα να πάω σε ένα δάσος και να μείνω σε αυτό για ένα μήνα, αλλά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνουν σύμφωνα με τις επιθυμίες του Ρουμάνου προπονητή. Σύντομα θα έχουμε εξελίξει στον ΠΑΟΚ. Θα θυμάστε πως όταν χάθηκε το κύπελο και το πρωτάθλημα, υπήρχε μια συνάντηση στη Χαλκιδική ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ρασβάν Λουτσέσκου, όπου εκεί ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε επιτακτικά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτή τη δεύτερη θέση που κρατούσε στα χέρια του ο ΠΑΟΚ την έχασε μέσα σε 20 λεπτά, δεχόμενος 2 γκολ από τον Παναθηναϊκό. Η εξέλιξη είναι αποκαρδιωτική για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιόρτασε φέτος τα 100 χρόνια, αλλιώς είχε προγραμματίσει να τα γιορτάσει και δεν πήρε κανένα τίτλο πουθενά, ούτε σε ποδόσφαιρο ούτε σε μπάσκετ. Κάτι που έχει στοιχήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ και στον Ιβάν Σαββίδη έχει στοιχήσει. Λέγεται ότι το δεξί του χέρι ο Ανδρέας Παπαμίκος, που αναλαμβάνει δράση από σήμερα, έχει αναλάβει από νωρίτερα αλλά επίσημα από σήμερα, θα προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές που εγώ λέω, έτσι μην γίνει καμία παρεξήγηση, ότι είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν και τον προπονητή. Και σε μια τέτοια περίπτωση, δεν το λέω εγώ, αυτό το είπε και ο Λάμπρος ο Καραγιάννης,

δεν αποκλείεται, προσέξτε τη διατύπωση, δεν αποκλείεται να ασχοληθεί με την περίπτωση του Ρασβάν Λουτσέσκου ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεδομένα έχει βγει στην αγορά και ψάχνει για προπονητή. Τώρα, εγώ νόμιζα ότι 2 εκατομμύρια είναι να παίρνει για να φεύγει ο Ράφα Μενίτεφ, εκτός από τα δουλευμένα. Εδώ προκύπτει ότι θα πάρει και το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς, δηλαδή 4 εκατομμύρια. Μάλιστα, είναι πολλά τα λεφτά.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακολουθήσει πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε στον 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: planisabv.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτε Sports. Σας περιμένω.
11: News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
16: Γιάννη,
17: έλα!
16: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
17: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
18: Ναι, ναι!
16: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
18: Τα πάντα!
16: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
19: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
18: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.

0: ξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Intervention Sports. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Ο φίλος μου, ο τριαντάφυλλος, ο οποίος μου λέει κύριε Χελάκη, ο Μπενίτε θα πάρει γύρω στα 8 εκατομμύρια του συμβολίου για του χρόνου και των συνεργατών του. Γι' αυτό πιστεύω, επειδή είναι πολλά, δεν μπορεί να τον διώξει. Θα τον αφήσει να δουλέψει. Δεν μπορεί να έπιασε στην Αγγλία και δεν θα πιάσει εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Κοτσόλης που προτείνει προπονητές, τι ποδοσφαιρική πειρά έχει. Ποδοσφαιρική πειρά έχει ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και πάντα, ρε παιδιά, κάποιος προτείνει. Τώρα, αν θα κάνει πίσω ο κύριος Αλαφούζος την πρόθεσή του να διώξει τον Μπενίτεθ, επειδή τα λεφτά είναι πολλά. Πολλά ήταν τα λεφτά και όταν άρχισε να σκέφτεται να τον διώξει. Δεν νομίζω ότι αυτή τη σκέψη την έκανε τώρα τελευταία ο κύριος Αλαφούζος και σκόνταψε στα λεφτά που πρέπει να πάρει ως αποζημίωση ο Μπενίτεθ. Το έχει σκεφτεί από νωρίτερα. Και οι διαρροές ότι ο Μπενίτεθ θα φεύγει, έτσι, είναι εδώ και περίπου ένα μήνα, για να μην πω και παραπάνω.

0: Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο για το καθιερωμένο του σχόλιο αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε αθλητικά. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε αυτή η γιορτή που έκανε χθες η ΑΕΚ, αν την είδες και αν έχεις να κάνεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτή.
1: Είδα στιγμή ότι πανασχόλησε την αλήθεια, γιατί δεν κατάφερα να το δω όλο. Εντάξει, είναι στο ταπεραμέντο του κύριου Ηλιόπουλου. Νομίζω ήταν όλοι βασισμένοι στο ταπεραμέντο του κύριου Ηλιόπουλου, που το ευχαριστήθηκε. Νομίζω είναι ο πρώτος του τίτλος, δεν είναι με την ΑΕΚ
0: αυτός. Ναι, ο πρώτος τίτλος είναι, βέβαια.
1: Εντάξει, είναι λογικό να θέλει να το ευχαριστηθεί λίγο παραπάνω. Είδαμε και αυτό ότι έχει αδυναμία στο ράλι, έχει αδυναμία στο τραγούδι. Όλα αυτά καλά είναι. Έβγαλε και ένα πύρινο λόγο. Περίεργες τοποθετήσεις. Εντάξει, το ευχαριστήθηκε μωρέ. Άνθρωπος όπως και να είναι, καλό είναι. Καλό είναι να το ευχαριστούνται. Δεν προκάλεσε. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μάλιστα. Αμέσως μετά, αυτό θέλω έτσι να σχολιάσουμε. Αν το είδες, έκαναν δηλώσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στις κάμερες του συνδρομητικού σε όλα τα κανάλια και υπάρχουν και δηλώσεις του Ρώτα. Που λέμε, συγχωρείτε, δεν θα σας πω αυτό. Περιμένετε, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Και θέλω το σχόλιο σου πάνω σε αυτό.
1: Είναι εξαιρετικός. Μας είπε αλήθειες που είναι δύσκολες, άβολες, αλλά απόλυτες για τον κόσμο μας. Ξέρεις κάτι, ας πω, προσπαθώ να συνδέσω ορισμένα πράγματα με βάση την εποχή που ζούμε, γιατί δυστυχώς οι συμπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ χαρακτηριστικές. Και το έγραψα χθες και στα social media. Ο Ακύλας είναι ένα παιδί που ζήτησε συγγνώμη χωρίς να φταίει για τη θέση που πήρε στην Eurovision.
0: Άλλος δεν φταίει, τι να φταίει.
1: Δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Ο Ακύλας είναι από τις Σέρες.
0: Ναι.
1: Άρα θέλω να σου πω, το αν είσαι άνθρωπος με συνέστηση ικτίνος, δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά με τον τρόπο. Τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που σε έχουν μεγαλώσει, τον τρόπο που ζεις, τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους. Στη ίδια πόλη έχει και τον τύπο αυτό που λέγεται Καραμαλής, ο οποίος με 57 θανάτους στα χέρια του δεν έχει βγει ούτε το σί, όχι το συγγνώμη από το στόμα του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτή η νέα γενιά, αυτοί οι πιτσιρικάδες που έχουν χιλιοακούσει για τον τρόπο που λειτουργούν, για το ότι είναι συνήθεια πάνω από ένα κινητό, μας δείχνουν τον δρόμο της ενσυναίσθησης, μας δείχνουν τον δρόμο της ανθρωπιάς, και παιδιά όπως είναι νέα, γιατί και ο Ρώτα είναι ένας νέος άνθρωπος. Εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Θέλω να σου πω ότι μας λένε το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Επίσης, τα παιδιά από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις αυτές όλες, έχουν το φόβο της ήττας. Φοβούνται μη χάσουν. Το θέμα δεν είναι να φοβάσεις μη χάσεις. Και οι ήττες πολλές φορές μέσα στη ζωή είναι και κάνουν και καλό, λειτουργούν σαν λίπασμα. Το θέμα είναι να φοβάσαι και να μην προσπαθείς. Προσπάθησε, και επειδή είναι δύσκολες μέρες, σε λίγο ξεκινάνε οι πανελλήνες, έχουν αρχίσει οι γραπτές για τα σχολεία. Πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι η αγάπη μας για εκείνα και ο θαυμασμός μας και ο σεβασμός μας δεν θα αλλάξει επειδή δεν θα περάσουν κάπου ή δεν μπορεί να μείνουν σε ένα μάθημα ή μπορεί να μην πάνε καλά σε μια δουλειά. Συνεχίζουμε και τα αγαπάμε, συνεχίζουμε και ψάχνουμε για αυτά το καλύτερο δυνατό. Αλλά αυτά πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους και εκείνα είναι αυτά που θα καθορίσουν τη ζωή τους. Εμείς πάντως είμαστε δίπλα τους ως γονείς και ως άνθρωποι μεγαλύτεροι της κοινωνίας, να τα βοηθάμε και να τα αγαπάμε.
0: Να κλείσουμε ένα έτσι σχόλιο. Είμαστε στην παραμονή νέων κομμάτων, έτσι. Ναι, και η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της, επίσημα θα το ανακοινώσει μάλλον στις 21 του μηνός, και ο Αλέξης Τσίπρας στις 26. Βλέπεις να αλλάζει κάτι στο πολιτικό σκηνικό?
1: Ναι, πιστεύω ότι θα αλλάξει. Πιστεύω ότι και τα δύο κόμματα αυτά θα έχουν μια δυναμική, θα έχουν κόσμο που θα τα πιστέψει και θα τα ακολουθήσει. Είναι εντελώς διαφορετικές οι αφετηρίες τους.
0: Ναι,
1: όμως νομίζω ότι ο στόχος πρέπει να είναι κοινός για όσους αντιπολιτεύονται αυτή τη συμμορία που μας κυβερνά. Πρέπει να φύγει και η συμμορία και οι λογικές της από αυτόν τον τόπο. Ξέρω ότι ακούγομαι σε πολλούς ακραίους και απόλυτος. Όμως, όταν βλέπω τα στελέχη της μεγαλύτερης προπαγανδιστικής ομάδας που έχει γνωρίσει η χώρα μετά τη Χούντα να πρωτοστατούν σε λίστες κομμάτων και σε επιτροπές, οι οποίες είναι μάλιστα αιρετές όλες αυτές οι επιτροπές, να εκλέγονται δηλαδή στελέχη της ομάδας αλήθειας στα υψηλά κλίμακια της Νέας Δημοκρατίας με τις ευλογίες των ισχυρών του κόμματος, δεν μπορώ παρά να αγανακτώ, να εξοργίζομαι και να ντρέπομαι για τον τόπο που ζούμε. Και αν αυτοί είναι οι κυβερνήτες αυτού του τόπου, πρέπει να φύγουν χθες. Αν τους διώξει ο Τσίπρας, τους διώξει η Καριστιανού, τους διώξει η Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος, Θα σου πω την αλήθεια. Ελάχιστα με ενδιαφέρει. Πρέπει να ξεριζωθεί η λογική της συμμορίας από αυτόν τον τόπο.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καιρού.
0: Ήταν ο Νίκος Σύριγος. Να πω ότι είδα και εγώ αυτές τις δηλώσεις του Ακύλα, αυτού του νεαρού τραγουδιστή που ζητούσε συγγνώμη γιατί απογοήτευσε κτλ. Εγώ πραγματικά δεν βρίσκω το λόγο για τον οποίο πρέπει να ζητάει συγγνώμη. Έκανε την προσπάθειά του με αυτή την αισθητική που έχει, με αυτό το πάθος που έχει, με αυτή την αντίληψη που έχει για την μουσική. Δεν φταίει ο Ακύλας. Νομίζαμε όλοι ότι με βάση τα στοιχήματα, με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα θα πήγαινε καλύτερα. Πάντα γενικώς την πατάμε, υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας στην Eurovision και όταν δεν έχετε το αποτέλεσμα, ορισμένοι φτάνουμε να ανακαλύπτουμε και εχθρούς. Το γεγονός όμως ότι ένα νεαρό παιδί λέει σας ζητάω συγγνώμη, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, ας πούμε, για την προσωπικότητα, για τον χαρακτήρα του, για το μήνυμα που περνάει. Άλλοι άνθρωποι που με αποφάσεις που παίρνουν επηρεάζουν τη ζωή μας και μάλιστα την επηρεάζουν αρνητικά, αυτοί είναι που θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη. Και όχι ο νεαρός Ακύλας, επειδή τον περιμέναμε τρίτο, τέταρτο, δεύτερο, πρώτο και βγήκε δέκατος. Γι' αυτό είναι διαγωνισμός, γιατί διαγωνίζονται και άλλοι.

Το διαβάζω και αυτό, ότι ΠΑΕ Λάρισα δηλαδή ξεκίνησε νομικές ενέργειες για τα πανό που αναρτήθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Νίκησε η L2-1, αλλά δεν της έφανε το αποτέλεσμα. Έπεσε και οργανωμένη. Οπαδοί είχαν αναρτήσει πανό διαμαρτυρίας κατά της διοίκησης. Κάποια μάλιστα είχαν, η αλήθεια είναι αυτή, και υβριστικό περιεχόμενο. Και μετά την λήξη του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο, ο πρόεδρος της Βυσσινίου, ο κύριος Νταβέλης, κατέθεσε μήνυση για το πανό αυτό. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, η κίνηση αφορά αδικήματα εξύβρισης, απειλής, συκοφαντικής ευσύμησης, καθώς και παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας σχετικά με την εισαγωγή, μεταφορά και ανάρτηση των πανό εντός αθλητικής εγκατάστασης. Η μήνυση αυτή στρέφεται, λέει, κατά παντός υπευθύνου φυσικού προσώπου αγνώστου μέχρι σήμερα, το οποίο φέρεται να προέβη στη σύνταξη, μεταφορά, εισαγωγή και ανάρτηση δημόσια προβολή υβριστικών, απειλητικών, εκφοβιστικών και δυσφημιστικών πανών και συνθημάτων εκτός γηπέδου. Τώρα, στο πλαίσιο της μήνυσης, ζητείται να κινηθεί άμεσα η αυτόφερη διαδικασία και να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου φυσικού ή ηθικού αυτούργου, συνεργού ή συμμετόχου, και ζητείται επίσης να διαταχθεί προκατακτική εξέταση και προανάκριση για τη διερεύνηση των καταγγελωμένων πράξεων. Εδώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια τεράστια διάσταση ανάμεσα στους οργανωμένους οπαδούς και στην διοίκηση του Γιάννη Νταβέλη. Μια διάσταση που δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να λυθεί όταν υπάρχουν πανού με τέτοιο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο σε ό,τι αφορά τα υβριστικά συνθήματα είναι απολύτως καταδικαστέο. Δεν υπάρχει σε αυτό καμία αμφιβολία. Τα λέγαμε και προηγουμένως. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει θέμα, έτσι, υπάρχει μια πλήρης αποτυχία της διοίκησης της ΠΑΕ Λάρισα να κρατήσει. Είναι ψηλή και τα λοιπά, αυτό το αφήνω κατά μέρος, αλλά εδώ μιλάμε για μια τρανταχτή αποτυχία. Και από εδώ και πέρα το θέμα είναι πώς είναι δυνατόν να συνεχίσει η διοίκηση Νταβέλη όταν μια μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι σε πλήρη διάσταση και διαφωνία μαζί της.

Λέει ο κύριος Λουτσέσκο όταν τον ρωτάνε για τον ΠΑΟΚ στο προσεχές μέλλον, λέει, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το μέλλον. Πιστέψτε με, δεν έχω καθόλου μυαλό να το σκεφτώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συνηθίσω την κατάσταση, να ηρεμήσω και να μιλάω ευγενικά. Θα προτιμούσα να πήγαινα για ένα μήνα σε ένα δάσος μόνος μου. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω για κάτι άλλο. Η στιγμή που σαν ομάδα χάσαμε πολλούς παίκτες, βλέπουμε στο τέλος ότι ήταν κομβική. Χάσαμε 6-7 παίκτες που είχαν ποιότητα. Δεν ήταν εύκολο. Η ομάδα έχασε την αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες του rotation, όταν καλούνται να γίνουν βασικοί ελαιό των τραυματισμών, χωρίς να έχουν συμπαράσταση, αυτό δημιουργεί αυτόματα μια διαφορετική κατάσταση. Όταν επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές μετά από μια περίοδο όχι λίγων εβδομάδων, αλλά ολόκληρων μηνών, δεν βρισκόταν στο βαθμό ετοιμότητας που ήταν πριν. Είναι μια περίπλοκη ιστορία. Στο τελευταίο διάστημα είχαμε ένα περιθώριο εξέλιξης. Από το παιχνίδι στο Βόλο υποφέραμε γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε σε top επίπεδο. Θα μπορούσαμε ακόμα και σήμερα να θυσιάσουμε κάτι για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν στιγμές που πνευματικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε. Αισθάνομαι λίγο χαζός στα τελευταία παιχνίδια, είναι η δηλώση του Ρατσβάν Λουτσέσκου.

Περιμένουμε λοιπόν από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Ανδρέας Παπαμίκος και αν οι μεγάλες αλλαγές στις οποίες αναφέρθηκε περιλαμβάνουν και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Είχαμε και νέες δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου, τοποθετήσεις στα social media σχετικά με την διαιτησία του παιχνιδιού Βόλος με τον Όφη, την νίκη του Βόλου με 3-1. Ο ισχυρός άνδρας της θεσσαλικής ομάδας τα βάζει και πάλι με τους διαιτητές, λέγοντας: επειδή κάποια πράγματα δεν καταπίνονται, είδα και ξαναείδα τη φάση του ακυρωθέντος γκολ της ομάδας μου στον αγώνα με τον Όφη. Οι αθεόφοβοι ούτε σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο αγώνα δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος του περιστάσεων. Και επειδή η όλη συμπεριφορά τους είναι άκρως περίεργη, αφού ούτε τη γραμμή από το ημιαυτόματο offside δεν μας έδειξαν, αλλά τι να δείξουν αφού δεν υπήρχε, καλό τον εισαγγελέα να ασκήσει άμεσα δίωξη για κάθε πιθανή περίπτωση στοιχηματισμού, τόσο στον Τζίλο όσο και στον Βαρίστα Κόκκινο. Μήπως και πάνε στο σπίτι τους και ησυχάσουμε κι εμείς και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ορισμός της αλλίωσης αποτελέσματος. Για ποιο λόγο ξεφτύλες, λέει ο Αχιλέας Μπέος.

Η Σπύρα από τα Βορίζια, τη θυμάστε αυτή την περίπτωση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξυλοκοπούσαν, λέει, και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν αυτοί τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φοβερή κατάσταση. Φοβερή κατάσταση. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 άτομα, ο θείος και 2 ανιψοί, και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκαλούσαν σε όσους δεν υπέκυπταν σε εκβιασμούς. Η Σπύρα έχει απλώς τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εισπράττουν παράνομα κοινωνικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι τρεις συλληφθέντες ασκούσαν βία ή απειλούσαν με χρήση βίας τα θύματά τους, ενώ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις που με τον τρόπο αυτό πήραν χωράφια που δεν τους ανήκαν, φτάνοντας μέχρι και να τα δηλώνουν ως δικά τους στο περιουσιολόγιο. Παράλληλα, έχουν γίνει άλλες τρεις συλλήψεις που αφορούν το αδίκημα της ζωοκλοπής. Αυτά στην Κρήτη.

Στον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει τη συζήτηση για αυτή την αστοχία, αγκίνια, όπως θέλετε πείτε το, του LKB, που και χθες έχασε ένα γκολ που για την κλάση του δεν δικαιολογείται να χαθεί. Βρέθηκε μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, καθυστέρησε να κάνει το σουτ, το ξανασκέφτηκε. Ένας άνθρωπος που έχει συνηθίσει να εκτελεί με τη μία χωρίς δεύτερη επαφή, εδώ καθυστέρησε, κοντοστάθηκε, δίλιασε, δεν ξέρω τι να πω. Έφερε την μπάλα από το αριστερό, το καλό του πόδι στο δεξί, και όταν έκανε το σουτ κλεισμένος, το σουτ αντιμετωπίστηκε από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Μπρινιόλι. Δεν μιλάω για το άλλο σουτ που του έβγαλε ο Ιταλός τερματοφύλακας ΑΕΚ, γιατί εδώ ενήργησε γρήγορα ο LKB, σούταρε, δεν μπήκε, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτή η δυστοκία του LKB που έχει ασφαλώς επηρεάσει όλη την ομάδα εξακολουθεί να γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Βεβαίως πρέπει στην κουβέντα αυτή να μπαίνει ότι ο LKB φέτος ήταν ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 19 γκολ, άσχετα αν στη διαδικασία των play-off σκόραρε μια φορά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και έχασε πολλές ευκαιρίες. Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου λέει: καλησπέρα Γιώργο, που μπορώ να δω αυτή την είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη? Παντού μπορείς να τη δεις, φίλε. Εγώ την είδα στο πρώτο θέμα.gr.

Ο Ολυμπιακός που είδε λοιπόν για άλλη μια φορά τον center forward, τον killer του, να αστοχήσει από πλεονεκτική θέση και που σε ένα ακόμα παιχνίδι είδε τον Ποντένσε να αποχωρεί λόγω τραυματισμού.

Κόντεν σε ένας παίκτης που τον είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο Ολυμπιακός και που εγώ ισχυρίζομαι πως αν ήταν ο προπέρσινος Κοντένσε, ο Ολυμπιακός θα ήταν η ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα. Και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έδειξε ζωηρός και χθες τα 55 λεπτά που έπαιξε ήταν καλός. Από δική του πάσα σκόραρε ο Ροντινέη. Ο Ζέλσον που τον αντικατέστησε ήταν μαχητικός για άλλη μια φορά. Ζητούσε και έπαιρνε συχνά την μπάλα, δεν μπορούσε να τελειώσει τις ενέργειές του, ας πούμε. Φάνηκε μόνο ελάχιστα σε μια φάση. Ο Ποντένσε όταν είναι καλός είναι δημιουργικός, είναι ένας παίκτης που λειτουργεί θετικά για τους συμπαίκτες του, τους τροφοδοτεί, τους βγάζει σε καλή θέση, σουτάρει και ο ίδιος, απειλεί και ο ίδιος. Φέτος ήταν η χειρότερη του χρονιά στον Ολυμπιακό, χτυπήθηκε και από τραυματισμούς. Δεν ήταν ο Ποντένσε που περίμενε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε σαν τρελός για να παραμείνει στην ομάδα, ο κοντός όμως Πορτογάλος. Και που αν ήταν στα καλά του ο Ποντένσε θα βλέπαμε σίγουρα έναν διαφορετικό Ολυμπιακό. Χθες έφυγε με θλάση.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Η Θεία από το χωριό με τον Γιώργο Χιλάκη στο μικρόφωνο σας αποχαιρετούν. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρη ακτινογραφία της αθλητικής και όχι μόνο της αθλητικής, αλλά και της πολιτικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού. Αυτή τη φορά με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: 943 Intervention Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention.
3: Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται ακόμη και με καρκίνο του παγκρέατος. Ο επίμονος πόνος στην πλάτη δεν πρέπει να αγνοείται. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την υγεία και τη ζωή του ασθενούς.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάιος σιγά σιγά φεύγει, τα νέα κομματικά σχήματα έρχονται. Τσίπρας Καριστιανού εισήλθαν σε τροχιά ανακοινώσεων, έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών παρά την πρωθυπουργική διάψευση πολύ πιθανά να βάρινε στην απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται να επιταχύνει. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για εκλογές την ώρα του στο 2027, κόντρα όμως της περί του αντιθέτου επίμονες διαρροές και εισηγήσεις για κάλπες στο φθινόπωρο, μάλλον δεν είναι τυχαία. Όσο διατηρούνται ζεστές, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο παραμένουν στο προσκήνιο, αναγκάζοντας πολιτικούς αντιπάλους και νέα κόμματα να ανοίξουν τα χαρτιά τους, να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους, να γίνουν πιο προβλέψιμοι, με λίγα λόγια πιο εκτεθειμένοι στη φθορά που θα διαδεχθεί τον ενθουσιασμό του πρώτου διαστήματος. Εν ολίγης, η σεναριολογία της πρόωρης κάλπης δεν μπορεί να εξεταστεί αποσπασματικά από τα εν αναμονή νέα κόμματα. Είτε πρόκειται για στρατηγική, είτε για μπλόφα, μπορεί τελικά να αποδειχθεί ο κρυμμένος άσος στο μανίκι του Πρωθυπουργού. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98.3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Διονύσης Φύης στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για ειρήνευση επιδόθηκε στην Ουάσιγκτον από τους Πακιστανούς μεσολαβητές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σοκ στην παγκόσμια οικονομία από την παρατεταμένη σύραξη Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πάνω από 25 δις το κόστος για τις επιχειρήσεις και ο λογαριασμός συνεχίζει να μεγαλώνει, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Στο Παρίσι συναντώνται σήμερα και αύριο Υπουργοί Οικονομικών της G7 για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά προς στιγμή τα $110 το βαρέλι μετά την επίθεση με ντρόνους στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό ξεκίνησε την αναχέτηση και κατάσχεση σκαφών του Διεθνούς Στολίσκου, ο οποίος επιχειρεί να σπάσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο θάλασσα. Στις 26 Μαΐου ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως το αναγγέλει ο ίδιος με αναρτήσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σύνθημα «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Παύλος Μαρινάκης, η ώρα για τον κύριο Τσίπρα ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του, τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών για το κόμμα Καριστιανού που θα ανακοινωθεί την 5η 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Αποστάσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά από τη διαγραφή Πολάκη ζητά έκτακτη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις και του κυοφορούμενου κόμμα Τσίπρα. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιώργος Εφερτζής, πολιτικός επιστήμονας αναλυτής. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Σταύρου για Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, 3 συλλήψεις για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό λόγω εργασιών έως την 5η σταθμή σε Πολιατική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο και συναυλίες που θα συνεχιστούν έως το τέλος Μαΐου στο πλαίσιο της σημερινής Διεθνούς ημέρας μουσείων. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, αθήνα984.gr. Και ο καιρός, διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμοί Κελσίου. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού, και μάλιστα το επανέλαβε πολλές φορές, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, θέτοντας σε προεκλογική ετοιμότητα τη Νέα Δημοκρατία, κυριάρχησε ουσιαστικά στο τρίμερο συνέδριο του κόμματος. Ωστόσο, το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα στρέφεται στα εναμονή νέα κόμματα, με ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τα νούμερα 26 και 5. Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε σήμερα την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος στις 26 Μαΐου. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Κατσίγενη, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σήμερα το πρωί, με ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο παιδιά στην κερκίδα ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου να φορούν τις φανέλες 26 με το νούμερο 26 και 5 αντίστοιχα, ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε μέσα από αυτό το συμβολικό τρόπο ότι η ημερομηνία ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα θα είναι η 26η Μαΐου, ημέρα Τρίτη. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε εκείνη την ημέρα τις επίσημες ανακοινώσεις, τόσο για την ονομασία του νέου κόμματος, όσο και βέβαια και το προγραμματικό πλαίσιο. Στο παρασκήνιο ακούγονται διάφορα ονόματα για το πώς θα ονομάζεται ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι έδωσε σαφές στίγμα και ημερομηνία και χρονοδιάγραμμα ενδεχομένως να πυροδοτήσει και εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, που ούτως ή άλλως τις τελευταίες ώρες
0: ήδη πήραμε μια γεύση το Σαββατοκύριακο με τη διαγραφή Πολάκη,
1: εσωστρέφειας λόγω της διαγραφής του κυρίου Πολάκη, που ουσιαστικά η διαγραφή αυτή ήταν αποτέλεσμα των συζητήσεων που διεξάγονται στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου αλλά και ευρύτερα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα πράξουν σε σχέση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο λόγος που φτάσαμε στη διαγραφή του κυρίου Πολάκη ήταν επειδή ο ίδιος υποψιάστηκε με αφορμή μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και χωροταξικά, γεωγραφικά ανήκει στην πλευρά του κυρίου Φάμελου, με την οποία ζητούσε ούτε λίγο ούτε πολύ τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από ένα έκτακτο συνέδριο, τη λήψη απόφασης για προσχώρηση στο νέο κόμμα Τσίπρα και ταυτόχρονα τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Κουμουνδούρου στο νέο πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζουμε ότι κάτι αντίστοιχο και είχε πυροδοτήσει αντιδράσεις μέσα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Αθήνα 84, είχε πει και ο στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα κάποια στιγμή, ο κ. Βασιλιάδης, ο πρώην γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και τότε είχαν υπάρξει σφοδρές αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και άλλων. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η εβδομάδα μέχρι την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο κύριος Πολάκης θα μιλήσει απόψε για μια ακόμη φορά σε εκδήλωση που διοργανώνεται στην Ανατολική Αττική και έχουμε να πούμε πολλά, είπε πριν από λίγο με ανάρτησή του στο Facebook. Ο ίδιος θεωρεί ότι η διαγραφή του είναι άδικη από τον κύριο Φάμελο και ότι δεν είπε τίποτα παραπάνω από αυτό που ζητάνε και άλλα στελέχη τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να αποφασιστεί, να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με το τι θα πράξουν από τη στιγμή που βλέπουν ότι υπάρχει και άρνηση, γιατί υποτίθεται ότι το επιχείρημα της πλευράς του κ. Φάμελου είναι ότι έχουμε αποφασίσει συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις. Όταν όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, λογικό είναι να πρέπει το κόμμα να επαναπροσδιορίσει τη στάση του σε σχέση με όλες αυτές τις διαφορετικές
0: απαντήσεις που είναι άλλο
1: από το ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Τσίπρα.
0: Έτσι.
1: Τώρα,
0: άλλο συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις και άλλο βάζω λουκέτο στην πραγματικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε φαντάζομαι ότι, όπως είπες και εσύ Γιώργο, θα υπάρξει μια εντονότατη κινητικότητα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ένας ιδιαίτερος πονοκέφαλος στον κύριο Φάμελο. Θα πρέπει να ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους, με λίγα λόγια.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι κρίσιμη αυτή η εβδομάδα, διότι έχουμε ακούσει όλες τις προηγούμενες ημέρες τουλάχιστον 5 με 6 και παραπάνω ίσως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν δηλώσει πρόθυμοι να μετακινηθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Mm. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Θα παραδώσουν τις έδρες τους, θα παραιτηθούν? Υπάρχει πάντως μια ομάδα μέσα, γι' αυτό πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα της Κουμουνδούρου. Διότι σήμερα είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Παπά, ο οποίος κράτησε αποστάσεις ουσιαστικά από τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Παπάς στον Αντένα είπε ότι το σενάριο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν. Ενώ τάχθηκε υπέρ της ανάγκης παροχής αμοιβαίων διευκρινήσεων, δηλαδή ζήτησε από τον κύριο Φάμελο και από τον κύριο Πολάκη να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να υπάρξει συνεννόηση. Mm-hmm. Επίσης ο κύριος Πολάκης απέρριψε όλες αυτές τις ερμηνείες που έχουν δοθεί για το αν ο κύριος Πολάκης από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που έχει διαγραφεί από μέλος της ομάδας, μπορεί να συμμετέχει στα όργανα του κόμματος. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον κύριο Παπά, όπως το λέει και ο κύριος Πολάκης άλλωστε, δεν ισχύει, διότι είναι άλλος ο κανονισμός λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος
0: και άλλος τα όργανα.
1: Αυτό που προβλέπει το καταστατικό, ναι, του κόμματος. Άρα ο κύριος Παπάς είπε ότι ο Παύλος Πολάκης έχει κάθε δικαίωμα να είναι παρόν, mm-hmm, στην επικείμενη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης άφησε να εννοηθεί ο κύριος Παπάς, κάτι που το ζητάει και ο κύριος Πολάκης, ότι αυτός που θα πρέπει να παραπευθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος όταν αυτή συνεδριάσει είναι ο κύριος Χατζησοκράτης, mm, για αυτή τη θέση που διατύπωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αυτοδιαλυθεί και να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία στο υποεδρύς κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διότι τέτοια απόφαση δεν υπάρχει πουθενά μέχρι τώρα στις συνεδριάσεις
0: των οργάνων και το
1: αποφάσεις, ναι, ναι, ναι, του κόμματος. Και τέλος, για να επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριος Παπάς, έστειλε και ένα μήνυμα σε βουλευτές του κόμματος, λέγοντας ότι όποιος θέλει να ενισχύσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια, ας παραιτηθεί και ας παραδώσει την έδρα. Επίσης, ο κύριος Τσίπρα να ξεκαθαρίσει τελικά, mm-hmm, εάν θέλει να συνεργαστεί ή όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ ή μεμονωμένα με κάποια πρόσωπα.
0: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Τις τελευταίες εξελίξεις κλήθηκε να σχολιάσει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στον Αθήνα 984 και τη Βούλα και Χαγιά. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Για να διαγραφεί ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει πρώτα να συγκληθεί και να εκφέρει τη γνώμη της η Κεντρική Επιτροπή και στη συνέχεια να αποφασιστεί με 10 τουλάχιστον ψήφους των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας αν ο ελεγχόμενος ή η ελεγχόμενη θα διαγραφεί από τα όργανα του κόμματος. Αυτά προκύπτουν από το γράμμα και από το πνεύμα του καταστατικού. Δεν έχουν σχέση με πολιτικές επιλογές, ούτε έχουν σχέση με το αν στηρίζει η Βούλα και η Χαγιά συγκεκριμένο πρόσωπο ή Ρένα ή Δούρου. Αντιτίθεται προς το πολιτικό βίο αυτού. Το θεωρώ υποχρέωσή μου να το πω, διότι με απόλυτο σεβασμό το καταστατικό για κάθε κόμμα είναι ότι είναι το σύνταγμα για κάθε χώρα. Προσωπικά ουδέποτε έχω βάλει ποτέ τη βουλευτική έδρα πάνω από το χρέος μου στους συμπολίτες μου. Έχουμε λοιπόν ένα θέαμα αρκετών δυστυχώς που περιφέρουν τις έδρες τους σαν να τις βάζουν σε δημοπρασία. Είναι αποκρουστικό, αλλά πέρα από το ηθικό είναι και πολιτικά επικίνδυνο. Διότι όταν απαξιώνεται η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρο γιώτα, τότε ξέρουμε ότι μετά επελάβει μια ακροδεξιά. Για μένα λοιπόν το κρίσιμο σήμερα είναι να απαλλαγούμε από τη δεξιά κυβέρνηση, από ένα βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και να φύγουμε από αυτήν την οικονομική, κοινωνική και ηθική σύψη. Αυτόν λοιπόν τον αγώνα οφείλουμε να τον δώσουμε με ανιδιοτέλεια και όχι με καβάτζες, αν μου επιτρέπετε τη λαϊκότροπη έκφραση, χωρίς προσωπικές στρατηγικές.
0: Εν μέσω όλων αυτών είχαμε σχόλιο από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη με αφορμή την προαναγγελία ανακοίνωσης του νέου κόμματος Τσίπρα. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο, μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο κύριος Μαρινάκη σχολίασε ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια της διακυβέρνησής του, και για τον κύριο Τσίπρα ήταν τότε που ο κόσμος το ντύνησε με την ψήφο του, και τώρα νομίζω, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφεί η ιστορία. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει σε όσα βεβαίως του επανέλαβε, του καταλόγησε για μία ακόμη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δηλαδή έβαλε πάνω από 30 φόρους, όπως είπε, φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ ως χώρα και ως φορολογούμενος. Να απολογηθεί πολιτικά, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, για τους χιλιάδες βαρυπινίτες που αποφυλάκησε, για τα παραυπουργεία δικαιοσύνης και για όλη αυτή την κατάσταση που έφτασε στην Ελλάδα το 2019 να είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνούς Ανάπτυξης. Και πρόσθεσε ότι από εκεί και πέρα δημοκρατία έχουμε, καθώς έχει δικαίωμα σε πολλές ευκαιρίες. Οι πολίτες έχουν αξιολογήσει, είπε τον κ. Τσίπρα, και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διεκδικεί άλλη μια ευκαιρία και δεν θα σας απαντήσω, κατέληξε εγώ, τι θα γίνει. Θα απαντήσουν ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
0: Με λίγα λόγια, φωτογραφίζει τα βαρύδια κατά τον κύριο Μαρινάκη του παρελθόντος, τα οποία συνοδεύουν τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι για το οποίο μας προειδέασε, θα έλεγα, Απόστολε, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας για το 2015 και για συνθήματα του 1981, με βολές δηλαδή τόσο προς το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα αλλά και προς το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, και βεβαίως επίσης να προσθέσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του, στην οποία έκλεισε το συνέδριο, είπε ότι το κόμμα του Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγει αντίπαλο. Πρέπει να σου πω ότι σε σχέση με την εξέλιξη που αναμένουμε με τον κύριο Τσίπρα, υπάρχουν αρκετοί στο Μέγα Μαξίμου και στο κυβερνό κόμμα που θεωρούν ότι η επάνωδος του κύριου Τσίπρα σε κεντρικό πολιτικό ρόλο, ότι μπορεί να βοηθήσει και την Νέα Δημοκρατία, την προσπάθεια της να συσπυρώσει το εκλογικό κοινό του 2019 και του 2023, στο οποίο απευθύνεται βεβαίως για να μπορέσει να πετύχει και πάλι το στόχο της για αυτοδυναμία, και τούτο θα γίνει διότι ευελπιστεί σε μια, θα έλεγε κανείς, αναζωοπήρωση και του
0: αντισύριζα με τόπου
3: και με την υπενθύμηση όλης αυτής της περίοδου του 2015. Από την άλλη βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και στελέχη της Νέα Δημοκρατία τα οποία τονίζουν ότι ο κύριος Τσίπρας ως ο πρώην πρωθυπουργός έχει και δυνατότητα έτσι να έχει μεγαλύτερη επιρροή σε ό,τι αφορά αυτό το πεδίο που λέμε της κυβερνησιμότητας, όπου όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούμε και δημοσκοπικά, Κατερίνα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μια αδιαφυσβήτητη πολιτική κυριαρχία ως ενεργεία πρωθυπουργός. Τώρα, επειδή δεν είναι μόνο το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένουμε, είναι και της κ. Καριστιανού.
0: Θα περάσουμε σε λίγο, στο ρεπορτάζ.
3: Να σου πω, επειδή υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις του κ. Γεωργίου.

0: υγείας, κάτι βλέπει ο άνθρωπος και το λέει αυτό. Από εκεί και πέρα όμως είπε ο κ. Μαρινάκης ότι αναμένουν την ανακοίνωση, τα ονόματα. Υπενθύμησε ότι πριν ένα χρόνο στο Μέγκα η κυρία Καϊσιανού είχε διαψεύσει ότι θα δημιουργήσει κόμμα και τόνισε την στάση της κυβέρνησης ό,τι αφορά τις συμμαχίες της χώρας, την ενίσχυση των συμμαχιών της, λέγοντας ότι εμείς σε αυτό το γήπεδο παίζουμε, όσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, θα βγουν μεταξύ τους και θα δώσουν τις απαντήσεις που πιστεύουν καλύτερα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και για να πάμε και στο εσωκομματικό, θα έλεγε κανείς, πεδίο, έτσι στον απόϊχο του συνεδρίου, Κατερίνα, ένα από τα χαρακτηριστικά του συνεδρίου πολιτικά ήταν τα όσα είπε η παρέμβαση του κ. Δένδια. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Είναι μια φράση που όλοι συνέδεσαν, όλοι σχολίασαν και με τον θόρυβο που έχει προηγηθεί εσωκομματικά στη Νέα Δημοκρατία για τους τεχνοκράτες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που ρωτήθηκε πριν από λίγο είπε ότι δεν εκλαμβάνει το απόσπασμα αυτό σε επίθεση σε κανέναν. Και ότι η ανάγνωση μέρους της ομιλίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ως κάτι τέτοιο είναι αυθαίρετη. Ότι και ο κ. Δένδιας είναι μέρος της προσπάθειας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το 2027 και μάλιστα όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης, όλα τα υπόλοιπα είναι παραπολιτικού τύπου συζητήσεις που δεν αναφέρουν τους πολίτες οι οποίοι θέλουν έργο.
1: Ολοκληρώνοντας, Απόστολε, μετά από αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μας προκύπτουν και τα νέα κομματικά όργανα, ως ήθιστε. Με κάποια ιδιαίτερη ανθρωπογεωγραφία έχουμε κάτι νεότερο ό,τι αφορά την Πολιτική Επιτροπή ή τη σύνθεση αυτής.
0: Εξελέγησαν τα αιρετά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να επισημάνει, γιατί κατά καιρούς έχει γίνει δημόσια συζήτηση αυτό στο πολιτικό σκηνικό. Έχουν υπάρξει αντιπαραθέσεις, είναι ότι τα δύο δημιουργοί της ομάδας αλήθειας εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή, στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα, και σε υψηλή θέση θα σου έλεγα, από ότι είδα στα αποτελέσματα μέσα στη 15-20 των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα συνολικά σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς είναι σαφές ότι ένα θέμα που έτσι θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες έχει να κάνει με τους συσχετισμούς σε ό,τι αφορά τα στελέχη που προέκυψε και από το συνέδριο. Όλοι αντιλήφθησαν ότι διατηρούν έτσι τις φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα όταν ανοίξει τέτοιο θέμα, όπως είναι πέραν του κύριο Δένδια και ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Φιερακάκης. Και επίσης να πούμε ολοκλήρωση ότι η νέα Πολιτική Επιτροπή στην συνεδρίασή της, στην πρώτη συνεδρίασή της, θα εκλέξει και το γραμματέα, τον νέο γραμματέα για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Θυμόμαστε ότι ο προηγούμενος, ο κύριος Σκρέκας, είχε παραιτηθεί μετά τις εξελίξεις με τις δικογραφίες και προσωρινά ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία πήγε μέχρι το συνέδριο με τα καθήκοντα να ασκούνται από τον κύριο Κονταδάκη.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε. Στόχος να πετύχει η Νέα Δημοκρατία κάτι που κανείς στο παρελθόν δεν κατάφερε, μια τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
2: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατεβαίνει με ξεκάθαρη πλατφόρμα. Το δικαιούται ο ίδιος, διότι μην ξεχνάτε ότι 10 χρόνια τώρα παραμένει πρώτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δυνατό χαρτί, το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Από την ώρα της εκλογής του, τον Ιανουάριο του 2016, μέχρι σήμερα δεν έχει περάσει ποτέ δεύτερος. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε με τον Αλέξη Τσίπρα, που κυβέρνησε επί 3 χρόνια ως δεύτερος μέχρι το 2019. Επιπλέον θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον πολλαπλασιασμό ακρεφνώς προσωποπαγών κομμάτων. Των εξαιρουμένων στις Νέες Δημοκρατίες και του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί πέρα αυτό που βλέπετε είναι αρχηγικά προσωπικά κόμματα, εταιρείες. Είτε λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος από τη μια μεριά, με βουλευτές υπαλλήλους στις εταιρείες του, είτε βλέπετε Ζωή Κωνσταντοπούλου από την άλλη μεριά. Άλλωστε βάζουν και τα ονόματά τους στους τίτλους. Είτε τώρα το κόμμα Καριστιανού ή ακόμα περισσότερο το κόμμα Τσίπρα, το οποίο μέσα στο rebranding θέλει να είναι ένα αμιγώς αρχηγικό κόμμα. Έτσι, σπάζοντας μια παράδοση της αριστεράς, η οποία μιλούσε για τάσεις, για όργανα, για κόμματα κτλ.
1: Στο μεταξύ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για την ανακοίνωση του κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Την προσοχή πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ο Μιχάλης Λιγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι.

0: Καλή.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς όπως τα είπες, την ερχόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και στο θέατρο Ολύμπια θα γίνει η επίσημη έναρξη του κόμματος της κυρίας Καρισιανού, με τα στελέχη του κινήματος να έχουν βάλει ένα στόχο τη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Και αυτός ποιος είναι? Να ξεπεράσουν την αντίστοιχη κινηματοποίηση πριν λίγους μήνες ο Αλέξης Τσίπρας στον ίδιο χώρο για το βιβλίο του Ιθάκη. Άρα, όπως λένε, Κατερίνα, η κυρία Καρισιανού έχει υψηλούς στόχους για το κίνημά της. Εκτός από τις επίσημες ανακοινώσεις που θα γίνουν την Πέμπτη, έχουμε και την κατάθεση του καταστατικού του κινήματος της κυρίας Καρισιανού που θα γίνει στον Άριο Πάγο. Ήταν να κατευθεί σήμερα, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Γι' αυτό το λόγο θα ανακοινωθεί.
0: Συλλέγουν ακόμα υπογραφές, οπότε λίγο θα μικροκαθυστερήσει.
1: Ακριβώς. Χθες το βράδυ, κυρία Καρισιανού βρίσκεται στην Αθήνα, να πούμε. Βρέθηκε στα γραφεία της στενής συνεργάτης της κυρία Μαρίας Γρατσίας, όπου εκεί βρέθηκαν και στελέχη του νέου κόμματος κυρίας Καρισιανού, όπως ο Θανάσης Αυγερινός, που σήμερα με πληροφορίες θα είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, αλλά και απλός κόσμος που πήγαινε στα γραφεία για να υπογράψει τη διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Εκεί ήταν η κυρία Καρισιανού, όπου τους ευχαριστούσε όλους που βρίσκονται δίπλα της σε αυτή τη στιγμή στο νέο κίνημά της. Η κυρία Καρισιανού έκανε και δηλώσεις που τόνισε: γράφουμε όλοι μαζί την καλή και την κακή και την σωστή ιστορία. Να πούμε τέλος ότι σήμερα το πρωί έκανε και μια ανάτηση ο κύριος Νίκος Χαραχάλιος, πρώην στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρισιανού, τονίζοντας ότι η Μαρία Καρισιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση του κόμματος. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Για να πάμε τώρα στο Πασόκ, κίνημα αλλαγής. Ψηλά στην ατζέντα οι πρωτοβουλίες ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας και της οικονομίας, με σημείο αιχμής στην ακρίβεια. Εκ παραλλήλου, ωστόσο, στο στόχαστρο μπαίνουν ζητήματα άσκησης και πλευράς ηθικής διάστασης της πολιτικής. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τις προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του κ. Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρουσίασε συγκεκριμένα 8 προτάσεις δεσμεύσης και τόνισε ότι το ιδιωτικό χρέος αποτελεί νάρκιστα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής και τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν άμεσα λύσεις ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που ταλανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά. Οι 8 δεσμεύσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, έτσι όπως παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι η επαναφορά της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010, του γνωστού και ως νόμου Κατσέλη, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα καλύπτουν και τη μεσαία τάξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα προβλέπει και συνεισφορά του δημοσίου όταν οφειλέ της αδυνατεί να καλύψει πληρώς τη δόση της ρύθμισης. Κατοχυρώνει επίσης το δικαίωμα του δανολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν μεταβιβαστεί σε φάουντ, περιορίζει την ευθύνη του εγγύητη, καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, τονίζει ότι η εμπορική αξία της περιουσίας θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον πιστωτή, προχωρεί σε μια δίκαια λύση, όπως λέει, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και θεσπίζει αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές. Τέλος, εισάγει και ουσιαστικά κίνητρα επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες. Αυτές είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις. Και το Πασόκ πιστεύω ότι θα έχουν μεγάλη απήχηση στην κοινωνία. Εξάλλου, όπως είπες εσύ, Κατερίνα, στο στόχαστρο του Πασόκ έχουν τεθεί και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική, και σε αυτό το επίπεδο είναι και η επίθεση που κάνει στον Υφυπουργό Εργασίας Βασίλη Σπανάκη.
0: Ενώ έχει προηγηθεί όλη αυτή η συζήτηση και η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης, αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στην Κρήτη και το γεγονός ότι το μισθώνει στο δημόσιο.
2: Τώρα έχουμε ένα νέο ακίνητο.
0: Ναι.
2: Έχουμε ένα νέο κίνητο του κυρίου Βασίλη Σπανάκη, το οποίο φέρεται να είναι στην περιοχή του Μοσχάτου και αυτό μισθώνεται από τα ελληνικά ταχυδρομεία. Πρόκειται για ένα κατάστημα σε ισόγειο χώρο 170 τετραγωνικών μέτρων και σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας του συγκεκριμένου ακινήτου. Ωστόσο, σύμφωνα με το Πασόκ, παρουσιάζει και το ιστορικό των μεταβολών της ιδιοκτησίας ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Επικαλείται να υπενθυμίσουμε εδώ δημοσίευμα της ιστοσελίδας Περιοντίστα. Έχει αρχίσει από χθες, έκανε κάποιες πρώτες ανακοινώσεις στο Πασόκ και συνεχίζει και σήμερα με λίγα λόγια.
2: Ακριβώς, και λέει, σημειώνει ότι μέχρι το 2023 ο κύριος Σπανάκης διατηρούσε το 50% της επικρατείας του ισογείου, ωστόσο το μεταβίβασε στην αδερφή του και πλέον κράτησε μόνο την κυριότητα, και αυτή έγινε την περίοδο της διοίκησης του 2023 όταν και ο κύριος Σπανάκης υπουργοποιήθηκε. Το Πασόκ καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει αν υπάρχει ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη, αν εγκρίνει τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει.
3: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Η ώρα είναι 2:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πιστεύετε κύριε Σεφαρτζή, ότι θα αλλάξει τελείως το τοπίο στο χώρο της προοδευτικής παράταξης και σε τι βαθμό θα επηρεάσει βεβαίως και το Πασό κίνημα αλλαγής? Θα είναι μια μάχη για αυτούς, για τη δεύτερη θέση μεταξύ των δύο, πιστεύετε?
9: Ναι, είναι το μεγάλο ντέρμπι των αναμετρήσεων αυτής της περίοδου, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κυρίως εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι, δεδομένου ότι μάλλον είναι απίθανο να υπάρξει αμφισβήτηση του προβαδίσματος της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Προσέξτε, όταν λέω του προβαδίσματος, δεν εννοώ της αυτοδυναμίας, διότι η αυτοδυναμία απέχει πολύ από το να είναι εύκολη η επίτευξή της, τουλάχιστον έτσι όπως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να το θεωρεί.
0: Mm-hmm.
9: Όμως έχει σημασία ακόμα και για το προβάδισμα που θα έχει η Νέα Δημοκρατία, πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Mm-hmm.
9: Από αυτή την άποψη, να μου επιτρέψετε να πω ότι φαίνεται ότι το κόμμα που θα δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας, mm-hmm, τουλάχιστον για ένα πρώτο διάστημα, μπορεί να εμφανιστεί ως το κατεξοχήν όχημα που μπορεί να βγάλει από τα σημερινά της αδιέξοδα το χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Mm.
9: Και αυτό ασφαλώς θα είναι ένα καινούριο δεδομένο στον πολιτικό ανταγωνισμό. Δεν θα αναφερθώ τουλάχιστον προς το παρόν στα στοιχεία που προκύπτουν από τις μετρήσεις αυτών των κομμάτων την εποχή που ήταν πλάσματα κόμματος και όχι πραγματικά κόμματα, δηλαδή ήταν η υπόθεση εργασίας του αν θα δημιουργηθούν, γιατί αυτό το θεωρώ μια πολύ επισφαλή ένδειξη για να σχηματίσουμε μια εικόνα. Αντιθέτως, θα έχει μεγάλη σημασία πώς θα αποτυπώσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα εμφανιστούν μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων, η εικόνα που θα έχει ο χώρος της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεφαρτζή, εκτιμάτε ότι θα αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές, διότι υφίσταται νέες αναταράξεις? Είδαμε τι συνέβη μέσα στο Σαββατοκυριακό με τη διαγραφή του κύριου Πολάκη. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
9: Καλά, είναι νομίζω ηλίου φαϊνότερο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται πια στον δρόμο, αν όχι της αυτοδιάλυσης, πάντως της συρρήκνωσης σε ένα νέο μονοπρόσωπο σχήμα, αν υποθέσουμε ότι η τελική του εισπήρωση θα είναι περί τον κύριο Πολάκη και τους συντρόφους του, στο βαθμό που οι υπόλοιποι φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι, αν όχι να καταφύγουν, να αναζητήσουν καταφύγιο στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, πάντως να διαχωρίσουν τη θέση της από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Για να περάσουμε τώρα και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί μιλάμε ως επιτοπλίστων για την κέντρο αριστερά. Εκεί φαντάζομαι ή υποψιαζόμαστε όλοι ότι θα έχει κάποια μορφή επίδραση στο φάσμα, στο δεξιό πολιτικό φάσμα και πιο άκρα δεξιά, κύριε Σεφερτζή. Οπότε πλεύση ελευθερία στο κόμμα του κυρίου Νατσιού, η Νίκη, ο κύριος Βελόπουλος, δυνητικά μπορεί να επηρεαστούν από την έλευσή της?
9: Εκείνο που αλλάζει η κυρία Παπαβασιλείου πολύ τα δεδομένα, διότι κατά τα άλλα θα μπορούσαν να κάνουν διάφορες υποθέσεις στις οποίες θα επανέλθω, mm-hmm. είναι το γεγονός ότι φαίνεται να έχει την έμεση ή άμεση στήριξη του ρωσικού παράγοντα,
0: ναι.
9: για να το πούμε κομψά.
0: Mm-hmm.
9: Πράγμα το οποίο ασφαλώς θα δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις σε εκείνους που ήταν πολύ πιο όριμοι να πω να κινηθούν προς την κατεύθυνση του κόμματος της κυρίας Καρυφιανού.
0: Mm-hmm.
9: Τώρα, με δεδομένο ότι η εκλεκτική συγγένεια προς την Ρωσία γίνεται πολύ εμφανής, αυτό ενδεχομένως δημιουργήσει δεύτερες αντιδράσεις στον χώρο των ψηφοφόρων που σκεπτόντουσαν την ψήφο στην κυρία Καρυφιανού ως μια εναλλακτική στο αδιέξοδο επίσης στο οποίο βρίσκεται η αντιπολίτευση. Και με αυτή την έννοια θα πρέπει να περιμένουμε πώς ακριβώς θα οριμάσει το έδαφος αυτό τον χώρο. Mm-hmm. Πάντως το σίγουρο είναι
0: mm-hmm.
9: ότι μετά κιόλας την εικόνα που παρουσίασαν οι υπογραφές στα γραφεία της κυρίας Γκρασία,
0: mm-hmm.
9: όπου συγκεντρώθηκαν για να υπογράψουν για να δώσουν τις υπογραφές που χρειάζονται για την ίδρυση του κόμματος, θα έλεγα ότι αυτή η εικόνα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αριστερόστροφο ακροατήριο, ήταν μάλλον, αν όχι αποθητική, πάντως όχι ελκυστική.
0: Ναι.
9: Διότι είναι πλέον σαφές ότι μιλάμε για ένα κόμμα της εκκλησιαστικής δεξιάς, που ασφαλώς δεν έχει πολλές σχέσεις με το χώρο της αριστεράς ή πολύ περισσότερο της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
0: Είναι όμως ικανό να σηκώσει τους πολίτες από τον καναπέ, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Σεφερτζή,
9: ναι,
0: ότι υπάρχει μεγάλη αποχή. Για πείτε μου.
9: Και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Ναι,
9: φαινόταν
0: ναι.
9: η κυρία Καρυφιανού να μπορεί να κερδίσει αυτό το στοίχημα στον βαθμό που εκπροσωπούσε μία αρνητική αλλά πολύ περισσότερο συμβολική ψήφο
0: mm-hmm.
9: εναλλακτικής εκλογικής προτίμησης. Από τη στιγμή που αρχίζει να ξεκαθαρίζεται η φυσιογνωμία της ως ενός σχήματος που ανήκει στον χώρο της εκκλησιαστικής δεξιάς, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι διατηρήσει την ελκυστικότητα που είχε στον εκτός εκκλησιαστικής δεξιάς χώρο. Προφανώς θα προκαλέσει ανακατανομές και αναταράξεις στον χώρο του λαϊκιστικού εθνικισμού, όπου βεβαίως υπάρχουν οι ανταγωνιστές που ξέρουμε πολύ καλά, με τον κύριο Βελόπουλο να έχει αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη δημοσκοπική αλλά και εκλογική κατά πάσα πιθανότητα επίδραση, και να έπεται το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου,
0: mm-hmm.
9: θεωρώντας πια ότι το κόμμα του κυρίου Νατσού
0: mm-hmm.
9: μάλλον θα εξαερωθεί.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, να κάνουμε έναν σύντομο απολογισμό, αποτίμηση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
9: Κοιτάξτε, τα συνέδρια γίνονται κυρίως για να ανεβάσουν τη συσπήρωση του αντιστοίχου κόμματος. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι αποπειράθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να το κάνει και αυτή τη φορά, και γι' αυτό ανέβασε τους τόνους με τους οποίους εμφανίζεται ως η μοναδική λύση με αξιόπιστο προοπτική διακυβέρνησης, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Το πρόβλημα όμως είναι ότι κάνουν ένα συνέδριο για να ανεβάσουν τη συσπήρωση, αλλά η εκλογική βάση συρρυκνώνεται. Με αποτέλεσμα να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικό όπως ήταν άλλες χρονίες ένα τέτοιο συνέδριο,
0: mm-hmm.
9: εξού και δεν ήταν τυχαίο το γεγονός
0: mm-hmm.
9: που παρατηρήθηκε από τους συμμετέχοντες ότι σαφώς σε σχέση με τα προηγούμενα ήταν πολύ πιο υποτονικό.
0: Mm-hmm.
9: Τώρα, κατά τα άλλα, κατά πόσο μπορεί να πείσει το εκλογικό σώμα στο οποίο απευθύνεται το ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι συγκινούμαστε από την αύξηση της ακρίβειας και ταυτόχρονα αυτοί που μπορούμε να την πολεμήσουμε, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν απευθύνεται σε πολίτες, κυρίως σε εκείνους τους πολίτες που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα.
0: Κύριε Σαφέρη,
9: ασφαλώς,
0: ναι, ναι.
9: και αυτό νομίζω ότι γίνεται πια πολύ πιο σαφές, ότι η στόχευση της Νέας Δημοκρατίας είναι πια σε εκείνο το κομμάτι του πληθυσμού,
0: mm-hmm.
9: δεν είναι κάτι παραπάνω από το 1/3, 1/4, που θεωρεί ότι έχει λιμάνα τα προβλήματά του ή ότι, εν πάση περιπτώσει, φοβάται ότι οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή μπορεί να θέσει αναφιβόλωτα και κεκτημένα του.
0: Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
9: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την εμφάνιση των 11 γαλάζιων βουλευτών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, λοιπόν, Κατερίνα, αναμένεται να έχουν περάσει από το γραφείο των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων όχι μόνο οι 11 γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι ελέγχονται ποινικά, να θυμίσουμε, για αδικήματα που φέρονται να έχουν τελειστεί το 2021, αλλά περίπου 50 πρόσωπα, πολιτικά και μη, τα οποία περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία. Ο κύκλος των κληθέντων για προσπαροχή εξηγήσεων αναμένεται να ξεκινήσει εκτός απρόπτου την Πέμπτη, και αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να δούμε πόσοι και ποιοι, κυρίως από τους πολιτικούς, αποφασίσουν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων ή επιλέξουν να κάνουν χρήση δικονομικού τους δικαιώματος και να εμφανιστούν με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Βεβαίως, σε αυτό το χρονικό στάδιο, όλοι οι ελεγχόμενοι έχουν δικαίωμα, αν το θελήσουν και αν το κρίνουν σε συνεννόηση με την υπεράσπιση τους, να ζητήσουν χρόνο για να συντάξουν το υπόμενο παροχής εξηγήσεων. Και αυτό είναι το κρισιμότερο στάδιο για τους ίδιους, καθώς από τα επιχειρήματα που θα εισφέρουν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα εξαρτηθεί ποιος θα είναι ο ποινικός τους ρόλος στο επόμενο στάδιο. Αν δηλαδή θα είναι κατηγορούμενοι ή αν η υπόθεση θα αρχιοθετηθεί, καθώς θα έχουν εκλείψει οι όποιες ενδείξεις ενοχής. Να θυμίσουμε ότι
0: και να κλείσουμε
10: οι 9
0: αυτό.
10: Εξ αυτών αντιμετωπίζουν κλιμέλημα, και γι' αυτόν τον λόγο οι διαδικασίες θα τρέξουν το συντομότερο δυνατό, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής, ενώ για 2 γαλάζιους βουλευτές το ερευνόμενο αδίκημα αφορά τυχαία αυτουργία σε απιστία σε βαθμό κακουργήματος.
0: Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, εμείς έχουμε αναθεωρημένη πρόταση από πλευράς Τεχεράνης, η οποία επιδόθηκε στην Ουάσιγκτον από τους Πακιστανούς μεσολαβητές. Πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ενώ η μέρα ξεκίνησε με μία δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το ρολόι χτυπάει για τους Ιρανούς και τους απείλησε με αφανισμό, με την ιστότοπο αξιώνα να μεταδίδει ότι αύριο θα υπάρξει μια σημαντική σύσκεψη με τους Συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητηθούν όλες οι επιλογές για στρατιωτική δράση. Τελικώς υπήρξε και η ενημέρωση από πλευράς Ιράν, όπως είπες και εσύ, ότι η Τεχεράν είχε απαντήσει σε μια νέα πρόταση των ΗΠΑ. Βεβαίως έχει δώσει την πρότασή της στο Πακιστάν, που εκτελεί χρέη μεσολαβητή. Μέσα σε αυτήν την πρόταση επιχειρείται να ρυθμιστεί το πολύ μεγάλο και κρίσιμο ζήτημα της ναυσιπλοείας από τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, το Ιράν είχε και συναντήσεις με το Ομάν για το συγκεκριμένο θέμα, για να μπορούν να βρουν ένα διαπραγματευτικό μηχανισμό για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, στην ίδια πρόταση, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ξεκαθαρίζονται και οι κόκκινες γραμμές που έχει Τεχεράνη, είτε μιλάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα, είτε μιλάμε για τους κανόνες ασφαλείας και ειρήνης που έχουν θέσει. Βεβαίως, οι συνομιλίες συνεχίζονται, υπάρχει μια εγρήγορση, και μάλιστα υπάρχει και μια εγρήγορση ακόμη και από το Ισραηλινό στρατόπεδο, όπως μεταδίδουν μέσα του Ισραήλ, ότι ο στρατός είναι σε επιφυλακή για μια πιθανή συμμετοχή σε αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.
0: Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε του
12: News
0: και αύριο στο Παρίσι για τον πολύ οικονομικό σωστά. Αντίκτυπο του πολέμου.
11: Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Είναι βεβαίως η ανησυχία πολύ μεγάλη σε όλα τα επίπεδα. Έτσι λοιπόν θα υπάρξει μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιθανές οικονομικές αναταράξεις.
0: Ήδη εδώ μου επιτρέπει Αθηνά αυτή η ανάλυση του Reuters σήμερα, που λέει ότι η παγκόσμια οικονομία από την παρατεταμένη αυτή σύραξη έχει κοστίσει πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιλαμβανόμαστε
11: ναι,
0: όλοι τη
11: σημαίνει. Ναι, λόγω της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας και μάλιστα υπάρχουν και περισσότερες από 250 εταιρείες, κυρίως Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, που λέει ότι λόγω του πολέμου έχουν αναγκαστεί να λάβουν σοβαρά μέτρα περιορισμού για να μην υπάρξει μεγαλύτερος αντίκτυπος από αυτό το οικονομικό πλήγμα. Την ίδια ώρα να πούμε ότι υπήρχε και προειδοποίηση της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της κυρίας Γεωργίευα, ότι στην επόμενη σύνοδο θα συζητηθούν πολύ αναλυτικά όλα αυτά τα θέματα και μίλησε μάλιστα για ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων που αντανακλά τον αντίκτυπο των τιμών του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κινείται πάλι ανωδικά, ξεπερνάει 110 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, ας ελπίσουμε το ότι θα υπάρξει τουλάχιστον διπλωματικά η αρχή ενός τέλους σε αυτόν τον πόλεμο για να μην δούμε και σοβαρότερες συνέπειες.
0: Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, η αξιολόγηση των ελληνοτουρκικών βαρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επικέντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Χρήστος Καπούτσης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από τα βασικά σημεία της σημερινής συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα και το πολεμικό ναυτικό. Ακολούθησε μια εκτίμηση για τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Άγκυρας που αναμένεται να πάρει μέσα στον Ιούνιο. Και εγκρίθηκε και η παραχώρηση τεθρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου στο πλαίσιο της σταθεροποίησης της περιοχής και του ελέγχου των μεταναστευτικών ροών. Στο επίκεντρο της συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ, η κλιμακούμενη αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας και η προσπάθεια νομοθέτησης των επεκτατικών διεκδικήσεων της γαλλέζας πατρίδας και την νομοθέτηση των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, εφεύρημα της Τουρκίας, προκειμένου να αποκτήσει έρισμα η αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θεσμοθέτηση της γαλλέζας πατρίδας από την κυβέρνηση Ερντογάν και μάλιστα την εισαγωγή του ως εσωτερικό δίκαιο, τουρκικό δηλαδή, δεν είναι μια απλή επικοινωνιακή κίνηση. Είναι ποιοτική αναβάθμιση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Το νεοοθωμανικό δόγμα της Γαλλάδας πατρίδας αμφισβητεί την πλήρη επίρρεια των ελληνικών νησών, συμφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, επιχειρώντας να περιορίσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στα Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα ενιαίο μέτωπο σοβαρής γεωπολιτικής κρίσης. Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς. Η γεωγραφία της αστάθειας πλησιάζει και πλησιάζει επικίνδυνα την Ελλάδα. Η Τουρκία θεωρεί ότι η Δύση εμφανίζεται αδύναμη και κατακαιρματισμένη, ενώ η ίδια καθίσταται γεωπολιτικά απαραίτητη, έτσι λέει ο Ερντογάν. Ταυτόχρονα, η στρατηγική και στρατιωτική συνεργασία Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ ενισχύει την αίσθηση περικύκλωσης στην Τουρκία. Γι' αυτό η γαλάζια πατρίδα δεν είναι μόνο αναθεωρητικό δόγμα, είναι εργαλείο στρατηγικής πίεσης και αυξάνει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης γεωπολιτικής σύγκρουσης πολλαπλών μετώπων. Τέλος, να πούμε ότι ιδιαίτερο προβληματισμό, Κατερίνα, προκαλεί και το μυστήριο γύρω από την διπλωματική αντίδραση, αν θα υπάρξει, της Ελλάδας απέναντι στην Ουκρανία σχετικά με το δρόν που εντοπίστηκε σε αυτές τις Λευκάδας σε πλήρη επικερσιακή ετοιμότητα. Και το λέμε αυτό διότι η Ελλάδα μάλιστα στηρίζει στρατηγικά το Κίεβο και μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η χώρα μας ενέκρινε και το δάνειο των 92 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και η ελληνική συμμετοχή είναι περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως, το ουσιαστικό ερώτημα είναι κατά πόσο η Ελλάδα παραμένει απλώς υποστηριχτής Ουκρανίας ή μετατρέπεται σταδιακά σε γεωγραφικό χώρο έμεσης εμπλοκής και στρατιωτικών συνεπειών ενός πολέμου που διευρύνεται επικίνδυνα. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Στο αστυνομικό δελτίο, σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Έχουμε τρεις συλλήψεις για υπόθεση που σχετίζεται με τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και ουσιαστικά μιλάμε για τα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία τι έκαναν στα Βορίζια. Και να πούμε, Κατερίνα, ότι δεν έχουν καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη Βεντέτα, με τις δύο οικογένειες που είχαμε στα Βορίζια, την αιματηρή Βεντέτα. Τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, λοιπόν, Κατερίνα, τα άτομα αυτά εκβίαζαν και απειλούσαν οι ιδιοκτήτες εκεί γεωργικών εκτάσεων, προκειμένου να τους καταπατούν τις εκτάσεις και να τις δηλώνουν στον ΕΠΚΕΠΕ, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις. Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχει προκύψει από το 2021 μέχρι το 2025 είχαν λάβει με αυτόν τον τρόπο πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ, 580.000 ευρώ. Όσοι, Κατερίνα, δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς, τι έκαναν, είτε τους ασκούσαν βία εις βάρος τους, είτε προκαλούσαν μεγάλες φθορές στις καλλιέργειες, είτε βάζοντας φωτιά, είτε ακόμα προβαίνοντας σε ζωοκλοπές. Υπολογίζεται ότι έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους ζημιές που ξεπερνούν 500.000 ευρώ, ενώ τα θύματά τους από τους εκβιασμούς είναι τουλάχιστον 40 άτομα. Στο πλαίσιο κατένα της έρευνας έχουν συλληφθεί άλλα 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για μια υπόθεση ζωοκλοπής. Οι τρεις πρώτοι συλληφθέντες που εντάσσονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πρόκειται για έναν άντρα και τα δύο ανήψατους, τα οποία φαίνεται να έχουν αρχηγικό ρόλο σε αυτού του είδους την παραβατική και εγκληματική συμπεριφορά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
13: Οι πρώτοι 6 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα και το πιθανότερο είναι οι πληροφορίες να φέρουν, Κατερίνα, ότι ίσως αυξηθεί ο αριθμός των συλλήψεων.
0: Σε ευχαριστώ, Δημητρή. Διπλό πλήγμα για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χειρίας με φόντο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και δική του σύνταξη πέραν της χειρίας. Ο Δημήτρης Κωστάκος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, με τη νέα δικαστική απόφαση 200.000 και πλέον συνταξιούχοι λόγω θανάτου κινδυνεύουν με επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου του 2016 για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης για τους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας, δηλαδή των συντάξεων χειρίας, ενώ ο νόμος Βρούτσι, να υπενθυμίσουμε, του 2020 είχε διατηρήσει δύο προβλέψεις που οδηγούν στην περικοπή των συντάξεων. Μετά από 6 χρόνια λοιπόν αφωνίας εκ μέρους των αρμοδίων, πλέον υπό το βάρος της κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση καλείται να επιλύσει δύο κρίσιμα για την επιβίωση χιλιάδων συνταξιούχων ζητήματα. Καταρχάς, την κατάργηση ή μη της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις, όταν ο δικαιούχος ή η δικαιούχος, εκτός από τη σύνταξη του θανόντος, λαμβάνει και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, καθώς και το δεύτερο σημείο είναι η μείωση από το 70 στο 35% της σύνταξης χειρίας για τους δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είτε λαμβάνουν παράλληλα σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, είτε εργάζονται. Κάτι που, να υπενθυμίσουμε ως ακροατές μας, έχει ήδη πράξει για τους δικαιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ. Υπήρξε αυτή η μείωση των συντάξεων. Με τον πολιτικό υδράργυρο λοιπόν να βρίσκεται στο κόκκινο και τους συνταξιούχους να προετοιμάζουν συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 27 του μηνός, διεκδικώντας ενίσχυση του εισοδήματος και αποκατάσταση των απολειών που έχουν υποστεί την τελευταία 15 ετία, η κυβέρνηση θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ νέων περικοπών, με πολιτικό κόστος βέβαια, ή οριστικής επίλυσης του προβλήματος υπέρ των συνταξιούχων, αλλά με δημοσιονομικό κόστος.
0: Ναι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, αυτό το νέο δεδομένο. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη, με τη σημερινή έναρξη των εξετάσεων στα λύκεια όλης της χώρας αρχίζει ουσιαστικά και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πανελλαδικών στις 29 Μαΐου. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
15: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ξεκίνησαν λοιπόν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Πρώτη και δεύτερη τάξη θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη Λυκείου τα παιδιά θα δίνουν μέχρι και τις 25 Μαΐου, καθώς αμέσως μετά ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, 29 Μαΐου για τα γενικά Λύκεια και μία μέρα μετά για τα ΕΠΑΛ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα και μετά οι πρακτικές δοκιμασίες για τα παιδιά που δίνουν για τα ΤΕΦΑ. Εν τω μεταξύ, στα γυμνάσια τα μαθήματα συνεχίζονται έως και τις 27 Μαΐου. 2 με 15 Ιουνίου οι απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις για τα παιδιά αυτά.
0: Σε ευχαριστώ, Ισίδωρε. Ψυχραιμία εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνέστης ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
16: Για έναν έφηβο, οι πανελλήνιες γίνονται εύκολα καθρέφτης της αξίας του. Αν αποτύχω, δεν αξίζω. Αν δεν περάσω, θα απογοητεύσω τους γονείς μου. Αν δεν τα καταφέρω, τελείωσε η ζωή μου. Αυτές οι σκέψεις σε εμάς τους ενήλικους μπορεί να φαίνονται υπερβολικές, αλλά μέσα στο εφηβικό μυαλό μπορούν να βιωθούν ως απόλυτες αλήθειες. Και αυτό γιατί ο έφηβος δει το παρόν σαν αιωνιότητα. Δυσκολεύεται να φανταστεί ότι σε λίγους μήνες ή χρόνια η ζωή μπορεί να είναι αλλιώς. Και όταν υπάρχει λίγη κατάθλιψη, λίγο άγχος ή τελειοθυρία για το αποτέλεσμα των εξετάσεων, το αδιέξοδο γίνεται ασφιχτικό. Αυτές τις μέρες δεν χρειάζεται να λένε διάβαση κι άλλο. χρειάζεται να λένε τι και να γίνει. Είσαι παιδί μου, δεν είσαι ο βαθμός σου, δεν είσαι η σχολή σου, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Και όταν ένα παιδί λέει στους γονείς, δεν αντέχω, θα σας απογοητεύσω, αν αποτύχω, τελείωσε, δεν το προσπερνάμε. Καθόμαστε δίπλα του και όχι απέναντί του. Ρωτάμε ψύχρεμα, ακούμε σοβαρά και ζητάμε βοήθεια. Η ζωή θα πούμε στο παιδί μας ότι δεν τελειώνει σε μια εξέταση. Αλλά είναι γεγονός ότι ένα παιδί σε απόγνωση μπορεί να το πιστέψει αυτό. Και η δική μας δουλειά είναι να του εμπνεύσουμε ελπίδα και να μεταδώσουμε τη γνώση ότι η αγάπη δεν εξαρτάται από την επιτυχία του. Στα παιδιά θα πω ότι δεν είναι ο βαθμός τους, δεν είναι η σχολή η οποία θα περάσουν, ούτε εκείνη στην οποία δεν θα περάσουν, είναι πολύ περισσότερα από όσο μπορεί να μετρήσει η εξέταση. Δεν χρειάζεται να ικανοποιήσουν κανέναν και δεν χρωστούν την αξία τους σε κανέναν. Ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από μια σχολική τάξη, από το σπίτι, την οικογένεια ή τη γειτονιά. Ότι το άγχος που νιώθουν είναι φυσιολογικό, δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, σημαίνει απλώς ότι αυτό που κάνουν έχει σημασία για εκείνα. Όμως δεν πρέπει να αφήσουν το άγχος να τους ορίζει. Να κοιμούνται, να τρώνε καλά, να περπατούν, να μιλούν με τους ανθρώπους τους και τους φίλους τους. Το μυαλό χρειάζεται ξεκούραση για να αποδώσει. Να μην απομονώνονται, γιατί κανείς δεν διαβάζει καλύτερα μόνος του μαζί με σκόπινες σκέψεις. Οι φίλοι μας, τα τηλεφωνήματα με τους φίλους μας, οι βόλτες, δεν είναι χάσιμο χρόνο εδώ, αλλά μέρος της προετοιμασίας. Οι πανελλήνιες δεν είναι το δικαστήριο που αποφασίζει τη ζωή. Όποιος λέει το αντίθετο, είτε γονιός, είτε καθηγητής, είτε η κοινωνία ολόκληρη κάνει λάθος. Η ζωή είναι πολύ μεγαλύτερη από τον Ιούνιο που έρχεται σε λίγες μέρες.
0: Στην ενότητα του πολιτισμού, με ελεύθερη είσοδο και πλήθος δράσεων, γιορτάζεται η σημερινή Διεθνή ημέρα μουσείων σε όλη τη χώρα. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
17: Καλό σας μεσημέρι. Με θέμα τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, πραγματοποιείται σε όλη τη χώρα ο εορτασμός της Διεθνούς ημέρας μουσείων, με το φετινό θέμα να αναδεικνύει το ρόλο των μουσείων ως χώρων διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων καθιέρωσε τη 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο τους και να στείλει το μήνυμα ότι τα μουσεία είναι φορείς πολιτισμικών αλλαγών, με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, της ειρήνης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών. Τα μουσεία λοιπόν γιορτάζουν σε όλη τη χώρα με ελεύθερη είσοδο και καλούν το κοινό να συμμετάσχει στις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σήμερα, όπως περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Στον σημερινό εορτασμό συμμετέχει και ο Δήμος Αθηναίων με τα μουσεία του. Ενδεικτικά στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων και στο Κέντρο Τεχνών στο Πάρκο Ελευθερίας πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αθήνας στο Μεταξουργείο φιλοξενεί ως τις 22 Μαΐου έκθεση σπάνιων τεκμήριων από τις συλλογές της και στις 6.30 ώρα σήμερα το απόγευμα διοργανώνεται ξενάγηση σε αυτήν. Όλες οι δράσεις, Κατερίνα, για τη σημερινή Διεθνή ημέρα μουσείων θα τις βρουν οι ακροατές μας στο www.athina984.gr.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τη βοήθεια του Απόστολου Βαξεβανέλη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα με την τελευταία αγωνιστική, τον play-off εκεί που πεζόταν η δεύτερη θέση. Τελικά αυτή την πήρε ο Ολυμπιακός, που έμεινε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ στην All Win Arena. Την ίδια στιγμή που ο ΠΑΟΚ αυτοκτονούσε στο γήπεδο της Λεωφόρου, αν και προηγούμενος με 2-0, ισοφαρίστηκε από τους πράσινους και έτσι η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήγε στους Ερυθρόλευκους. Από εκεί και πέρα ξέρουμε πλέον και τις ομάδες που έχουν υποβιβαστεί μία αγωνιστική πριν το τέλος των play-out. Αυτές θα είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ, ενώ στον ΠΑΟΚ εκτός του ότι χάσαν τη θέση για το Champions League ήρθε και ο θυμός του Ιβάν Σαββίδη, έπεσε βαριά καμπάνα, έπεσε πρόστιμο στην ομάδα που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, αλλά το χειρότερο για τους παίκτες είναι ότι απαγορεύτηκε να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη. Οπότε καταλαβαίνεις, για όσους είχαν ετοιμαστεί να φύγουν έστω και σήμερα,
0: είναι
18: η χειρότερη τιμωρία από οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
0: Ο Απόστολος Βαξεβανέλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Λίγο πριν από την εκπνοή σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
19: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κυκλοφοριακό επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Κηφισού από τις 3 διαφέρειες μέχρι τη μεταμόρφωση, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη Σταδίου σε όλο το μήκος της, καθώς και στην Πειραιώ, στην Άνδο και στην Κάθοδο από την Ιερά Οδό μέχρι την Ομόνια. Κίνηση έχει Βασιλείο Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, η Βασιλεία Σοφία από Χίλτον μέχρι Σύνταγμα, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας από Βατάντζη μέχρι Μπελοκήπους, αλλά και οι δρόμοι γύρω από την Ομόνια. Τέλος, με τη σχολεία κινούνται τα αυτοκίνητα στη Μεσογείο από Κατεχάκη μέχρι και την Αγία Παρασκευή και στην Κηφισία από Αλεξάνδρας μέχρι το Μαρούσι. Αυτή είναι η μέχρι τώρα ενημέρωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στο Λεκανοπέδιο από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς.
0: Κυρία Αρχιμανδρίτη, να σας ρωτήσω λίγο, γιατί σε λίγο θα αναχωρήσουμε και εμείς εδώ στην περιοχή μας, Πέριξ, στον Γκάζι και στην Πειραιώς. Τι κίνηση εντοπίζετε?
19: Στην Πειραιώς έχει κίνηση, όπως σας είπα και πριν, από την Ιερά Οδό μέχρι την Ομόνια.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
19: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ο Βασίλης Γεωργίου ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Διονύσης Φύρ στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ακολουθούν σε πολύ
3: λίγο. Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
20: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
21: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Και ενώ οι αγορές ομολόγων βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο βίαιο sell-off. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία, επαρκούν για μόλις 3 εβδομάδες, δήλωσε από το βήμα της Συνόδου Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι το Brent αυτήν την ώρα, στα 100 το ελαφρό αργό. Πτωτικά κινούνται τα χρηματιστήρια στο 0,48 ή οι απώλειες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Στο μεταξύ, οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού προχώρησαν σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών, κάνοντας ρεσάλ το ανοιχτά της Κύπρου σε πλοία των ακτιβιστών του στολίσκου Global Summit για τη Γάζα. Ο στολίσκος αποτελείται από περίπου 50 σκάφη. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Επίσης, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030. Να αρκεί στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής το ηγετικό χρέος, δηλώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραθέτει στη συνέχεια αναλυτικά τις προτάσεις του Πασόκ για να μπει τέλος, όπως σημειώνει, στην ασυδοσία των φαντς. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα Τσίπρα, το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός προαναγγέλει ότι θα ανακοινώσει στις 26 Μαΐου. Νομίζω ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησης του. Η ώρα για τον κύριο Τσίπρα θεωρώ ότι ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, σχολίασε για την προαναγγελία Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Έχουμε το θέαμα αιρετή να περιφέρουν τις έδρες τους, να τις βάζουν σε δημοπρασία. Πρέπει να λειτουργούμε με ανιδιοτέλεια και όχι με καβάντζες και προσωπικές στρατηγικές, τόνισε, μιλώντας στον Αθήνα 984, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος Ρένα Δώρο, ερωτηθήσα σχετικά με την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Για κλωτσοπατινάδα και πολιτικό σουλάτς όλων αυτών που τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα ενώ ψεκλογών, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλά και στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρόλογου εργασιών. Έως την 5η σταθμή σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Στη Διεθνή Επικαιρότητα και πάλι εντοπίστηκαν στις Μαλβίδες οι σωροί των 4 αγνωμένων Ιταλονδυτών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στην Αττική και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Ανεμινότη και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Έτσι πρέπει να μπούμε θεσμικά και δυναμικά. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα, 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α κυρίες και κύριοι. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, μαζί μας στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλοπύλαρος Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν ο επιτελάρχης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος, και δίπλα του μαθαίνει την τέχνη και ασχολείται και αυτός με το τηλεφωνικό κέντρο, ο Διονύσης First. Ίσα που προλάβαμε, γιατί με το Σάββα προσπαθούσαμε, είχαμε συνέδριο, μην το ξεχνάτε, και ήμασταν παρόντες εμείς, γιατί οι παρόντες είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν την ιστορία. Ναι, και επειδή ήμασταν μια μέρα παρόντες, μια μέρα πόντες, αποφασίσαμε να είμαστε παρόντες απόντες, να δούμε πώς γράφουν την ιστορία και οι παρόντες, αλλά και πώς την υπογράφουν οι απόντες. Γιατί άλλος τη γράφει και άλλος την υπογράφει. Καταλαβαίνετε ότι θα αναγνωρίσετε και ένα λαχάνιασμα στη φωνή μας. Τρέξαμε όλα να τα προλάβουμε, τρέξαμε να προλάβουμε και τα απόνερα του συνεδρίου, τα γιατί απόνερα, ναι. Ένα συνέδριο αντιλαμβάνεσαι το ότι μπορεί να διαρκεί τρεις μέρες,
1: ναι.
0: Αλλά τα απόνερά του μπορεί να διαρκέσουν και εβδομάδες, ενδεχομένως και μήνες. Βγήκαμε σοφότεροι, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης απαντά, και έτσι μάθαμε και εμείς την τέχνη της διαλεκτικής. Απαντάμε και εμείς. Βεβαίως και βγήκαμε σοφότεροι. 16ο. Έτσι.
1: Ναι, 16, ναι.
0: Μόνο τα δογματικά κόμματα έχουν περισσότερα συνέδρια από εμάς. Εμείς που δεν είμαστε δογματικά έχουμε λιγότερα από τα δογματικά. Τώρα πώς γίνεται αυτό στον νεοφιλελευθερισμό και στον καπιταλισμό? Όλα επιτρέπονται. Να ξεκινήσουμε με γιορτές, με χαρές και πανηγυρία, γιατί έχουμε τεράστιες μορφές του λαϊκού κινήματος, τις οποίες οφείλουμε να αναδείξουμε. Γιατί η σημερινή εκπομπή, άλλες δεν το έχουν κάνει, άλλες δεν το έχουν τολμήσει, άλλες δεν το αγγίξαν καν, δεν μπόρεσαν να αναδείξουν στιγμές και πρόσωπα. Θα το

0: Ωραίο κομμάτι, με αυτό μπήκαμε, αυτό επιλέξαμε. Να πούμε ότι είχαμε δύο μεγάλα γεγονότα το Σαββατοκύριακο. Που σουκού, περιπέτειο στον καπιταλισμό, θα μπορούσαμε να πούμε. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο μας πέρασε, δύο μεγάλα γεγονότα. Από την μεριά είχαμε ένα δικό. Και τα δύο δικά μας.
1: Και τα δύο δικά μας.
0: Και τα δύο δικά μας.
1: Το ένα τοπικό και το άλλο λίγο πιο διεθνές.
0: Το άλλο είναι
1: λίγο πιο πανευρωπαϊκό.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα με την εισήγηση, την τοποθέτηση εδώ του συνέδρου. Να δείξουμε πρόσωπα, μορφές και στιγμές του συνεδρίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και φυσικά είχαμε και την Eurovision. Και στις δύο περιπτώσεις τα πήγαμε εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Εγώ θα. Δεν κατάλαβα.
1: Λίγο κουβά πήγαμε.
0: Τι κουβά.
1: Κουβά γενικότερα. Και στείλαμε και την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί φαβορί μας δίνανε.
0: Εφαβορί. Εφαβορί.
1: Φαβορί.
0: Ναι, το φαβορί. Το φαβορί καταρχήν κακώς γράφεται με γιώτα. Γιατί είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να γράφετε μόνο μικρογιώτα. Αλλά από την άλλη, το ελληνιστή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Από την άλλη μεριά τα πήγαμε εξαιρετικά, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει να πούμε. Τα πήγαμε εξαιρετικά στο συνέδριο, τα πήγαμε εξαιρετικά και στην Eurovision.
1: Ναι.
0: Εξάλλου υπήρχε και μια μυστική σύνδεση,
1: ναι,
0: την οποία ανάμεσα στο Eurovision και στο συνέδριο, θα μου πείτε τώρα ότι οι αρλούμπες λέτε, σας έχει βαρέσει μεσημεριάτικα και ακόμα δεν αρχίσαν να φουντώνει οι ζέστες. Όχι, μην βιάσετε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εμείς θα ψάχνουμε ώρα, κάνουμε ΕΔΕΛΤΑ, ερευνητική δημοσιογραφία, και έχουμε τα δικά μας στοιχεία και τις δικές μας αποκαλύψεις και δογουμέντα, τα οποία θα τα ακούσετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η Eurovisionολόγος, η Γαλάτα Χατζητζάκη Καραγατσάνη, προφανώς και θα τοποθετηθεί στο τέλος της εκπομπής, προς το τέλος της εκπομπής θα της δώσουμε αυτήν τη δυνατότητα. Πήγαμε εξαιρετικά με τον Ακύλα, φέρτο, εντάξει δεν έρθει και με τη μία, το καταλαβαίνετε, ήμασταν μέσα στην πρώτη δεκάδα, δέκατη, άμα πάρεις την πρώτη δεκάδα τη γυρίζεις
1: ανάποδα,
0: είμαστε πρώτοι.
1: Εντάξει, είδα από τα σχόλια μέσα σε όλη την παράνοια που έχει επικρατήσει, είδα ένα σχόλιο στο λογαριασμό του Ακύλα, βασιλιά σου κλέψανε το στέμα σου.
0: Το γράψαν αυτό.
1: Ναι,
0: ναι όντως. Όχι το σκούφο.
1: Το στέμα.
0: Το στέμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή κάτω από το σκούφο φορούσε στέμα.
1: Και στέμα, ναι.
0: Μπράβο. Απ' την άλλη μεριά, εγώ είδα και μια ηρωνία από τον Ακύλα, ναι, την οποία την πρόσεξα το Σάββατο και μάλιστα ήταν πολλά τα μηνύματα διαμαρτυρίας τα οποία στάλιζαν στον λογαριασμό μου.
1: Ναι.
0: Μια ηρωνία απέναντι στην κυβέρνηση και αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου, γιατί η κυβέρνηση το στήριξε. Πώς το στήριξε η κυβέρνηση μέσω της ΕΡΤ, μέσω της Eurovision και μέσω όλης αυτής της ιστορίας και του πανηγυριού που κάνουμε κάθε χρόνο. Με τεράστια, δεν το συζητάμε, επιτυχία. Έχουμε που έχουμε και λεφτά και μας περισσεύουν και τα ρίχνουμε στον πολιτισμό κατά αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Ναι. Αυτή η ιστορία με το πατίνι, όταν προσπαθούμε εδώ και 10-15 μέρες και είναι στα κεντρικά δελτία ειδήσεων όλων των μεγάλων καναλιών. Οι ιστορίες με τα πατίνια και αυτή η αυθαιρεσία με τα πατίνια και αυτά που θα σταματήσουν με τα πατίνια. Και αναγκάσαμε τον κύριο Κυρανάκη, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος με ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια επιστρέφεται, που τραγουδούσε και ο Λαϊκός Αηδός, να έχει δώσει μέχρι και λύσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Αλλά η πάντα λύση Κυρανάκη είναι λύση Κυρανάκη, τελειώσαμε. Οκ, okay, και να εμφανίσεις με το πατίνι προβοκατόρικα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Ναι.
0: Είναι πρέπον. Λέω. Να ξεκινήσουμε από την μεγάλη, από τη μεγαλύτερη στιγμή του συνεδρίου.
1: Του συνεδρίου, ναι.
0: Πιανού.
1: του
0: συνεδρίου.
1: Ναι.
0: Μπράβο, του συνεδρίου. Καλά τα ακούσατε. Γιατί δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Που αμέσως μας έδωσε ένα στίγμα. Ότι αυτό το συνέδριο είναι αδύνατον να μην πάει καλά. Είναι αδύνατο να μην μείνει στην ιστορία. Είναι αδύνατο να μην γίνονται σε αυτό διαχρονικές πλέον αναφορές. Θεωρούμε ότι αυτό το συνέδριο από το πρώτο μήνυμα το οποίο δεχθήκαμε και το αποδεχθήκαμε γράφει ιστορία και ότι θα είναι ένα συνέδριο κομβικό και για τη Νέα Δημοκρατία, για την παράταξη, αλλά και θα πούμε και για τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο, την πρώτη μεγάλη στιγμή.
2: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.

0: Εφενιδιάς και ο Νίκος Λιμπερόπουλος, οφείλουμε να του πούμε ότι σε ένα συνέδριο πρέπει να γίνονται συνέργειες. Για να μπορέσει αυτό το συνέδριο να ευδοκιμήσει. Προφανώς. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη στιγμή. Και λέμε, όταν ξεκινάμε και ότι πρέπει να βγούμε, να μιλήσουμε στην κοινωνία. Την οποία την κοινωνία προφανώς εννοούμε κάτι ντακάπο και άντε να σπάσει άλλο στο ποδάρι του και να πάμε και στο κάτω μέρος της πλατείας Κολονακίου. Μέχρι εκεί, γιατί μετά μπορεί και να χαθούμε, να βάλουμε τα κλάματα και να έχουμε και άλλες ιστορίες. Αλλά να βγούμε, να μιλήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, ρε παιδί μου, του Κολονακίου.
1: Ναι.
0: Και να του πούμε, να του μεταδώσουμε τη φωτιά του συνεργείου. Αν δεν τη μεταδώσουμε αυτήν τη φωτιά στο Κολονάκι του συνεργείου, θεωρώ ότι η επόμενη μέρα.
1: Συνεδρίο του Κολονακίου.
0: Συνεργείου του Κολονακίου.
1: Ναι, όχι.
0: Ναι.
1: Ναι. Είπε στο Κολονάκι του συνεργείου, γι' αυτό.
0: Το ίδιο είναι, ρε παιδάκι μου. Το ίδιο είναι. Αυτά είναι ταυτόσημα. Είτε το βάλεις με τη μία σειρά ή με την άλλη, θεωρώ ότι είναι πετυχημένο. Εκεί πλέον δόθηκε το στίγμα. Λέμε αυτό το συνέδριο συνεργείο είναι καταδικασμένο να πετύχει. Εμείς το έχουμε ξαναπεί ότι εκτός κειμένου ενδεχομένως να δυσκολευόμαστε να παραγγείλουμε και ένα μονόγερο πεντόγερο από παραγγελία.

0: Και γι' αυτό προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι καλό, ό,τι περνάει από το χέρι μας, να το αναδείξουμε, να αναδείξουμε το λόγο. Οπότε πήραμε το απόσπασμα και δίπλα στις μεγάλες στιγμές, αυτές που επικαλείται ο Πρωθυπουργός μας, εμείς τις αναφέρουμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μπορέσετε να καταλάβετε και πού αναφέρεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μεταξύ άλλων έκανε και αναφορά στον Κένεντι. Τον Κένεντι τον πετύχαμε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τον Κένεντι τον πετύχαμε. Πάμε να ακούσουμε την δεύτερη μεγάλη στιγμή, γιατί είπαμε οι στιγμές είναι πολλές. Μακάρι να καταφέρουμε να τις προλάβουμε σήμερα. Μια εκπομπή, μια ώρα τώρα. Τι να κάνει τώρα, πώς να πετύχει ένα συνεργείο. Πάμε.
2: Θα μπορούσαν άλλα για όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα.
3: Το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να καθορίζεται από τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον Βουλής και Δικαιοσύνης. Ψηφίστηκαν δύο προανακριτικές για τους κυρίους Τριαντόπουλο και Καραμαλή σε σχέση με τα Τέμπη. Η κυβέρνηση τότε αναγκάστηκε να αλλάξει στάση με 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους.
2: Θα μπορούσαν άλλα για όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα.
3: Όταν όμως ήρθε ο ΠΚΕΠΕ με το ερώτημα προανακριτικής για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη, έπαψε να είναι οδηγός στο μοντέλο Τριαντόπουλου και όσα έλεγε ως τότε η κυβέρνηση για την ανάγκη να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών.
2: Σε αυτό το στίχημα, απαντήσαμε με τα λόγια του Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο.
3: Παρόμοιες όμως είναι οι μεθοδεύσεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που δεν αυτοεξαιρέθηκε παρότι προηγουμένως ήταν στην ΑΕΠ και όπως αποκάλυψε το NGR, υπέγραφε παρακολουθήσεις προσώπων που ήταν στο στόχαστρο και του Predator, αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να ερευνηθεί περαιτέρω υπόθεση.
2: Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο.

0: αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων.
1: Εδώ τώρα υπάρχει και μια πορεία, το κλείσαμε με την τελευταία τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή. Ο Κακομίσος Σαμαράς, μια συνέντευξη του και το διαγράψαμε. Ο Καραμαλής ρίχνει συνέχεια από το λόφο. Μπάγκα μπούγκα, μπάγκα μπούγκα. Και όποιο πιο στο ξέφατο το πετυχαίνει. Ναι, αλλά εντάξει, εκεί δεν
2: είναι. Υπάρχει και, εκεί ναι, δεν και ένα μπλοκ υπάρχει που δεν αφήνει να κυλήσουν τα πράγματα, ναι.
1: Οφείλουμε μια απάντηση στον Πρωθυπουργό. Μετά από τη μεγάλη στιγμή του συνεδρίου, το ότι πριν από 10 χρόνια δεν τα περιμέναμε όλα αυτά. Και βάλαμε μόνο αυτές τις μεγάλες στιγμές οι οποίες τάραξαν την κοινωνία. Βάλαμε Τέμπη, βάλαμε πριν από 10 χρόνια φυσικά και δεν τα περιμέναμε όλα αυτά. Δεν περιμέναμε όλα τα τρένα να πηγαίνουν και μετά να ψάχνουμε τα μπαζώματα και να εξαφανίζουμε Τρενετόπουλους και Καραμαλίδες και το ένα και το άλλο. Σίγουρα δεν τα περιμέναμε. Γι' αυτό δείχνει και μια εξέλιξη. Και επειδή τα σκάνδαλα συνεχίζονται με τακτικό ρυθμό, δείχνει και μια σταθερότητα. Βάλαμε δηλαδή Τέμπη. Ο ΠΚΠΕ υποκλοπές. Τη χρυσή βίβλο. Αφήσαμε έξω την εσχροκέρδεια που από τα σούπερ μάρκετ πλέον δεν περνάνε ναι, ούτε απ' έξω.
2: Απευθείας
1: αναθέσεις.
2: Ταμείο ανάκαμψης και λοιπά.
1: Ταμείο ανάκαμψης που πήγαν τα λεφτά που πήγαν πριν. Τα λεφτά
2: για τις ανακύκλωσεις. είχε πράγμα. Άμα συνεχίζαμε, μόνο το ηχητικό θα ήταν.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να βάλουμε όλες τις μεγάλες στιγμές, ρε Σάβα.
2: Ναι, θα ήταν όλη η εκπομπή του ηχητικού.
1: Εντάξει, θα μας λέγανε ότι κάνουμε και αβάντα. Στο φινάλε. Δεν βάλαμε ούτε τι γίνεται στην παιδεία, δεν βάλαμε ούτε τι γίνεται στην υγεία,
2: ναι.
1: Δεν βάλαμε όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Εντάξει, ένα είναι το συνέδριο, μία είναι και η δικιά μας η ευκαιρία. Once in a lifetime, ναι. Water going underground, πέλεγαν και οι μεγάλοι talking heads. Αλλά όντως θα πρέπει αυτά να τα αναλογιστούμε και καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και υπογράμμισε την μεγάλη διαφορά πραγμάτων που πριν από 10 χρόνια, αν τα λέγαμε, σίγουρα θα κυνηγιόμασταν με καρέκλες στο χέρι ο ένας εναντίον του άλλου. Αλλά μην νομίζετε, αυτά στον καπιταλισμό υπάρχει εξέλιξη και πάντα υπάρχει και λίγο πιο κάτω ή λίγο παρακάτω.
2: Ναι.
1: Στο πιο κάτω.
2: Έχει να πάμε, ναι.
1: Μετά από όλα αυτά, είναι πολύ λογικό σε μια άλλη μεγάλη στιγμή.
2: Ναι.
1: Και σε μια άλλη αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού.
2: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια της ομιλίας.

0: ομιλίας του, ο ίδιος, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και που πριν από 10 χρόνια δεν τα περιμέναμε, είναι πολύ λογικό να μην απορεί.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Κάποιος άλλος θα απορούσε, ο συγκεκριμένος όχι.
0: Γιατί να απορεί κάποιος άλλος.
1: Αυτό λέω. Γενικά μπορεί.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να ήταν πρωθυπουργός αν απορούσε.
1: Αυτό λέω.
0: Α, μπράβο. Εντάξει, θα ήταν ένας άνθρωπος κοινός, ένας άνθρωπος, αυτό που λέμε, το μέσο μυαλό.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, δεν απορούμε καθόλου. Πάμε, μπίλαρε.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Δεν απορώ.
0: Και μαφία μας είπαν, και συμμορία και εγκληματική οργάνωση, και φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να απορούμε. Και εδώ είναι και μια έμεση απάντηση στον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος ενίσταται κάθε φορά που ναι. Τα ακούει όλα αυτά.
1: Ναι. Και πώς να απορείς, άμα τα γράφουν οι δικογραφίες αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα το έλεγε.
0: Κάποιες δικογραφίες.
1: Ναι,
0: υπάρχουν
1: έλεγε...
0: κάποιες δικογραφίες, οι οποίες ξεφεύγουν. Τι
1: άμα
0: να
1: το έλεγα εγώ.
0: Δεν τα πιάνεις όλα τα περιστέρια, ούτε και το όλα τα περιστέρια τα εκπαιδεύεις. Να γίνονται ταχυδρομικά.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχουν για κάποια τα οποία τρέχουν ελεύθερα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε τέτοιες.
1: Γιατί θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά η τελευταία δικογραφία που ήρθε ήταν για συμμορία, σωστά.
0: Ποιο?
1: Η τελευταία δικογραφία που ήρθε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν για συμμορία.
0: Για σύστα στην κλιματική συμμορία.
1: Ναι,
0: ναι,
1: αυτό λέω. Πώς να απορρίσεις μετά.
0: Καλά, η Ρουμάνα. Η Ρουμάνα.
1: Η Ρουμάνα, ναι.
0: Η Ρουμάνα, η οποία είναι παιδί του Τσαουσέσκου. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
1: Τα έχουμε πει.
0: Ναι, εντάξει, τώρα όταν είσαι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, το πρώτο πράγμα που θα πάει το μυαλό σου είναι εκεί. Εντάξει. Και όταν ήρθε η ιστορία και τη τα πάμε και η Χήμα και ο Τσουβαλάτα πίσω από την πλάτη της ψιθυρίστα.
3: Θεωρούμε ότι. Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Microland Computers.
14: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
13: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
14: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
13: Τεχνικό στο σπίτι.
14: Τεχνικό στην επιχείρηση.
13: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
14: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
13: Χάλασε?
14: Φέρτε το στους ειδικούς.
13: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
14: Τα πάντα για τα πάντα.
13: Microland Computers.
14: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
13: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Τους οποίους δεν έχουμε να δώσουμε, γιατί τελείωσε και αυτό το τρεσκατάρατο. Τώρα βρήκε να τελειώσει ταμείο της ανάκαμψης. Καταλαβαίνεις ότι η θέση μας είναι και λίγο δυσχερίες. Τώρα, αν κάποιος πάρει στο τριψήφιο, έτσι. Λοιπόν, πρόεδρε, άκου να δεις. Αν πάρει κάποιος στο τριψήφιο, δεν πρόκειται να πάρουμε χαμπάρι τίποτα, όπως δεν πήραμε χαμπάρι και με τον drone, το οποίο έφτασε μέχρι τη Λευκάδα και δεν ξέραμε τι μας γίνεται και με όλα αυτά τα οποία μπαίνουν στη χώρα. Εσύ κοίταξε να δεις, όχι αν χτυπήσει το τηλέφωνο, αν χτυπήσει το θηροτηλέφωνο, γιατί μέχρι εκεί θα φτάσουν. Τουλάχιστον έχεις μια κάμερα να δεις ποιοι μπουκάρουν. Γιατί με το τηλέφωνο το έχουμε χάσει ήδη. Στο θηροτηλέφωνο να μείνουμε και να κοιτάξουμε να σώσουμε το σπίτι μας. Τα υπόλοιπα, Title Edition Νάνση Αγγελοπούλου, και εντός ολίγων επιστρέφουμε, όχι για κανέναν λόγο, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες στιγμές από αυτό το συνέδριο συνεργείο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την ερχόμενη Τετάρτη καλούνται προς ακρόαση για την υπόθεση των υποκλοπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι 3 αφορούν υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού φθορών καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πακιστάν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνη στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Κρίσιμη διήμερη σύνοδο στο Παρίσι των Υπουργών Οικονομικών της G7. Τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία. Επαρκούν για μόλις λίγες εβδομάδες, δήλωσε από το βήμα της Συνόδου ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ. Σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού ανοιχτά της Κύπρου σε πλοία των ακτιβιστών του στολίσκου Global Summit για την Γκάζα. Την αναχέτηση επιβεβαιώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Καταδικάζει το γεγονός η Τουρκία. Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συναδρίασης του ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νάρκη στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής στο ιδιωτικό χρέος, δηλώνει σε ανάρτησή του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραθέτει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για να μπει τέλος, όπως σημειώνει, στην ασυδοσία των funds. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρόλογο εργασιών. Έως την 5η, σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Ελευθερή είσοδο σήμερα στα μουσεία της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στην Αττική. Τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, δίπλα του Σάββας Παναγιωτίδης. Πλοίον τραγάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Καλησπέρα σου, Κατερίνα. Που είχαμε σταματήσει μεγάλες στιγμές εκεί που ήταν με το τηλέφωνο. Είπαμε ότι με το τηλέφωνο δεν γίνεται τίποτα.
1: Το τριψήφιο, ναι.
0: Με το τριψήφιο δεν γίνεται. Η τρεις ώρα γιατί να πάρουν, πάμε χάρη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Α, για να προλάβει, μήπως και αλλάζει η ώρα.
1: Ναι.
0: Άμα είναι και πίσω, δεν απαντάμε καθόλου. Άμα είναι να πάει μπροστά, βλέπουμε. Είπαμε, επειδή έχουμε γίνει που έχουμε γίνει, πέτει σκύλα. Λέστε, τουλάχιστον να κοιτάξουμε τι γίνεται με το θηροτηλέφωνο, γιατί μέχρι εκεί θα φτάσουν. Πάμε λοιπόν σε μια πολύ σημαντική στιγμή, θα έλεγα εγώ, του συνεδρίου, σε ένα ξεκαθάρισμα το οποίο έγινε, γιατί είχαμε προκλήσεις κατά τη διάρκεια την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε ο κύριος Δένδιας ουσιαστικά, όταν ανέβηκε στο Βήμα, απάντησε σε πολλούς και ιδιαίτερα σε έναν. Εμείς πάτε το κεφάλι σας, εμείς το δέσαμε έτσι για να μπορέσετε να λύσετε γρήγορα τον γρίφο. Και το απάντησε, θα έλεγα, και μάλιστα με έναν τρόπο και έξυπνο και σκληρό συγχρόνως. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του κύριου Δένδια και σε ποιον υποθέτουμε ότι αναφερόταν.
2: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, αισθάνομαι μεγάλη χαρά όταν είμαι μαζί σας. Τη χαρά που νιώθει κάποιος όταν είναι σπίτι του, με την οικογένειά του, με τους ανθρώπους του. Μαζί έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε περάσει νίκες, ήττες, πίκρες, χαρές. Μαζί μια ολόκληρη ζωή. Σε κάθε μάχη, σε πολλές μάχες. Τιμώντας όμως πάντα την ίδια μπλε φανέλα. Την ίδια μπλε φανέλα.
3: Έχω βαρεθεί να τους ακούω όλη την ημέρα. Τέμπι, τέμπι, υποκλοπές, υποκλοπές, τέμπι, διαφορά.
2: Με το ήθος που επιβάλλει η παράδοσή μας, με το ήθος που επιβάλλει η ιστορία μας και με ένα σκοπό, μια φιλελεύθερη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή Ελλάδα.
4: Μόνο μιζέρια, γκρίνια, μύρλα και μετά στεναχωριούνται να τους λέω στη μορία της μιζέριας. Μην τους φοβάστε. Μην υποχωρείτε στο μπούλινγκ.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Το γενετικό μας υλικό, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, δεν περιέχει λαϊκισμό.
4: Επίτες έβαλα τη γραβάτα με τη σημαία και το σταυρό. Προσφέρει το στοίχημα για το μέλλον χωρίς να χάνουμε την ψυχή μας.
2: Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Δεν έχει ύβρις. Δεν έχει φανατισμούς. Δεν έχει κραυγές.
4: Θα τους πολεμήσουμε! Και ποτέ δεν θα σκύρουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ!
2: Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας, στο κόμμα του διαλόγου, στο κόμμα της ευπρέπειας.
4: Και ποτέ δεν θα δεχθούμε να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του!
2: Στο κόμμα της αλήθειας, στο κόμμα των επιχειρημάτων, στο κόμμα που γνωρίζει ότι η πολιτική δεν είναι πεδίο διχασμού, αλλά είναι πεδίο ευθύνης απέναντι στους πολίτες.
4: Και μετά σε ένα χωριό να τους λέω στη μορία της μιζέριας.
5: Θα τους λιώσω. Θα τους λιώσω.
0: Πολλά τα γκολ, πολλά τα γκολ, θα έλεγα εγώ, Σάββα, από πού να ξεκινήσουμε και από πού να τελειώσουμε. Σπίτι μου. Πω.
1: Ναι.
0: Ναι, όταν βρίσκομαι σπίτι μου. Δεν έχει κάθε λόγο να το λέει. Την ίδια...
1: ήταν άλλωστε πριν από κάποιους άλλους.
0: Εντάξει, δεν ήταν, ήταν πάντα εκεί. Εντάξει, ό,τι και να λέμε. Τώρα συμφωνεί, διαφωνεί, ήταν πάντα εκεί. Η ίδια μπλε φανέλα. Ναι, γιατί μπλε φανέλες υπάρχουν πολλές.
1: Ναι, είναι το γαλάζιο, είναι το
0: ναι,
1: τυρκουάζ,
0: το σκούρο μπλε.
1: Ναι.
0: Είναι ναι, το μελανοχυτό, ναι, τέτοιο.
1: Ναι, η γαλανόλευκη της εθνικής.
0: Ναι, ναι, βέβαια είναι πολλά. Αλλά η ίδια μπλε φανέλα είναι λίγο δύσκολο για να τη σηκώσει. Άντε και δεν τα ακούσαμε αυτό. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν λειτουργεί ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Εντάξει.
1: Προς όλους δηλαδή.
0: Δηλαδή αυτό είναι με την, ναι, με την υπόκριση. Με την υπόκριση κατευθείαν καρατιαγκάου. Και αρχίζει και μετράει ο άλλος. 10, 9, 8. Πάρ' τον κάτω. Λέμε όχι στο λαϊκισμό.
1: Ρε τρίφωνα,
0: το ξέρει η μάνα σου. Ρε, πού πας ρε τρίφωνα. Πού πας ρε τρίφωνα να τα βάλεις με τον δέντια. Έχει αϊσμό.
1: Έχει δαϊσμό.
0: Λαϊκισμό, ναι. Κραυγές.
1: Που αυτή η τοποθέτηση που ακούσαμε.
0: Δύσκολη, ναι. Η επόμενη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δύσκολη η επόμενη μέρα.
1: Η τοποθέτηση που ακούσαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί να το πούμε και στον κόσμο. Είναι από το ίδιο συνέδριο.
0: Από το ίδιο συνέδριο.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: δεν, είναι,
0: ναι.
1: Δεν πήραμε και τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Και δίνει και ένα στίγμα και προσώπων και γραμμής και στάσεις και αισθητικές mm-hmm. και τα πάντα. Τοποθετήθηκαν και οι μεν και οι δε. Και εγώ να πω ότι όπως είπε και ο Σάββα σε κάποια φάση, με κάποιον δεν έβγαλαν κάποιοι ούτε τα χέρια του από την τσέπη.
1: Ναι.
0: Με κάποιους άλλους είδαμε και θερμά χειροκροτήματα και αυτό που λέμε ένα χειροκρότημα που συνοδευόταν από την πρόταση επιτέλους κάποιος να τα πει.
1: Ναι.
0: Και νομίζουμε ότι αυτό είναι το πιο ηχηρό χειροκρότημα και όχι το χειροκρότημα
6: Radio
0: το τυπικό.
6: Rumen,
0: το οφείλουμε να χειροκροτήσουμε. Εμείς λέμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη στο συνεργείο.
1: Θα πέσει πολύ δουλειά, ναι.
0: Και θα έχει πέσει πολύ δουλειά. Γιατί αν το αμάξι έχει πάρει σασί,
1: ναι.
0: Δύσκολα το φέρνει στην καλύμπρα. Οπότε θα πρέπει να το δούμε και διαφορετικά.
1: Το δούμε.
0: Και μετά τον κύριο Δένδια άρισαν να μιλάνε διάφοροι, να τοποθετούνται διάφοροι σοφοί. Περνάμε τώρα στον άκρατο βερμπαλισμό διανθισμένο με άρωμα εξουσίας. Πολύ βερμπάλα.
7: Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους.

0: Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει και για αυτή τη χώρα, για τους ανθρώπους της αξίζει κάθε προσπάθεια, κάθε μάχη, κάθε προοπτική.
1: Μία από τις προοπτικές είναι για τα λεπτά, το έχουμε πει αυτό. Κλείσω εδώ να πάει στο διάλογο να πάμε παρακάτω. Το ακούσατε. Δεν κοιτιόμαστε στο καθρέφτη.
2: Ναι, ούτε ο προηγούμενος.
1: Ούτε κανένας δεν κοιτιόμαστε στο καθρέφτη. Να σπάσουμε τους καθρέφτες και τα λοιπά. Μετά τον κύριο Πιερακάκη, μετά, τέλος πάντων, δεν έχουμε την ακριβή χρονική σειρά.
2: Το γεγονότο.
1: Σταθήκαμε στου Παύλου Μαρινάκη για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πιάσαμε το υπονοούμενο. Έτσι. Mm-hmm. Καταλάβαμε απόλυτα αυτό το οποίο ήθελε να πει. Πάμε.
0: Όμως μας έχει μάθει και κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και για όλο τον κόσμο πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα το οποίο το εισέπραξε και ως πρόεδρος του ΕΝΕΔ ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Και γι' αυτό στο εμείς ουσιαστικά ποιον είχε εκφραστεί? Την ομάδα αλήθειας, εμείς πάνω από όλα.
2: Τα παιδιά,
1: τα φιλαράκια, τα καλά. Οπότε βάλαμε το εμείς, γιατί θα μπορούσαμε να βάλουμε το κάθε μεμονωμένο εγώ, γιατί εκεί θα μπλέκει με πάρα πολύ ιστορία. Οπότε βάλαμε το εμείς, βάλαμε τα δικά μας τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, που είμαστε πολύ περήφανα για αυτά, γιατί οι ιδιώτες δούλευαν για ιδιώτες, τρώγοντας τα χρήματα του ελληνικού κράτους. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς το εμείς και έτσι προχωράμε εμείς με τους εμείς. Επίσης, έρχεται μετά. Okay. Μια τοποθέτηση που θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να περάσει τα ψηλά, ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Και μετά ακολούθησε ο κύριος Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου είπε, για μένα τουλάχιστον, προσωπική μου κρίση, καταθέτω, το πιο σοβαρό, ναι, την πιο σοβαρή φράση. Είπε το πιο σοβαρό που μένει να γίνει. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό το οποίο κανένας δεν έχει τολμήσει
2: να θίξει.
1: Το ανέφερε σε επίπεδο ποσοστών ο κύριος Δένδιας μόνο, για να μην τον αδικούμε, αλλά πιο καθαρά από ό,τι το είπε ο κύριος Οικονόμου δεν το έχει πει κανείς. Πάμε.
3: Αλίμονο αν με αυτή την αντιπολίτευση δεν πάρουμε μια νέα αυτοδυναμία. Αλίμονο.

0: Και μετά μπήκε ο Μίτσος και όταν λέμε Μίτσος ενώ με Μητροπάνος, τι είπε? Αυτό που κάθε σοβαρός άνθρωπος λέει σε μία, σε ένα πολιτικό σκηνικό ρευστό. Και όταν δεν έχει σημειωθεί ποτέ στη μεταπολίτευση ένα κόμμα εξουσίας χωρίς αντίπαλο να μην καταφέρνει να αποκτά αυτοδυναμία,
1: ναι,
0: τότε μιλάμε για, εκτός από πυρηνίκη το οποίο είναι δεδομένο, και μια συντριπτική αποτυχία. Γιατί όλα τα φορτώνουμε ότι δεν είναι, είμαστε 15 μπροστά, 45 μπροστά, 95 μπροστά, αλλά μάγκα υπάρχει και πιθανότητα να τρέξεις, όπως όλα δείχνουν, μόνος και να βγεις δεύτερος. Και υπάρχει ακόμα χειρότερο. Να βγεις, να τρέξεις μόνος και να παρακαλάς να υπάρχει δεύτερος. Για να μοιραστείς το βάθρο. Μόνο ο κύριος Οικονόμου το είπε. Και επειδή φανόταν από την αρχή με το συνεργείο το ότι αυτό το συνέδριο θα πάει εξαιρετικά, εκτός από το συνέδριο φάνηκε ότι με τις μεθοδεύσεις τις δικές μας θα πάει εξαιρετικά το ίδιο βράδυ και η Eurovision. Λοιπόν, απευθύνεται στον εκπρόσωπο του Λαϊκού Κόμματος, του Δεξιού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για τις μεθοδεύσεις που δεν αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, αλλά και την Eurovision, και οι οποίοι και αυτοί δείχνουν ότι πήγαν καταπληκτικά και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης σε τέτοια ζητήματα.
2: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
3: Και να πάμε λοιπόν στη Γερμανία. Ένα δεκάρι στην Ιταλία έχει δώσει η Γερμανία. Ένα οκτάρι στη Φινλανδία. Επτά στη Βουλγαρία. Έξι στη Γαλλία. Δεν λείπει κάποιο φαβορί.
4: Στη Πολωνία, η Πολωνία, η Αλίσια παίρνει το δεκάρι.
0: Αχ, το συντονίσαμε και δεν πήγε καλά. Είχαμε βάλει μέρ και τον Γερμανό, ρε, πάει να το οργανώσει. Ρε, και τι πήγαν και δώσαν 12 στην Ολλανδία.
1: Στην Πολωνία.
0: Στην Πολωνία. Γίνονται αυτά, ρε, γαλάτια.
5: Γίνονται όπως βλέπετε.
0: Τι το συντονίσαμε τότε. Τι το φέραμε τον Γερμανάρα στο συνέδριο, ο οποίος κάναμε και ολόκληρη ιστορία.
5: Εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μπορούμε να το δούμε και έτσι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Κάναμε την προσπάθειά μας όλοι μαζί.
0: Α, και εσύ το εμίσησε, ναι.
1: Ναι.
5: Αλλά δεν.
0: Εμείς πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς με το Σάβα.
1: Γιορτάζει καλά.
0: Ναι, θα θέλαμε να στο κάνουμε δώρα αυτή την πρωτιά.
5: Έτσι έπρεπε.
1: Χρόνια πολλά, γερή να είσαι.
0: Ναι.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη σωσία Γαλάτια σήμερα.
0: Τη σωσία, ναι. Άντε, και αναβάθμιση σου ευχόμαστε και αγία.
5: Ναι, ευχαριστώ να αγιοποιηθώ. Όχι, δεν θα ήθελα πάρα πολλές υποχρεώσεις, ξέρεις, και ξέρεις.
1: Πολύ τρέξιμο, ναι.
5: Λιτανίες και τέτοια.
0: Ναι.
5: Προτιμώ που έχω μείνει ωσία.
0: Ναι.
5: Οπότε όλα μια χαρά. Απλώς έχω προσέξει ότι τα τελευταία χρόνια διακινείται πάρα πολύ στα εορτολόγια. Η γιορτή αυτή πραγματικά δεν την πετύχαινε κανένας ποτέ, δεν την ήξερε. Έπρεπε από μόνη μου να πω: γεια σας, πείτε μου χρόνια πολλά, έχω γιορτή.
0: Βλέπεις.
1: Εμείς όμως φροντίσαμε.
0: Βλέπεις.
5: Βεβαίως, είστε εξαιρετικοί.
0: Ήμασταν ενήμεροι, γνωρίζαμε ότι είναι η μέρα γιορτής για σένα. Λέμε το ότι.
5: Ο Νίκος εξαιρετικότερος.
0: Εξαιρετικότερος των εξαιρετικότερων.
1: Ναι.
0: Για πες μας τώρα τα απόνερα από αυτήν την τεράστια επιτυχία.
5: Όπως σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, το ερώτημα είναι αν θα περάσει το μήνυμα του κομματιού Φέρτο στους Ευρωπαίους.
0: Ναι.
5: Προφανώς
0: δεν πέρασε. Ναι, καλά, τώρα αυτοί οι Ευρωπαίοι ήταν οι χαρτογιακάδες που μας φτάσαν σε αυτήν την κατάσταση ώστε να βγει το παιδί σε έξαλλη κατάσταση και να φωνάζει Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο.
5: Επιμένω.
0: Δεν είδες το παιδί με αυτόν τον φοβερό, πώς το είπε, υψηλής κομικής θεατρικότητας, ότι δεν έχουμε ρούχα να αλλάξουμε για την άνοιξη και φοράμε ακόμα τα χειμωνιάτικα λόγω μνημονίων.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι όντως λίγο σημερινή ήταν η εμφάνιση.
0: Ναι, και τι να κάνουμε, έχουμε κι άλλα. Μπαμπαλιάσαμε, με τα ίδια είμαστε.
5: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αν έκανε ένα καλοκαιρινό tour, ας πούμε, τι θα γινόταν.
0: Το ίδιο.
5: Ήταν ο νικητής.
0: Ναι.
1: Επειδή
0: και να... Εγώ συμπάσχω με το παιδί. Εγώ κάθε φορά που τον βλέπω ξύνω το κεφάλι μου.
5: Πάντως, εγώ αισθάνομαι ότι υπήρξε μια κάποια αδικία. Υπάρχουν κομμάτια. Καταρχάς, μας έσφαξαν
1: το στέμα. Το στέμα.
5: Μας έσφαξαν οι επιτροπές.
1: Το κλεμμένο στέμα.
5: Τι?
1: Ναι, διάβαζα, αυτό έλεγα πριν, Γαλάτια. Διάβαζα σχόλια, ας πούμε, στο λογαριασμό του Ακύλα και κάποιος του έγραψε: Βασιλιά, σου κλέψανε το στέμα σου.
5: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Έτσι και χειρότερα, παιδί
5: μου. Που έπρεπε να τα πάει πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω τι γίνεται με τα προγνωστικά. Μήπως πάθανε ελληνικές δημοσκοπήσεις, κάτι.
0: Αυτές οι επιτροπές, αυτές οι επιτροπές, εμένα κάτι εκεί δεν μου κολλάει.
5: Οι επιτροπές, Μιχάλη και Σάβα, έπαιξαν το ρόλο τους, διότι θα ήταν στην πεντάδα πιθανότατα, εάν δεν φέρονταν με αυτόν τον απαράδεκτο, να πούμε, τρόπο. Δηλαδή.
0: Ανίκιο.
5: Ναι.
1: Και φαντάσου να μην είχαμε κινητοποιήσει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τι θα γινόταν.
0: Από πίσω αυτή.
5: Αναξιόπιστη.
0: Λες. Ναι, λες.
5: Κρίθηκαν όλοι αναξιόπιστοι. Διότι, να το πω και αυτό, δεν είναι δυνατό να μας έχει περάσει, ας πούμε, ένα τραγούδι.
0: Ποιο?
5: Είδα και πολλούς Έλληνες να το στηρίζουν. Που λέγεται Choke Me. Δηλαδή, πνίξε με.
0: Ναι.
5: Μια γυναίκα να μεταφέρει ένα τέτοιο μήνυμα στη Eurovision και να πιάνει την τρίτη θέση.
0: Ποια ήταν
1: η Ρουμανία, ήταν.
5: Η Ρουμανία.
0: Η Ρουμανία, ναι.
5: Και υπήρχαν μάλιστα.
0: Το τσόκ, μήπως είναι με του τσόκ, ρε, που λένε και στη Λάστιχο. Βάλει του τσόκ λίγο και του λάστιχο.
5: Όχι, νομίζω είναι κανονικά μήνυμα. Τσόκ, με πνίξε με. Ήταν και αρκετά dark, νομίζω.
0: Ναι, ήταν dark. Ναι, ναι, ξεχνάς κάτι.
5: Τι.
0: Μπήκανε στο ευρώ αυτοί.
1: Πρώτον, δεύτερον, ξεχνά.
5: Οι Βουλγαροί.
1: Όχι, και οι Ρουμάνοι και οι Βουλγαροί. Ναι.
0: Ναι. Θα αρχίσουν και οι παρενέργειες, δεν μπορεί.
5: Θα έρθουν και τα μνημόνια.
0: Κάτσε.
5: Γιατί έτσι πάει, λέει η σειρά.
0: Βέβαια.
5: Σέγγεν, πώς ήταν, Σέγγεν.
0: Σέγγεν, Μέγγεν, Ταραράμ.
5: Ευρώ, μνημόνιο.
0: Σέγγεν, ευρώ, μνημόνιο. Σέγγεν ήταν η μαύρη βίβλος. Εκεί που έπεσε η πρώτη καρατιά. Δεν την πήραν πολύ χαμπάρι. Και ιδιαίτερα δεν την πήραν πολύ χαμπάρι και στην αριστερά. Εγώ να πω. Ναι. Αλλά μετά μας ήρθε το κουστούμάκι και μας έπεσε λίγο στενό. Εγώ έχω να πω το ότι αυτή η ιστορία με τις επιτροπές, επαναλαμβάνω, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω κατά
5: όχι,
0: πόσο.
5: Σοβαρά τώρα, αλήθεια τώρα. Φέτος φάνηκε ότι επανήλθε το σύστημα, το οποίο και εμείς κάναμε βέβαια.
1: Το γεωπολιτικό.
5: Δίνοντας πάλι το 12 στην Κύπρο και εκεί.
0: Καλά, αυτό κλασικό.
5: Όχι, θα σου πω.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το δίνουμε κάθε χρόνο. Α το δώσουμε σαΐ και να το.
5: Απλώς
0: να
5: το. Τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει αυτό.
0: Α.
5: Και από εμάς και την Κύπρο.
0: Ναι.
5: Και γενικά δεν έβλεπες τόσο εξώ.
0: Τώρα ήταν η Αντιγονάρα, ρε.
5: Τα τελευταία χρόνια. Τι Αντιγονάρα.
0: Γι' αυτό το δώσαμε στην Κύπρο.
5: Α, εντάξει, ναι.
0: Ναι.
5: Πάντως, μοιραστήκαμε πάλι τα δωδεκάρια μεταξύ μας και είδαμε γενικώς να επικρατεί ο γείτονας του γείτονα.
0: Mm.
5: Έτσι, να επικρατεί αυτό στις
0: μια ερώτηση, ρε Γαλάτια, που μας ενδιαφέρει.
5: Ναι.
0: Με το χέρι στην καρδιά, μπορεί να πεις, μπορεί να πεις,
5: ναι,
0: πως πίσω από αυτή τη μεθόδευση,
5: ναι,
0: των επιτροπών δεν κρύβεται η Ρουμάνα.
5: Τη λέξη μεθόδευση, ναι.
0: Η μεθόδευση, εμείς θα πω, δεν κρύβεται η Ρουμάνα.
5: Η εισαγγελέας.
1: Ναι. Είναι ποιος.
5: Ξέρεις, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Μίδες.
5: Αλλά
0: και αυτό εμείς.
5: Ναι.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι.
9: Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

τυλίγει κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο κύμα με σκεπάζει. Κι εγώ τηλέφωνα σε παίρνω να ακούσω τη φωνή σου, να πω

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Τιράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αβούκας.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμμούρης.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
4: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Susie Q. She's a good girl. What can we say about tonight? I know, it's a full moon out there tonight.
1: Ράδιο Ρούμελι. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
2: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

πάντα. Πες μου, πες μου, πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Βοήθησε επικρατήσει τον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, που τον τοποθετεί στην τρίτη θέση βαθμολογίας και στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Συγγνώμη για τους φιλάθλους της ομάδας, ζήτησε η Ασπρόμα Μαύρη ΠΑΕ για τη φετινή πορεία. Πρόστιμο έψω 400.000 ευρώ επιβλήθηκε στους ποδοσφαιριστές. Εντός των επομένων 48 ωρών, αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί η ιστορική θύρα 13. Τα έργα πηγαίνουν εξαιρετικά. Τον σε δηλώσεις στο Sky, ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Η Μακάμπι Χάιφα κοιτά στην περίπτωση του 24χρονου Ιταλού επιθετικού του Όφη, Έντι Σαλσέδο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Ισραήλ. Στην κορυφή της λίστας της Μπαρσελόνα για να αναλάβει τον πάγκο των Μπλαουγκράνα, εφόσον αποχώρησε ο Τσάβι Πασκουάλ, βρίσκεται ο Βασίλης Πανούλης, σύμφωνα με δημοσίευματα από την Ισπανία. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας της με το μέχρι πρώτην ως General Manager της ομάδος, Τέλη Ζουρνατσίδη. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του προπονητή Χάνζι Φλικ μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωσέ Μουρίνιο ήρθαν σε προφορική συμφωνία ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10, Arsenal Burnley. Η Ντουμπάι θέλει να κάνει δικό της τον 30χρονο Γάλλο forward των Chicago Bulls, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Στέφαν Τσιπάς επικράτησε 2-0 του Γάλλου Μπέτσι Περικάρτ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα τουρνουά της Γενέβης και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Ιντερβέντε Σπορτς από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ που ξεκινάει, έχει ξεκινήσει δηλαδή εδώ και 3 ώρες περίπου, το πρώτο συνέδριο αεραστεχνικού αθλητισμού, το οποίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Συνδυασμός Αθλητικού Τύπου σήμερα και αύριο. Έρχεται να καλύψει την ανάγκη ένα ουσιαστικό δημόσιο διάλογο γύρω από τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές του αεραστεχνικού αθλητισμού στην Ελλάδα. Σε μια εποχή κατά την οποία τα αεραστεχνικά σωματεία καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις, οικονομικές δυσκολίες και κοινωνικές αλλαγές.
0: Είναι πολύ δύσκολος πάντως ο αεραστεχνικός αθλητισμός στην
4: χώρα
0: μας.
4: Είναι, αλλά είναι ο τροφοδότης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και του επαγγελματικού αθλητισμού και γενικά. Μίλησε πρώτος ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, για τον εθνικό σχεδιασμό της ανάπτυξης των αθλημάτων. Μετά ο Διευθυντής Επικοινωνίας, ο κ. Μπραουδάκης, για τη χρηστή διακυβέρνηση και τη χειραγώγηση αγώνων. Μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κ. Μαυρωτάς. Τώρα πάμε στην δεύτερη ενότητα, τις αθλητικές ομοσπονδίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αθλητισμό, το παράδειγμα του μπάσκετ. Μετά έχουμε ψυχική υγεία και διπλή καρίδα αθλητών και αθλητινών στο μεταλλασσόμενο ψηφιακό αθλητικό οικοσύστημα. Μετά έχουμε την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ασφάλεια και την ενίσχυση των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης. Και η σημερινή μέρα κλείνει με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στον αθλητισμό, ενώ έχουμε και αύριο. Τώρα, πάμε στα διεθνή. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Ζωσέ Μουρίνιο, που αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως η πρόσληψή του για 2 χρόνια από τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, τον κύριο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ο κύριος Μουρίνιο, ο οποίος έχει βάλει 2 όρους στο συμβόλαιο που θα υπογράψει. Το πρώτον, να έχει αυτός συμμετοχή στην πολιτική των μεταγραφών, μην πάνε και παίρνει η διοίκηση όποιους παίκτες θέλει αυτό να ξέρει, κάτι που είχε κάνει και την προηγούμενη θητεία του το 2012, όπου τότε η Real Madrid είχε πάρει τον Λούκα Μόντριτς και τον Τόνι Κρός από την Μπάγερ Μονάχου και τον πρώτο από την Τότεναμ. Και επίσης ο Μουρίνιο έχει ζητήσει ή απαιτήσει καλύτερα από τον Πέρεθ να τηρείται η ιεραρχία. Δηλαδή, αν έχει κάποιος ένα πρόβλημα με τους μεγάλους βετέτες της Ρεάλ, να μην μπορεί να πάει απευθείας να διαμαρτυρηθεί στον πρόεδρο, αλλά να περάσει πρώτα από τον προπονητή, και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Σωστά αυτά που ζητάει.
4: Πολύ σωστά, βεβαίως, έτσι. Ναι, ξέρουμε, στη Ρεάλ Μαδρίτης καμιά φορά είναι λίγο τσίρκο. Γι' αυτό και είδαμε ότι απολύθηκε έτσι ο Τσάμπι Αλόνσο, επειδή υπήρχε πρόβλημα με τον Βινίσιους ή κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές.
0: 13 χρόνια μετά επιστρέφει, φίλε. Ήταν την τριετία, ναι. 10 με 13.
4: Ναι. Σωστό. Βέβαια η διοίκηση της Μπενφίκα θέλει να τον κρατήσει, αλλά έχει κάνει και τις επαθέσεις με τον Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ, γιατί καταλαβαίνει ότι ο Μουρίνιο έχει συμφωνήσει να πάει να λάβει την τεχνική ηγεσία των Μέρεγκες. Από εκεί και πέρα έχουμε νέο προπονητή και στην Τσέλσι, αναλαμβάνει την 1η Ιουλίου και βεβαίως είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, ο 44χρονος Βάσκος, που ήταν μέχρι πρότινος πριν μερικούς μήνες στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είναι πολύ ευτυχής, όπως είπε, που αναλαμβάνει αυτόν τον κορυφαίο λονδρέζικο σύλλογο. Αλλά βέβαια και εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα που θα πρέπει να τα λύσει. Καταρχήν πρέπει να προσαρμόσει αυτός το δικό του σύστημα ή το σύστημα της Τσέλσι, γιατί στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, που είχε πετύχει βέβαια, καθότι ανέδειξε την γερμανική ομάδα Άιντβι και πρωταλήτρια στην Μπουντεσλίγκα. Αλλά το σύστημα 3-4-2 που χρησιμοποίησε και στη Ρεάλ δεν μπόρεσε να το προσαρμόσει, δεν μπόρεσε να κυκλοφορήσει εκεί. Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις και με τις μεγάλες διαμάχες που είχε με τα μεγάλα αστέρια, ειδικά με το Βινίσιους. Τώρα λοιπόν, όπως είπε, πάει σε ένα κορυφαίο λονδρέζικο σύλλογο. Η Τσέλσι, πρέπει να ξεχνάμε, είναι η ομάδα του πιο ακριβού προαστίου, αν και είναι μέσα στο Λονδίνο, της πιο ακριβής συνοικίας στην Αγγλία. Έχει σπονταπανίσει τα τελευταία χρόνια και με τον Αμπραμόβιτς τον πρώην ιδιοκτήτη και πρόεδρο και τώρα με την κοινοπαραξία των Αμερικανών που, που ηγείται ο Τοντ Μπόιλ, πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ουσιαστικά όλα μαζί, και θέλει, τον διάλεξε ο Μπόιλ και η συναυτό για να μπορέσει να αναδείξει το μεγάλο αστέρι που είχαν πάρει από τη Manchester City με 50 εκατομμύρια, τον Κολ Πάλμερ, που ήταν από τους καλύτερους των παγκόσμιων κύπελλων συλλόγων, όμως στη συνέχεια δεν μπόρεσε να βρει θέση στη βασική δεκάδα των μπλε. Και βεβαίως και η Τσέλσι από πέρσι το καλοκαίρι που είχε προπονηθεί ο Ιντάλο το Μαρέσκα, ο οποίος είχε ανεβάσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τη Λέστερ. Στη συνέχεια πήρε τον Λία Μπρόσινιορ από τη Στρασμπούρ, που είναι η θηγατρική ομάδα της Τσέλσι, και τελευταία έχει υπηρεσιακό προπονητή και έχει ακόμα μέχρι το τέλος της Premier League, τον Μακφάρλαντ. Οπότε έχει δύσκολο έργο μπροστά του ο Τσάμπι Αλόνσο, που λέει ότι είναι υπερήφανος που αναλαμβάνει αυτή τη μεγάλη, τη σπουδαία ομάδα της Τσέλσι, με στόχο να την ξαναφέρει στην κορυφή εντός και εκτός σύνορων. Θα δούμε βέβαια.
0: Είχαμε και επέκταση της συνεργασίας με τον Χάνσι Φλικ στην Βαρσελόνα μέχρι το 28.
4: Ο Χάνσι Φλικ, ναι, εντάξει, είχε συμφωνήσει και τώρα ανανέωσε το συμβόλαιο του μέχρι το 28 επισήμως, και υπάρχει και οψιόν για επέκταση συμβολέου του για ένα ακόμη χρόνο έως το 2029. Βεβαίως τότε ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του σπουδαίου αυτού Πολωνού.
0: Κλάματα, είδα συγκίνηση.
4: Κλάματα, ναι, είχε κάτσει κάτω και αυτό στο τέλος του αγώνα, στο αγωνιστικό χώρο του Camp Nou, αποθεώθηκε από 60.000 κόσμο. Εντάξει, όπως είναι τα πράγματα τώρα, η διοίκηση του είχε διαμηνήσει ότι θέλουμε να παραμείνεις κοντά μας, αλλά θα πρέπει να δεχθείς μείωση των αποδοχών σου, και επίσης να ξέρεις ότι του χρόνου, την προσεχή αγωνιστική περίοδο, δεν θα είσαι βασικός όπως ήσουν πριν, γιατί θα δοθεί έμφαση, θέλουν να πάρουν το Χούλιαν Άλβαρες, τον Αργεντινό παγκόσμιο πρωταθλητή, από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε θα ήταν λιγότερες συμμετοχές του. Δεν αποδέχτηκε και τη μείωση των αποδοχών του, γιατί βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει και την πρόταση από την Αλ Χιλάλ που του προσφέρει κάθε χρόνο 90 εκατομμύρια ευρώ, λεφτά που δύσκολα μπορεί να τα βρει κάποιος τη σήμερα ημέρα, έτσι. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, οπότε μπορεί στις επαφές που θα έχει και τις συζητήσεις με τη γυναίκα του να αποφασίσουν να πάνε να δοκιμάσουν και την τύχη τους στη Σαουδική Αραβία, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε αναλάβει να φιλοξενήσει την τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου του 2034. Και ήδη υπάρχει εκεί, με μεγάλη επιτυχία βεβαίως, και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αμείβεται με 200 εκατομμύρια το χρόνο και έχει και το 10% των μετοχών της Αλ Νασρ, η οποία και πάλι φέτος δεν κατάφερε μέχρι τώρα να πάρει ένα τίτλο. Εντάξει, 14 τίτλοι δεν έχει πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Σαουδική Αραβία, έτσι.
0: Μάλιστα, ναι.
4: Ναι.
0: Ο Τζόλης πάει για πρωταθλητής.
4: Ο Τζόλης ήταν πρωταθλητής ακριβώς, ήταν ο κορυφαίος χθες το 5-0 που πέτυχε η Μπρούγκη κατά τους Φλαμανδούς επί της Ουνιόν Σεντζιλουάζ. Πέτυχε ένα γκολ, είχε και δύο ασίστ, ήταν ο κορυφαίος ο MVP του αγώνα. Πιθανότητα θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος, και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον ζητάνε πάρα πολλές και σημαντικότερες ομάδες, όχι μόνο από την Αγγλία αλλά και άλλες ομάδες, Ισπανία. Θα δούμε, νομίζω ότι φέτος ο Χρήστος Τζόλης στα 24 του χρόνια θα μετακινηθεί σε κάποια πιο μεγάλη ομάδα. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον έτερο ταλαντούχο που παίζει στο Βέλγιο, τον 18χρονο της Χιέγκ, τον Καρέτσα, που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και ξέρουμε όλοι ότι είχε καθίσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο και έκλαιγε, ήταν πολύ στενοχωρημένος. Ίσως ο Καρέτσας να παραμείνει για ένα ακόμη χρόνο στη Χιέγκ, και από εκεί και πέρα, γιατί είναι πολύ μικρός ακόμα, έχει πολλά να μάθει και να προσφέρει βέβαια, και θα δούμε τι θα γίνει, αλλά γενικώς είναι ότι τα Ελληνόπουλα πουλάνε πάρα πολύ στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα.
0: Μάλιστα, Μάνο μου. Νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά.
4: Ναι,
0: θα σας συναντήσουμε και αύριο. Θα είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Βεβαίως, και αύριο, ναι.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι, Μάνο. Σε ευχαριστώ.
4: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ο Μάνος Σταραμόπουλος από την συμπρωτεύουσα ήταν μαζί μας. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή.
5: Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Σε λίγο θα παραμείνουμε Θεσσαλονίκη, δεν θα ανέβουμε, έχουμε ανέβει μία φορά. Θα μιλήσουμε, θα πάμε κάπου πιο δίπλα, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή με Παναγιώτη Στεφάνου.

0: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον μένουμε, γιατί τα είπαμε και πριν με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Και πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άρη, Ηρακλή, ό,τι υπάρχει δηλαδή από την συμπρωτεύουσα.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Βέβαια, μονοβολείο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Καλή εβδομάδα, Σάκη.
0: Γιατί είπα ότι μονοπολεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπια. Έτσι δεν είναι? Γιατί θεωρώ ότι αυτοκτόνησε χθες.
2: Ναι, ήταν μια πολύ άσχημη βραδιά η χθεσινή, διότι είχε την τύχη για άλλη μια φορά στα χέρια του και την κλώτησε. Και πλέον έχει πολύ μεγάλη σημασία η επόμενη μέρα για την ομάδα, η οποία τη βρίσκει σε τεράστια αναταραχή.
0: Ναι, αναστάτωση βλέπω για το Σαββίδι, πρόστιμο.
2: Αναστάτωση. Και αυτό δεν είναι ούτε, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι ένα καζάνι που βράζει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι ούτε μαγειρικό ούτε δημοσιογραφικό κλισέ τώρα αυτό. Πράγματι, η ομάδα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βράζει. Και βράζει σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει γκρίνια για τον Λουτσέσκου, γκρίνια για τον Σαββίδι, γκρίνια για τους ποδοσφαιριστές. Έχουν φτάσει μάλιστα κάποιοι στο σημείο να αμφιβάλλουν ακόμα και για την παρουσία και την ποιότητα του Κωνσταντέλια. Φτάνουμε δηλαδή σε ακραία σημεία αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ομοιρία, υπό την έννοια ότι οι ποδοσφαιριστές του καλύτερα, καθώς τους έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη Θεσσαλονίκη.
0: Από τη χώρα.
2: Να απαγορεύσει κανείς την έξοδο σε κάποιον από τη χώρα, το έχω ακούσει. Την έξοδο από τη Θεσσαλονίκη, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Και επιβλήθηκε και αυτό.
0: Και πρόστιμο επιβλήθηκε, έτσι.
2: Και πρόστιμο, το οποίο αρχικά ήταν στις τάξεις των 100.000 και πήγαμε στις 400.000 με εντολή του Ιβάν Σαββίδη. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τετάρτη. Ήταν να φύγουν σήμερα για διακοπές, δεν θα το κάνουν. Θα παραμείνουν εδώ ως καψόνι από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είναι εξοργισμένος στην κυριολεξία. Διότι δεν τηρήθηκε η υπόσχεση που του είχε δοθεί μετά το χαμένο τελικό του κυπέλου, ότι πρόεδρε θα πάρουμε τουλάχιστον την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League διαστόματος, Λουτσέσκου τότε. Δεν τηρήθηκε ούτε αυτό, δεν έγινε πράξη ούτε αυτό. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτή τη στιγμή εκτός αυτού. Πρόστιμο 400.000, απαγόρευση στους παίκτες να φύγουν από το αθλητικό κέντρο, ουσιαστικά δηλαδή να τελειώσουν τη δουλειά που ήταν να γίνει αυτό σήμερα, θα πάει μέχρι την Τετάρτη. Και το ρεπορτάζ λέει ότι έπονται και άλλα μέτρα.
0: Για να τους κρατάει εδώ, σίγουρα κάτι τέτοιο θα γίνει.
2: Ναι, και έπονται και ριζικές αλλαγές στην ομάδα, καθώς αναλαμβάνει πλέον ο κύριος Παπαμιμίκος να βάλει σε μια τάξη την όλη κατάσταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αλλαγές που θα γίνουν σε οργανωτικό επίπεδο στην ΠΑΟΚ αλλά και σε αγωνιστικό δεν θα έχουν προηγούμενο. Και πέραν αυτού, αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι η παραμονή του Ρασμά Λουτσέσκου δεν είναι σίγουρη.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Θα υπάρξει συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, λογικά?
2: Είναι να γίνει λοιπόν μια συνάντηση μέσα στην εβδομάδα με τον Ιβάν Σαββίδη και πριν φύγει ο Λουτσέσκου για τη Ρουμανία, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν εκεί σε αυτό το ραντεβού τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είναι στο 50-50 η παραμονή του Λουτσέσκου. Ο Σαββίδης τα βάζει και με τον προπονητή του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά, διότι το θεωρεί υπεύθυνο για την αγωνιστική κατρακύλα της ομάδας, όχι μόνο από την απώλεια του κυπέλου και πριν την απώλεια του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ είχε αρχίσει να χάνει έδαφος και πλέον σε αυτό το ραντεβού αναμένεται να συζητηθούν όλα και να αποφασιστούν όλα, μεταξύ των οποίων και η παραμονή του ίδιου του Ρουμάνου τεχνικού, ο οποίος θυμίζω έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για έναν ακόμη χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Άρα τα πάντα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι στον αέρα μετά το χθεσινό φιάσκο στη Λεωφόρο.
0: Αυτοκαταστροφή χθες. Τέλος πάντων, πάντως είδα και ένα μήνυμα που έστειλε στον κόσμο του ΠΑΟΚ η ομάδα αργά το βράδυ χθες. Συγγνώμη από τους φιλάθλους μας, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί και θα γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές. Ήταν ναι, το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, πάντως χθες δεν ξέρω.
2: Και από κάτω έχω δει πάρα πολλά σχόλια από τότε που βγήκε, συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο.
0: Καλά, είναι μια αλήθεια αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Είδα και τον Λουτσέσκο πολύ στενοχωρημένος μετά το τέλος του μάτς. Ένα μάτς που πήγε πάρα πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε 2-0, είχε και ευκαιρίες να το καθαρίσει πολύ νωρίς και τελικά ο Παναθηναϊκός το γύρισε. Ο Παναθηναϊκός που ήταν αδιάφορος για το χθεσινό μάτς.
2: Ναι. Όντως ο Λουτσέσκο ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Μάλιστα έκανε και μια δήλωση στο τέλος της συνέντευξης τύπου χθες στη Λεωφόρο, που είπε ότι θα προτιμούσε αυτή τη στιγμή να φύγω για ένα μήνα σε ένα δάσος μόνος μου και να μην βλέπω κανέναν.
0: Φαντάσου τι έχει στο μυαλό του έτσι και πώς είναι.
2: Ναι, ναι. Γενικά η κατάσταση στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ ποια άλλη εποχή ήταν τόσο χάλια τα πράγματα στον Δικέφαλο και πραγματικά δυσκολεύομαι να το βρω.
0: Μα και αγωνιστικά ήταν πολύ κακός χθες. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ περίεργο να παίζεται η δεύτερη θέση, να έχεις 2-0 το μάτς και να μην καταφέρεις να το καθαρίσεις.
2: Να έχεις ευνοϊκό το άλλο αποτέλεσμα.
0: Βέβαια, και αυτό βέβαια. Και να είναι στα πόδια σου πλέον να το κρατήσεις αυτό.
2: Μα αυτό ήταν που εξόργησε πάρα πολύ τον Ιβάν Σαββίδη, διότι το να χάνεις στο τηλεοφόρο και να μην σου κάθεται το άλλο αποτέλεσμα, okay,
0: δεν μπορείς να κάνεις κάτι, ναι.
2: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι εδώ. Τα είχες όλα και κλώτησες τη μεγάλη ευκαιρία να μπει στα προκριματικά του Champions League.
0: Ναι, που ήθελε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Ήταν
2: εντολή του Σαββίδη αυτό. Όχι, το έχει ξανακάνει, αλλά το θέμα είναι ότι θα μπορούσε με ευνοϊκές συνθήκες να παλέψει την είσοδο στη League Phase, που αυτό δεν το έχει ξανακάνει ποτέ όντως.
0: Ναι, αυτό εννοούσα τότε. Τώρα τα είπες πιο σωστά από μένα.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ωραία. Έχει κάτι ο Άρης, ο Ηρακλής και ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα, φίλε, πέρα από τις μεταγραφές, οι ομάδες που δεν πήγαν καλά, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, οπότε θα έχει ρεπορτάζ.
2: Στον ΠΑΟΚ ειδικά θα περιμένουμε εξελίξεις από αύριο, καθώς αναμένονται ανακοινώσεις πια σε καθημερινή βάση του προγραμματισμού της ΠΑΕ, από τον κύριο Ανδρέα Παπαμιμίκο. Οπότε θα είμαστε σε εγρήγορση. Για να δούμε βήμα-βήμα τι αλλαγές θα γίνονται στην...

0: περίοδου. Ήδη βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θα είναι προπονητής της ομάδας και τη νέα χρονιά. Το ραντεβού που ήταν να γίνει σήμερα και το είχε προαναγγείλει χθες ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έγινε. Θα γίνει όμως μέχρι την Παρασκευή, διότι ο Καρυπίδης βρίσκεται στην Αθήνα, το ραντεβού εκεί θα γίνει. Και κατά πάσα βεβαιότητα θα ανακοινωθεί και η επέκταση της συνεργασίας με τον προπονητή, τον τωρινό του Άρη, ο οποίος...
1: καλά τα έχει πάει, τα έχει πάει καλά.
0: Όχι απλά τα πήγε καλά. Όταν όλη τη χρονιά ο Άρης έκανε 6 νίκες και με τον Γρηγορίου στον πάγκο στο τελευταίο κομμάτι έκανε 5,
1: κάτι δείχνει.
0: 6 αγώνες, αυτό κάτι δείχνει.
1: Σωστό.
0: Και επίσης η ομάδα έδειξε ότι συμμαζεύτηκε, έδειξε ότι παίζει ποδόσφαιρο, έδειξε ότι ήξερε σε μεγάλα κομμάτια ενός αγώνα τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και επίσης ενεργοποιήθηκαν ποδοσφαιριστές που ειδικά με τον Χιμένεθ δεν υπήρχαν.
1: Ήταν ξεχασμένοι, ναι.
0: Ήταν ξεχασμένοι εντελώς. Λοιπόν, όλα αυτά εκτιμώνται από τον Θόδωρο Καρυπίδη και παρά τις όποιες επαφές είχε με τον Νίκο Παπαδόπουλο, νομίζω ότι η μπήλια κάθεται στον Γρηγορίου και θα ήταν άδικο, εδώ που τα λέμε τώρα, Σάκη,
1: να μην πάρει την ευκαιρία.
0: Αυτόν τον άνθρωπο να μην πάρει την ευκαιρία, διότι όταν ήρθε στον Άριο Γρηγορίου, του είχε θέσει ως στόχο ο Καρυπίδη στην πέμπτη θέση και την έξοδο στην Ευρώπη. Αυτό το υλοποίησε ο κύριος Γρηγορίου. Τώρα το αν η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη, επειδή off πήγε και πήρε το κύπελλο, δεν φταίει ο Γρηγορίου γι' αυτό.
1: Σωστό. Έχουμε και κάτι από τον Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουμε ανακοινώσεις. Περιμένουμε τι θα γίνει με το τεχνικό team εκεί που σχηματοποιεί ο κ. Ματσάρη.
1: Βέβαια, και μεταγραφές.
0: Δεν υπάρχει όμως κάτι συγκεκριμένο, ούτε ονόματα. Άρα μένουμε σε αυτά. Όταν υπάρξει κάτι νεότερο, θα το αναφέρουμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε.
0: Αυτά, φίλε Μουσάκη. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από την Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, καζάνι που βράζει, μας είπε. Για Άρη, αλλά και για Ηρακλή, που από ό,τι μας είπε δεν είχε και πάρα πολλά πράγματα. Οι εξελίξεις αναμένονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
2: Ιντερβέτεν Sports.
1: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Έτσι ξεκινήσαμε πολύ πολύ γρήγορα, λόγω της υποχρέωσης που έχει και ο Μάνος Σαραμόπουλος στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω, μας λέει φίλη μας η Βίκη με το ξεκίνημα της εκπομπής. Βίκη μου, sorry, αλλά τώρα είδε το μήνυμά σου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και με τα δικά σας μηνύματα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο

0: μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις.
6: Ειδήσεις. Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
12: Ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα.
11: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervet & Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Δευτέρα σήμερα, 18 του Μάη του 2026. Σιγά σιγά, παιδιά, φάγαμε για την άνοιξη και πάμε για καλοκαίρι. Εμείς τα λέμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρως και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής, η Σοφία Οικονόμου είναι στα social. Μας βρίσκεται λοιπόν στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, παντού. Εκεί ανεβαίνουν τα πάντα, ενημερώνεστε έγκυρα αλλά και έγκαιρα.

Λοιπόν, δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Αχρεωστήτος, που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Σουχελάκης. Και 698-45-21-821. Δύο τρόποι λοιπόν επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, σας περιμένω. Και φυσικά υπάρχει το 210-220-5943. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα Δευτέρας. Μας λέει φίλη μας η Ματούλα, που είναι πάντα εδώ στην παρέα μας από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Γεια σου Ματούλα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Στέφανο. Καλησπέρα Σάκαρε, λέγει καλή εβδομάδα. Μου φάνηκε ότι στα τελευταία παιχνίδια ο Τσέριν είναι αναγεννημένος. Συμφωνώ μαζί σου φίλε. Από τη στιγμή που του βρήκε ρόλο ο Ράφα. Πολύ καλή χθες και ο Λαφόντ, καλύτερος από τον Κοτάρσκι που ακούγεται. Όπως και τα Μπόρδα στη θέση του. Ναι, και χθες και νομίζω και με τον Ολυμπιακό στη θέση του έπαιξε. Ο Ζαρουρί και ο Αντίνο. Συμφωνώ μαζί σου, καλέ μου φίλε Στέφανε. Τι θα γίνει με coach, έχεις κάποια ενημέρωση? Θα τα πούμε μετά τις 7.30 φίλε. Μετά τις, μάλλον 7.30 θα ακούσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου, 8 παρα 20 εκεί περίπου. Πάντως ο Ρεμπρόφ παίζει το ίδιο με τον Ράφα, αφού δεν γίνεται να έρθει ο Δόνης, μόνο Ριέρα ή Μπορδάλας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στη Λευκάδα, στη φίλη μας τη Νίκη. Καλησπέρα στο 943 The Vetted Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα και καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο να έχει Σάκη και καλή δύναμη. Είμαστε συντονισμένοι. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βόημα και στον Αριστίδη, στον φίλο τον Αποστόλη, στο φίλο τον Νίκο από την Ναύπακτο, στο φίλο τον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλό απόγευμα και στο Σπύρο εκεί στην όμορφη Καβάλα. Να χαιρετήσω και το φίλο μας τον

Πέσαμε στην ανανέωση. Το φίλο μας, το Μανώλη, μας ακούει στο Ζωγράφο. Νάτος και ο φίλος ο Μάριος από την Κύπρο. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλό απόγευμα και στο Γιάννη και την Μαρία, αλλά και τον Βασίλη στην Λιβαδιά. Βιωτή αυθιότητα Χαλκίδα μας ακούτε, βιωτή αυθιότητα Φωκίδα μάλλον, μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3.

Να χαιρετήσω και τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Καλησπέρα Σάκη, λέει. Και αυτός ο Παναθηναϊκός, λέει, δεν άφησε να μπει ένα γκολ για να βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Τότε δεν θα ήταν παιχνίδι, καλή μου φίλη Ελένη. Ο Παναθηναϊκός όλα τα παιχνίδια έπαιξε κακός, βέβαια. Κακός, όχι κακός που έπαιξε. Ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός, αυτό εννοώ. Αυτό που μπορούσε έπαιξε. Το θέμα είναι, όπως είπαμε και με τον Παναγιώτη νωρίτερα, τη νίκη χθες την είχε στα χέρια του ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει τόσο ώστε να πάει ο ΠΑΟΚ στους προγραμματικούς του Champions League. Πλήρη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό φέτος και πόσο μάλλον και στα playoffs που δεν σταύρωσε νίκη, έτσι. Ένα γκολ είχε μέχρι χθες, άλλα δύο χθες, τρία γκολ, καμία νίκη.

Πολύ ωραίο αυτό που λέει ο φίλος του Σωτήρης εδώ. Η μόνη Νίκη, λέει, είναι η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Για τον Παναθηναϊκό. Γεια σου ρε Σωτήρη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε σένα Σάκη και σε όλη την παρέα σου, καθώς και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέτερ Σπορτς, όπου και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Στέφανε, ρεπορτάζ ΑΕΚ, πρωταθλήτρια ΑΕΚ σε πολύ πολύ λίγο. Μελάκη Κονησιώτη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρωταθλήτρια. Πάμε στον Λάκη Κονησιώτη να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που έκανε μια φοβερή έτσι χθες βραδιά εκεί με τη στέψη για το πρωτάθλημα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Λάκη Κονησιώτη που είναι και απόψε μαζί μας.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Και για να σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα να υποδεχτώ το φίλο μου τον Λάκη με τον Μάριο Ηλιόπουλο να τραγουδάει μια στροφή έστω, το τραγούδι «Νικητής».

0: πολύ ψηλά πετάω, έτσι δεν είναι, αγαπημένο Ελάκη?
1: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Σαν λαϊκός περήφανος. Δεν έχεις παράπονο, φίλε, είδες τι υποδοχή σου κάνω.
1: Και ο πρόεδρος τα έκανε όλα, ναι, ναι. Πραγματικά ήταν one man show, νομίζω, η χθεσινή τελετή στέψης. Φώναζε ο κόσμος από ώρα, πες ένα τραγούδι, πρόεδρε, έκανε και αυτό το χατήρι και με καινούργιο, ολοκένουργιο τραγούδι που είπε.
0: Πρώτη μετάδοση που λέμε εμείς των μουσικών, ναι, ραδιοφώνων, έτσι.
1: Ήταν φοβερό να τον παρακολουθείς να κάνει ουσιαστικά καραόκε μέσω των Matrix του γηπέδου που προέβαλαν τους στίχους, ας πούμε. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Πραγματικά έκανε τα πάντα χθες ο πρόεδρος. Εγώ τον θαυμάζω για την ενέργειά του, γιατί χθες το πρωί είχε αγώνα στην Κίμη, ανάβαση Κίμης. Πήγε, έδωσε το παρόν, γύρισε, φυσικά ήταν στον αγωνιστικό χώρο από νωρίς, μετά ανέλαβε δράση κατά τη διάρκεια της σκέψης, μίλησε, τραγούδησε, έκανε μέχρι το σεκιουριτά κάποια στιγμή, γιατί έπρεπε να διώξει το πλήθος στην άκρη για να, ναι, κάνουν, ναι, ό,τι είχαν...
0: Είχε μεγάλη συμμετοχή πάντως στη βραδιά, πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, τεράστια συμμετοχή, και μετά συνέχισε βέβαια και στην πίστα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Από ό,τι είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, το τραγούδι έχει μπει στούντιο κανονικά, φίλε. Το έχει κάνει κανονικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει γίνει κανονική ηχογράφηση, και βέβαια χθες, κατά την ταπεινή μου άποψη, το έλεγε half playback που λέμε και εμείς. Δηλαδή, δεν ήταν live, αλλά.
1: Ναι, ναι. Ήθελα να δείξει το τραγούδι σαν τραγούδι με τους στίχους κτλ.
0: Ωραίο να σου πω κάτι. Ωραίοι στίχοι, έτσι που μιλάνε για την live.
1: Βέβαια, εγώ θα δεχτώ όμως και τις απόψεις μερικών που μιλάνε για μια ισορροπία στα όρια του γραφικού κάποιες φορές.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα, φίλε, μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτό έτσι όπως νιώθουν, αυτό που είναι, αυτό βγάζουν προς τα έξω, δεν είναι δήθεν. Σε αυτούς τους ανθρώπους σου κατατάσσω τον Μάριο Ρηλιόπουλο και του βγάζω το καπέλο. Μπράβο του.
1: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητάμε. Αυθόρμητος, αυθεντικός.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Λίγο η ομιλία κούρασε, ήταν μακροσκελής γιατί είχε και πολιτικές προεκτάσεις. Που εκείνη την ώρα δεν νομίζω ότι ήταν το κοινό το κατάλληλο για να απορροφήσετε.
0: Μπράβο, ναι, θέματα. Και μου έκανε εντύπωση αυτό, ας πούμε, γιατί αναφέρθηκε, γιατί η βραδιά χθες ήταν για την ΑΕΚ, δεν είχε καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Βέβαια, είμαι στη ζωή μας, θα πει κάποιος άλλος. Δηλαδή, διφορούμενες είναι οι απόψεις.
1: Ναι, τα έχει ξαναπεί και είναι σωστά αυτά που λέει, δεν το συζητάμε. Μακάρι να μπορέσει να τα υποστηρίξει κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένας άνθρωπος δικαιωμένος. Άφησε και μια αιχμή κατά τη ροή της ομιλίας, θα έλεγα, στον Δημήτρη Μελισσαλίδη, ενώ τον ευχαρίστησε που του έδωσε τα ενία της ΑΕΚ, είπε ότι την πήρα το καλοκαίρι του 24 και το καλοκαίρι του 25 έβαλα την πανοπλία μου και κατάφερα να πάρω μέσα σε 11 μήνες στο πρωτάθλημα. Σαν να λέω ότι το 25 και μετά λειτουργήσα σαν Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ναι, κάτι τέτοιο κατάλαβα και εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: κάτι...
1: ακριβώς.
0: Ο Δημήτρης Μελισσανίδης ήταν στο γήπεδο χθες.
1: Ήταν, ναι, βέβαια. Ήταν και αυτός, ακολουθήκε σε όλα τα τελευταία παιχνίδια. Ήταν ο Δημήτρης Μελισσανίδης με το τεράστιο έργο του γηπέδου. Που η ΑΕΚ μέσα σε 4 χρόνια έχει πάρει 2 τίτλους, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και να σου πω κάτι, τώρα το σκέφτηκα. Συγγνώμη που σε διέκοψα πάλι για άλλη μια φορά, αλλά μου έκανε εντύπωση πως και δεν τον φώναξε έτσι να πει για αυτός δύο κουβέντες. Λέω.
1: Είπαμε, ήταν one man show, κανέναν άλλο δεν φώναξε.
0: Κανέναν, ναι.
1: Κανέναν άλλο δεν φώναξε. Μόνο έτσι το είχε σχεδιάσει. Τι να πω, εντάξει, και είχε το μετά με το Mission Impossible, τους καταδρομείς. Και βέβαια το κλου της βραδιάς που μπήκε με το αυτοκίνητό του μέσα με τα παντελίκια.
0: Ξέρεις τι σκέφτηκα, λέω, πάει το χορτάρι.
1: Κάτι είχε διαλυθεί από ώρα. Και είχαν μπει και πολλοί μέσα, πετάγανε και τους περισσότερους αναμένους. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ΑΕΚ αργεί ακόμα για αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μέχρι τις 18-19 Αυγούστου που θα έχει τώρα το παιχνίδι.
0: Έχουμε
1: δρόμο για το χορτάρι και για όλα. Ναι, ναι. Αυτό είναι το λιγότερο.
0: Πάντως είχε, φίλε, πάρα πολύ κόσμο. Καλά, μέσα ήταν γεμάτο. Και έξω και γύρω-γύρω πάρα πολλοί κόσμος.
1: Υπερβολικά πολλοί κόσμο. Έγιναν και κάποιες έτσι, μικροεντάσεις και πριν με την αστυνομία, γιατί κακά τα ψέματα, όταν υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος δεν το ελέγχεις εύκολα. Προσπάθησαν πολλοί να μπουν χωρίς εισιτήριο και τώρα μάλλον να πω δυστυχώς τα κατάφεραν. Έσπασαν τουρνικέ, υπήρχαν τέτοια θέματα.
2: Και όχι τίποτα άλλο. Το λέμε News.
1: Τις σκέψεις, παρακολουθήσεις γύρω-γύρω το γήπεδο και έβλεπες ότι ήταν όλοι σαν τα τσαμπιά. Πρέπει να είχε πάνω από 40.000, 45 ίσως εκείνη την ώρα μέσα. Ένα γήπεδο που χωράει 32.000 θέσεις, έτσι.
0: Ναι, όντως φαινόταν αυτό για την τηλεόραση, φίλε, ότι ήταν υπερβολικά πολύ ο κόσμος.
1: Και στα δημοσιογραφικά δεν είχε θέση να καθίσει ουσιαστικά. Ο ένας πάω στον άλλο. Ήταν φοβερό αυτό που γινόταν. Εντάξει, λέμε μέχρι ένα σημείο θεμητό, αλλά προέχει και η ασφάλεια. Γιατί απ' έξω βέβαια ήταν άλλες 30-40.000 καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με τις γιγαντοθόνες. Ήταν μια μεγάλη γιορτή πάντως για τους αεξίδες. Το χάρηκαν με την καρδιά τους και το σημαντικό είναι αυτό ότι κατάφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος και αυτό τον εξαγνίζει, θα έλεγα, από οτιδήποτε άλλο να επιστρέψει τη χαρά και την περηφάνεια στον ενωσίτη οπαδό. Αυτά που είχε χάσει πέρσι με τα χαμένα play-off, με τον τρόπο που χάθηκαν τα play-off, με 6 ήττες ταπεινωτικές, με τον τρόπο που κατέρευσε η ομάδα του Double και τώρα κατάφερε πραγματικά να βρει την περηφάνεια και να φτιάξει μια ομάδα ο Νίκολιτς πραγματικά με την νοοτροπία που αρνείται να χάσει. Κατάφερε και χτες,
0: ναι,
1: παρότι ήταν φανερό ότι το μυαλό των παιχτών της ΑΕΚ ήταν αλλού και ο Ολυμπιακός προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί, κατάφερε με 20 λεπτά μπάλα να πάρει την ισοπαλία και στο τέλος, αν δεν έκανε εκείνη τη φοβερή απόκρουση του Τζολάκη στο πλασέ της Ζωάου Μάριο, θα είχε πάρει και την νίκη.
0: Που θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο από τέτοια θέση που ήταν.
1: Βέβαια, βέβαια. Είχε όλο το τέρμα φάτσα του.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω.
1: Ο Πίλιος τόσο εντυπωσιακή ενέργεια, δεν ξέρω αν θυμάστε τη φάση.
0: Πώς δεν τη θυμάμαι, φανταστική ενέργεια, δεν το συζητάω.
1: Δεν μας έχει συνηθίσει αυτά, δεν θέλουμε να το προσβάλλουμε, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει τέτοια ενέργεια και έβγαλε το Ζωάο Μάριο μόνο του φάτσα κάτω.
0: Πάρε βάλε, του λέει εκεί, δεν το χάνεις.
1: Ναι, ναι, πρέπει να ευνηδιάστηκε, δηλαδή πραγματικά ο Ζωάο Μάριο όταν είδε την παράδοση από δια του και τόσο ελεύθερος.
0: Η ΑΕΚ έχει να χάσει από τις 26 Οκτώβρη στο μάτς με τον Ολυμπιακό που είχε χάσει την
1: ενέργεια. Ακριβώς, ναι, και χθες τα που έγιναν, παρά το γεγονός ότι είπαμε ΑΕΚ τα χαλαρή, έδειξε ότι είναι μια ομάδα με αρχές, με αρχή, μέση και τέλος. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι παίχτες έκαναν, όχι, έκαναν κάποια πενταρεώδη λάθη όπως ο Πινέδα. Έκανε 2-3 λάθη από τα οποία δεν κάνει, ήταν φανερό ας πούμε. Από ένα από αυτά έγινε τον goal του Ροντινέη. Ο Ελκαμπή τον είδαμε, δεν ήταν σε καλή κατάσταση να εκμεταλλευτεί ένα άλλο.
0: Ναι.
1: Ο Ζήνη πήγε να κάνει έτσι ένα λάθος του Τζολάκη στο πρώτο μέρος γκολ, αλλά το πρόλαβε, το διόρθωσε ο Έλληνας θεματοφύλακα.
0: Κάτσε, ο Ζήνη ήταν αυτός ή ο Γκονσότο, ποιος ήταν?
1: Ο Ζήνη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, εγώ είμαι παιδί της παλιάς λογικής, με τέτοιο μαλλί δεν το βάζει να παίξει. Τέρμα. Είναι μπαν.
0: Ναι, και αυτό. Βέβαια, και αυτός τώρα.
1: Έχει το μυαλό του αλλού. Τέρμα. Δεν είναι για να παίξει. Και είδαμε πραγματικά ότι με το που μπήκε ο Βάρια μέσα, άλλαξε όλη η φυσιογνωμία της ομάδας. Πήρε τις πρώτες μπάλες με το κεφάλι, έσπασε την μπάλα δεξιά-αριστερά και είσοδος και μετά τον Ζωάο Μάριο βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί ο Νίκολιτς πραγματικά οριότανε, ήθελε να μην χάσει με τίποτα, ήθελε να πάρει και την νίκη όπως είπε και στο τέλος. Αυτό είναι που πάει να περάσει στις παίχτες του. Είχε κοκκινήσει ενώ είναι συνέστα σε λευκό το χρώμα του από τα νεύρα του, γιατί έπρεπε τους παίχτες του να κάνουν συνέχεια λάθη και τελικά κατάφερε να τους περάσει λίγο από το πάθος, από την έντασή του και να παίξουν έστω ένα 20 λεπτό που έφτανε για να μην χάσει τουλάχιστον η ΑΕΚ και να μην χαλάσει η γιορτή, γιατί θα ήταν άσχημο να χάσει από τον Ολυμπιακό σε μια τέτοια γιορτινή φιέστα.
0: Πάντως ο κόσμος, φίλε, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί έχω φίλους εκεί, μου λέγανε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο μέχρι και τα ξημερώματα το πρωί. Γύρω-γύρω, ξέρεις τα μαγαζιά τώρα, κατάλαβες.
1: Από το πρωί ήταν ο κόσμος στο γήπεδο και στην γύρω περιοχή. Αυτό είναι το καλό με το γήπεδο της ΑΕΚ, ότι είναι ένα μικρό χωριό και έρχονται όλοι και περνάνε καλά. Δεν είναι μόνο η ώρα του αγώνα ή οτιδήποτε άλλο, να είναι απομονωμένο. Και τα μαγαζιά και όλη η Φιλαδέλφια δουλεύει και κυκλοφορεί, ζωντανεύει. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, πραγματικά.
0: Η ΑΕΚ η οποία πήρε συγχαρητήρια για τον Μαρσιάλ, έτσι. Για την
1: κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, τι να πω, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι.
1: Τον Αντωνή Μαρσιάλ.
0: Και επίσης εγώ θέλω να πω και μπράβο, φίλες, τον Λάζαρο το Ρώτα για τις δηλώσεις που έκανε.
1: Καλά κάνεις και το θυμίζεις, γιατί το ξέρω να πω. Τρομερές δηλώσεις σε μια τέτοια στιγμή να κάτσουν...
0: γι' αυτό το λέω. Μπράβο το.
1: Ο Λάζαρος ο Ρώτα, γιατί όπως είπε, οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές ειδικότερα, είναι πολύ προβεβλημένα πρόσωπα και ό,τι λένε περνάει στον κόσμο και κυρίως τα νέα, τα παιδιά που τους έχουν πρότυπα και μπορούν να βοηθήσουν ακόμη και με 2-3 απλές κουβέντες. Πραγματικά σημαντικότατο αυτό που είπε ο Λάζος Ρώτα και πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω το έβγαλε και συγχαρητήρια ανακοίνωση ο ΨΑΠ.
0: Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά το λες. Μετά από όλο αυτό, φίλε, πήγαμε στον Αργυρό.
1: Ναι, δεν πήγαμε ακριβώς στον Αργυρό.
0: Πού πήγαμε?
1: Γιατί δεν πέρασε ακόμα. Όχι, έφτιαξε ένα σχήμα δικό του ο πρόεδρος. Με Αργυρός, με Λιδιά της Ζεφίρ. Δεν υπάρχει αυτό το σχήμα. Ούτε υπάρχει το μαγαζί. Αυτό άνοιξε μόνο για χτες, για να κάνει αυτή την εκδήλωση.
0: Κάτσε, πού.
1: Στην Ιερά Οδό δεν ήταν το κέντρο Αθηνών που τραγουδάει ο Αργυρός με τη Μαζί.
0: Α, εστήθηκε μόνο για τη χθεσινή βραδιά. Αργυρός, είπες.
1: Αργυρός με Λιδιά της, που είναι γνωστός ο Αεξής, και η Ζωζεφίν.
0: Και η
1: Ζωζεφίν. Που είναι με τον Απέργη στο καμπαρέ.
0: Μπράβο, ωραίο σχήμα. Βέβαια, κοίτα, λείπει ο Κιάμος που είναι Αεξής. Ο Αργυρός νομίζω είναι Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Παναθηναϊκός, ναι. Αλλά τον έχει αδυναμία ο πρόεδρος και τον έχει πάντα.
0: Ναι.
1: Ήταν σχήμα μιας βραδιάς. 100% ο Μάριος Ηλιόπουλος. Βέβαια, πιο πολύ τραγουδίσε ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ναι, ναι, το είδα, το είδα.
1: Δεν κρατιέται.
0: Τραγούδησε και το Αθήνα μου με τον Αργυρό, το βραδιάζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενέργεια απίστευτη. Ενέργεια απίστευτη. Να είναι καλά ο άνθρωπος, δηλαδή πάνω απ' όλα. Να είναι καλά, εγώ θα πάρω την ενέργειά του. Έχω να το λέω.
0: Βράχνιασε κάποια στιγμή. Πάντως είδα πάρα πολύ, πολλά βιντεάκια. Ναι. Χαμός έγινε. Είδα και τον Νίκολιτς να τον έχει αγκαλιά και να τραγουδάει στα ελληνικά κι αυτός.
1: Πολλέ, αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι και πάλι ο Νίκολιτς και δείχνει πως είναι η αρχή και το τέλος αυτής της ομάδας. Στις δηλώσεις που έκανε, είπε ότι για 2-3 μέρες θα κρατήσουν τα πανηγύρια και οι χώροι. Μετά πάλι πρέπει να δούμε πώς θα σταθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί θα είναι απαιτήσεις μεγαλύτερες. Θα μας περιμένουν διαφορετικά οι αντίπαλοι. Προανήγγειλε 3-4 μεταγραφές. Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι, λέει, στην έναρξη της νέας περίοδου. Δείχνει δηλαδή πως σκέφτεται ήδη την επόμενη μέρα.
0: Και από ό,τι είδα στην τηλεόραση, φίλε, εκεί στο χαμό που γινόταν στους πανηγυρισμούς, ο Νίκολας είχε πιάσει άκρη με το team του. Δηλαδή ήθελε να φαίνονται να είναι, που είναι πρωταγωνιστές οι παίκτες. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε αυτό, μπράβο του.
1: Πραγματικά, αυτοί οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι μπροστά.
0: Και ο Ριμπάλτα το ίδιο, χαμηλών τόνων.
1: Χαμηλών τόνων, ο Ριμπάλτα παρά είναι χαμηλών τόνων, δεν είχαμε ακούσει τη φωνή του μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Αλλά τη δουλειά του και με το παραπάνω. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Είδα πάντως και την Κούπα να πηγαίνει και στο μνημείο του αδικοχαμένου του Μιχάλη του Κατσούρη.
1: Ναι, βέβαια. Αυτά δεν τα ξεχνάμε, γιατί πραγματικά είναι σημεία σταθμή, στιγμή σταθμή που έχουν χαράξει την πορεία, την νεότερη πορεία και ιστορία της ΑΕΚ, και καλό είναι να τα θυμόμαστε.
0: Τι άλλα παρελειπόμενα έχουμε από χθες, κάτι που ξεχάσαμε?
1: Το αγωνιστικό νομίζω το καλύψαμε. Έγινε και σχετική καζούρα από τους φίλους της ΑΕΚ, φωνάζοντας το όνομα του Μεντιλίμπαρα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αντίδραση για τα περσινά που φώναζαν οι Ολυμπιακοί το όνομα του Αλμέιδα. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στην πλάκα. Γιατί βγήκε ο κ. Καραπαπάς, αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, να απαντήσει με κάποιο μήνυμα στα social media. Νομίζω υπερβολικό ήταν. Αυτή είναι καλή πλάκα. Να υπάρχει ούτε βρίζα με κανέναν, ούτε οι αντίπαλοι βέβαια. Γιατί το κακό είναι αυτό, ότι τα περισσότερα συστήματα στα γήπεδα πλέον είναι υβριστικά και είναι πολύ άσχημο. Προσπαθεί και ο κύριος Ηλιόπουλος, εχθές κάποια στιγμή που μιλούσε, ακούστηκε κάποιο υβριστικό σύνδημα, προσπάθησε να τους κόψει, δεν έγινε. Εντάξει, πρέπει να το καταλάβουν και όλοι, ότι είναι ανάγκη, ας πούμε, να βαθμίσουμε ακόμη και αυτό το...
0: Ναι, πάντως ο Μάριος Ηλιόπουλος το είπε, ότι τέλος τα υβριστικά, σας παρακαλώ,
1: ναι.
0: Ούτε μάνες, ούτε πατεράδες, ούτε τίποτα.
1: Ναι, κυρίως αυτό.
0: Και μπράβο του. Πάντως, τι άλλο μάθαμε χθες? Μάθαμε ότι ο πατέρας του Στρακώσια, ο Φώτης, λίγο έλειψε να πάει στην ΑΕΚ. Και ότι είχε συναντηθεί, λέει, 2-3 φορές μυστικά με τον Μπάγκεβιτς, είχε πάει στο σπίτι του Προέδρου τότε της ΑΕΚ, του κυρίου Γενεράκη, αλλά δεν έγινε μεταγραφή και τελικά πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ο Σαρακώσια, που φώτισε Σαρακώσια, που ήταν μεγάλος τερματοφύλακας.
0: Πολύ καλός.
1: Για την εποχή του, αλλά νομίζω τον αδικούσε η καταγωγή του. Τότε υπήρχε πραγματικά ένα δρατισμός απέναντι στους Αλβανούς.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν είχαν ενσωματωθεί στην κοινωνία μας. Εγώ θα σου λέω ότι είναι και καλύτερος από τον Θωμά, χωρίς να θέλω να δικήσω τον Θωμά. Ήταν πιο δυναμικός κατά τα δοκάρια του. Και χωρίς να έχει αυτή την υποστήριξη όλη που έχει ο Θωμάς και οι σύγχρονοι τερματοφύλακες.
0: Μπράβο. Εγώ θα κλείσουμε, φίλε, με ένα μπράβο πάλι στον Ρώτα. Πραγματικά.
1: Ναι. Ο Ρώτα ήταν το πρόσωπο της Βραδιάς με τη δηλώση που έκανε και μας εξέπληξε ευχάριστα. Να είναι καλά το παιδί και μακάρι και αυτός έτσι με τις κουβέντες του να μπορέσει να βοηθήσει άλλα νέα παιδιά.
0: Γιατί όπως λέγει ο Ψαπ, τι είπε, γιατί τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς επέλεξε να μιλήσει για τη ζωή και τις νέες ψυχές.
1: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Δεν βγάζει αλαζονία, αλλά αντίθετα με το κεφάλι κάτω σκέφτεται αυτούς που έχουν ένα πρόβλημα και προσπαθεί να βοηθήσει. Δηλαδή η μεγαλύτερη προσφορά στην κοινωνία είναι αυτή. Τι να πούμε.
0: Μάλιστα. Λάκη μου, κοίτα, είσαι πρωταθλητής. Δεν ξέρω, 40 μέρες κρατάνε γιορτές και τα πανηγύρια. Να δω τώρα, ειδοποίησέ με για προβατίνα, παϊδάκια και όλα τα σχετικά, έτσι. Να σε βοηθήσω να το γιορτάσουμε.
1: Έτσι. Θα το κανονίσουμε.
0: Λάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια, φίλε.
1: Επίσης, καλή συνέχεια και χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Λάκης Κονησιώτης, ο πρωταθλητής Λάκης Κονησιώτης. Για άλλη μια φορά θα το πω, άξια, η ΑΕΚ κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα. Μιλήσαμε για τα χθεσινά, για την στέψη και όλα τα άλλα, τα γύρω-γύρω και τα επινίκια. Μέχρι το πρωί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Μεριδιάτη, τη Ζόζεφιν και φυσικά με πρωταγωνιστή στο μικρόφωνο τον ίδιο, τον Μάριο Ηλιόπουλο.
3: 9.43 Interveten Sports.
0: 9.43 Interveten Sports, φίλες και φίλοι, είμαστε περίπου 4 λεπτά πριν από τις 7. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Δεν έχουμε Κώστα Σαμαθράγη σήμερα. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Αλλά και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.

0: Βασίλης Κωνσταντόπουλος θα είναι μαζί μας μετά το δελτίο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Intervention Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου,

στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Άξα. Ένπι ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ετσάτες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
5: Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, το πρωί, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
6: Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: συνεχής καταποίηση και κακοποίηση, η εξουσία της πατριαρχίας, το βάρος και τα δεσμά του έρωτα θίγονται σε αυτό το γοητευτικό σκοτεινό παραμύθι. Η Μαρία Ξυλούρη μιλάει για γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, αλλά και για την κρισιμότητα των αποφάσεων σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές. Όπως λέει η συγγραφέας, χειρότερη και από μια αναπάντητη προσευχή είναι η εκπλήρωσή της. Αφού ζητήσεις κάτι, θα πρέπει μετά να ζήσεις με αυτό. Πρώτα απ' όλα όμως, το αλόκοτο και η γοητεία του συμβολισμού βρίσκουν ιδανικό τέριασμα με διαχρονικά θέματα που αφορούν το τότε, το τώρα και το μετά. Η Φάντρα της Μαρίας Ξυλούρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο Global Sumud με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών επισημένοντας ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, καταλήγει σχετική ανακοίνωση. Οι διοργανωτές του στολίσκου ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη του στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Η οργάνωση ανέφερε ότι 426 άτομα από 39 χώρες συμμετέχουν στο στολίσκο των 54 σκαφών και κατονόμασε 44 Τούρκους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη λωρίδα της Γάζας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχο επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν ακόμα ένα στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την Ισραηλινή επέμβαση ως νέα πράξη πειρατείας και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή των Τούρκων πολιτών που επιβαίνουν στο στολίσκο σε συντονισμό με άλλες χώρες. Η Ιρανική επικαιρωμημένη πρόταση με στόχο μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε στον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιπρόταση του Ιράν περιλαμβάνει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία Αμερικανική πρόταση. Πρόσθεσε δε ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συγκαλέσει σύσκεψη τις επόμενες ώρες με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για τις στρατιωτικές επιλογές, σύμφωνα πάντα με το Άξιος. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στον Λίβανο. Ξεπερνούν τις 3.000 οι νεκροί, ανάμεσα τους 211 παιδιά και τις 9.200 οι τραυματίες σε Ισραηλινά πλήγματα από τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να εμποδίσει πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα, ζήτησε από το Ισραήλ η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλουν ενδείξεις εθνοκάθαρσης τόσο στον θύλακα όσο και στη Δυτική Όχθη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα. Αυτό δήλωσε ο κύριος Πολάκης στη Βουλή όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον ανακοίνωσε ως ανεξάρτητο βουλευτή λίγο πριν του δώσει το λόγο για να αναπτύξει επίκαιρη ερώτηση. Έκτακτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ζήτησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, προκειμένου, όπως είπε, να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Αποχωρεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου, όπως ανακοίνωσε η ίδια. Νέο ξεκίνημα λοιπόν, νέοι αγώνες, θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα, αναφέρει η κυρία Αυλονίτου. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως είχε ζητήσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ΕΥΠ μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που την υποχρεώνει να διαβιβάσει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο τον πλήρη φάκελο για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Η ΕΥΠ θα έχει περιθώριο 3 μήνες από την ημέρα που θα της κοινοποιηθεί η απόφαση ώστε να στείλει όλα τα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο σχετικός φάκελος έχει καταστραφεί, η ΕΕΠ υποχρεούται όχι μόνο να εξηγήσει με βάση ποια διάταξη συνέβη αυτό, αλλά και να προχωρήσει στην ανασύστασή του.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!

Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Το σταθμό της πόλης των Αθήνα είναι 84. Είστε συντονισμένοι. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Να χαθώ στα βήματά σου, τραγούδησαν οι Pix Lux. Και εμείς, πώς να το πούμε, να χαθούμε στα τραγούδια, να χαθούμε στις μουσικές, να χαθούμε στις σκέψεις που γεννούν τα τραγούδια και οι μουσικές. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας. Τι άλλο να πω παρά καλά να περάσουμε μέχρι τις 9.

Ανακλείδου και ένα γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο του Γιώργου Ανδρέου και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας να σας τους θυμίσουμε. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό κέντρο, email στη διεύθυνση 984-onearpapaki.gmail.com και φυσικά μέσω Viber, αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας 6-9-48-984-984. Μια διασκευή στο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου που έχουμε πρωτογνωρίσει από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, από τον Κώστα Παρίσι εδώ, μια ανδρική εκδοχή για το «Φεύγω και μη με περιμένεις».

Υπέροχο τραγούδι, τι ωραία και αυτή η δεύτερη εκδοχή από τον Κώστα Παρίση. Ήταν σε εκείνο το θρυλικό άλμπουμ που λεγόταν «Η αγάπη είναι ζάλι», ενώ η πρώτη του εκδοχή με τη Χαρούλα Αλεξίου από το 1986. «Φεύγω και μη με περιμένεις» λοιπόν, και κάπου στην αρχική εκδοχή του τραγουδιού ακουγόταν και αυτό το «Καληνύχτα Χαρούλα, καληνύχτα Θάνο». Πάμε μέχρι τώρα το και μισή της ώρας με ένα από τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του Θοδωρή Βουτσικάκη, «Το ρούχο του λύκου». Υπάρχουν στιγμές που η μουσική μοιάζει να ανοίγει μια μικρή ρογμή στην καθημερινότητα, αφήνοντας φως να ξεχυλήσει. Είναι εκείνες οι μελωδίες που δεν αρκούνται να ακουστούν, αλλά θέλουν να αγγίξουν, να συνομιλήσουν με τα άρρητα, να μας κάνουν να θυμηθούμε όσα αφήσαμε ανίποτα. Το ρούχο του λύκου λοιπόν, του Θοδωρή Βουτσικάκη, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Άρα Ντιγκσιάν, από το άλμπουμ «Το πρώτο μου τριαντάφυλλο», κάπου εκεί ανάμεσα στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σούρης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι. News.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τις εξελίξεις σχετικά με το στολίσκο Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή. Το Υπουργείο ζήτησε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των Ελλήνων πολιτών, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ. Οι διοργανωτές του στολίσκου ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ενδεχόμενη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Άγκυρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ένταση στο Αιγαίο. Ο Υπουργός Εξωτερικών δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής κατοχύρωσης της γαλάζιας πατρίδας, λέγοντας ότι πρόκειται μέχρι στιγμής για διαρροές και δημοσιεύματα. Επισήμανε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού, λέγοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει τελικά να καθίσουν στο τραπέζι και να επιδιώξουν λύση μέσω διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Ανεπαρκή κρίνει ο Ουάσιγκτον την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να συνεχιστούν μέσω βομβών, σύμφωνα με αποκαλύψεις του Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Αύριο ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρία στο Συμβουλίο Εθνικής Ασφαλείας. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στο Λίβανο, ξεπερνούν τις 3.000 οι νεκροί, ανάμεσά τους 211 παιδιά και 9.200 τραυματίες σε Ισραηλινά πλήγματα από τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγώ είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο κ. Πολάκη στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον ανακοίνωσε ως ανεξάρτητο βουλευτή λίγο πριν του δώσει το λόγο για να αναπτύξει επίκαιρη ερώτηση. Την αποχώρησή της από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Νέο ξεκίνημα λοιπόν, νέοι αγώνες, θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα, αναφέρει η κυρία Αυλονίτου. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θέμη στο Κλειδεμύρι για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως είχε ζητήσει σύσσωμη η αντιπολίτευση. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων η τροποποίηση για τη Δημοτική Αστυνομία που προβλέπει τη δημιουργία δύο διευθύνσεων, μία επιχειρησιακού σχεδιασμού και κυρώσεων και μία εξυπηρέτηση κοινού και στάθμευσης, καθώς και τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης κινδύνων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές συμπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αλούκας.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

χεριά σκιές απλώνουν οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία, σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω, σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω, για ό,τι πήρες και δεν δίνεις, το

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Έπαψε αγάπη να θυμίζεις.
2: Πάμε αερατά.
1: Βάλ' το μύρονα.
2: Βάλ' το εσύ. Βλέπεις. Όχι.
3: Ο καφές σου

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, το πρωί, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Να μπουν οι παραστάσεις του χορού. Αυτό από τη μία είναι ωραίο, γιατί δημιουργείται ο μήνας, ας πούμε, χορού. Απ' την άλλη όμως ο υπόλοιπος χρόνος είναι σχεδόν νεκρός. Μεγάλο ζήτημα λοιπόν αυτό και για την ανάπτυξη του κοινού. Θεωρώ ότι είναι πολύ πρόβλημα το ότι δεν έχουμε μία στέγη χορού.
3: Κρατάμε αυτό για να κλείσουμε.
2: Α, εντάξει, ναι, φυσικά, φυσικά, γιατί όπως βλέπεις μπορούμε να την ανοίξουμε.
3: Το κλείσαμε πάνω σε κάτι πολύ ωραίο που ευχόμαστε να γίνει.
2: Να γίνει.
3: Φρόσο Τρούσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Art Festival,
2: πολύ, Όλγα μου.
3: Ψάξτε
2: τέλεια.
3: Το, βρείτε το και ευχαριστηθείτε χορό. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας από τον Εξώστη αύριο εδώ στις 9. Φρόσο μου, θα τα πούμε χορεύοντας.
2: Σας περιμένω.
3: Ευχαριστούμε.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι Αδελία Κανταρτζή. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας βρίσκεται εκ νέου η χώρα μας. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το Πολίτικο, για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το Πολίτικο επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα και οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021 κατά την περίοδο της πανδημίας COVID. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, δήλωσε εκπρόσωπός της κληθείς να απαντήσει. Την στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία υπερασπίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών. Ωστόσο τόνισε ότι αναλόγως του περιεχομένου της νομοθετικής ρύθμισης πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Ο Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει πως μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού, λέγοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει τελικά να καθίσουν στο τραπέζι και να επιδιώξουν λύση μέσω διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο Global Sumud που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η χώρα μας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και ότι η πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Ανεπαρκή κρίνει η Ουάσιγκτον την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να συνεχιστούν μέσω βομβών, σύμφωνα με αποκαλύψεις του Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Τις επόμενες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Στόχος της σύσκεψης είναι η διερεύνηση στρατιωτικών σεναρίων απέναντι στην Τεχεράνη, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, δήλωσε ο κύριος Πολάκης στη Βουλή όταν ο Προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον ανακοίνωσε ως ανεξάρτητο βουλευτή λίγο πριν του δώσει το λόγο για να αναπτύξει επίκαιρη ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την 3η 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου απευθύνε πριν από λίγο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού.
2: Ακούτε Radio News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
10: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
11: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
14: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
15: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.

Sports Night, είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης, στη ρύθμιση των ήχων ο Χάρης Ζαφυράκης, δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Οηλίας και Δημήτρης Στρατάκης. You could have been with me. You could have been with me. Through the storm. Λήξη του πρωταθλήματος και οι ομάδες μικρές και μεγάλες κάνουν το ταμείο τους όπως είναι φυσικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται η 37η αγωνιστική της Premier League ανάμεσα στην Arsenal και την Burnley. 12ο λεπτό στο Emirates 0-0.

Ρε φίλε, πραγματικά πόσα πρωταθλήματα φέτος έχουν τελειώσει στο νήμα. Δεν θα θέλατε τώρα η Arsenal να κάνει ένα στραβοπάτημα, όσοι δεν είστε ο παδί της, ένα στραβοπάτημα να γίνει πάλι όπα το πρωτάθλημα, να διεκδικείται μέχρι το τέλος. Πω, εδώ έχουμε μια συμμαχία μεταξύ του Τροσάρ και ενός ποδοσφαιριστή της Μπέρνλι. Να με συγχωρέσετε, δεν τον αναγνωρίζω. Σας το λέει άτομο το οποίο έχει πάρει μπλούζα της Arsenal, όντας μη οπαδός της, έχει πάρει μπλούζα της Arsenal επειδή του άρεσε ο Ανρί, έτσι. Αλλά έτσι, θα ήθελα τώρα να κάνει ένα στραβοπάτημα σήμερα, απόψε, και να γίνει όπα πάλι το πρωτάθλημα. Η ΑΚ χθες έκανε τη φιέστα της για το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Και πραγματικά χθες δεν ξέρω ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι χάρη στον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε τη δεύτερη θέση και θα εξασφάλιζε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Όμως εντάξει, αυτό ακριβώς συνέβη, τι να κάνουμε, ως επισφράγισμα ενός πραγματικά συναρπαστικού πρωταθλήματος και φέτος, το οποίο κρίθηκε μία εβδομάδα πριν για τον τίτλο την τελευταία αγωνιστική για τη δεύτερη θέση, έτσι, από τα πιο συναρπαστικά που έχουμε παρακολουθήσει εδώ και χρόνια.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ απέδειξε και στο τελευταίο παιχνίδι ότι είναι μια αλήγιστη ομάδα. Έπαιξε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές έχοντας κατακτήσει τον τίτλο. Όμως αυτό δεν την επηρέασε σε τίποτα ώστε να παρουσιαστεί όπως άξιζε σε μια πρωταθλήτρια. Μόνο αδιάφορη δεν παρουσιάστηκε η Ένωση. Στην Τούμπα ήταν κυρίαρχη και έφτασε ένα λεπτό πριν από την νίκη όταν δέχτηκε την ισοφάριση. Παρ' όλα αυτά, πάντες παραδέχτηκαν την ανωτερότητά της. Χθες όλοι είχαν το μυαλό τους στην εντυπωσιακή φιέστα και την απονομή του τροπέου. Ο Νίκολιτς όμως δεν ήθελε με τίποτα να δει την ομάδα του να χάνει. Μία Ένωση η οποία έχει να χάσει από τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Παρόλο που δέχτηκε πρώτη γκολ από το Ρόντι Νέι, δεν λήγησε, δεν άφησε το παιχνίδι, δεν περίμενε την απονομή, έπαιξε με πάθος για να το γυρίσει. Η είσοδος του Βάργα της έδωσε την επιθετικότητα που μας έχει συνηθίσει και ο σπουδαίος Αμπουμπακάρη Κοϊτά με συρτό σου τη σοφάρισε κρατώντας το αίτητο της Ένωσης στο πρωτάθλημα για 7 μήνες από τις 26 Οκτωβρίου του 2025. Όταν είχε χάσει την τελευταία φορά στο Φάληρο 2-0 από τον χθεσινό της αντίπαλο,

Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο κόσμος της ΑΕΚ είχε πολλαπλούς λόγους να αναζητά στο χθεσινό ντέρμπι τον τρόπο να βάλει τον Ολυμπιακό εκτός Champions League την επόμενη χρονιά. Σίγουρα το τελικό 1-1 αφήνει ένα μικρό έτσι, σημάδι απογοήτευσης λίγο πριν αρχίσουν οι πανηγυρισμοί, αλλά όπως ήταν λογικό, η ισοπαλία ξεχάστηκε με το σφύριγμα της λήξης και όλοι αφέθηκαν έτσι, να απολαύσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι ότι οι πρωταθλητές παίκτες κάτσαν πάνω στις δάφνες τους χωρίς να κυνηγήσουν το επιπλέον που θα σήμαινε τον εξωστρακισμό του αντιπάλου από τα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια. Δεν έδειξαν να έχουν κίνητρο μιας ακόμη νίκης, αλλά βολεύτηκαν με την ισοπαλία και ας επαιτούσε η εξέδρα για 100.000 λόγους μια νίκη Γοήτρου κόντρα στον Ολυμπιακό, που έτσι θα έβαζε ας πούμε το κερασάκι στην τούρτα τις ώρες της μεγάλης γιορτής.

Εντάξει, την παράσταση έκλεψε το εντυπωσιακό ντου του Ηλιόπουλου στον αγωνιστικό χώρο με το αγωνιστικό του όχημα, έτσι, φέρνοντας στον αγωνιστικό χώρο το πρωτάθλημα, το τρόπαιο.

Φθηνά διαλεοφόρο τώρα στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ιστορικό Απόστολος Νικολαίδης. Ο ΠΑΟΚ είχε το μάτς στα χέρια του από το πρώτο ημίχρονο καθώς προηγήθηκε 2-0 του Παναθηναϊκού, αλλά στο δεύτερο μέρος ήταν κάκιστος τακτικά και αμυντικά. Έδωσε το δικαίωμα στους πράσινους να δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες και τελικά να εσωφαρίσουν σε 2-2, στερώντας του τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League.

Στο μεταξύ, όσο ήταν στο 2-0 το παιχνίδι, στο 0-2, ο ΠΑΟΚ έχασε τρεις ευκαιρίες να πετύχει και τρίτο γκολ και να τελειώσει το παιχνίδι με Πέλκα, Μύθου και Κωνσταντέλια. Και όταν ήρθε το 1-2 από τον Τσέριν, δεν είχε πια το καθαρό μυαλό να διαχειριστεί το παιχνίδι. Από την μεριά τώρα του Παναθηναϊκού έχασε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες ο Ναζαρουρί, αλλά κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα προκαλούσε κινδύνους στην αντίπαλη περιοχή. Άστοχος μεν, αλλά με σταθερά καλή απόδοση σε όλο το παιχνίδι. Η ομάδα που του Ρασβάλου Τσέσκου φαινόταν να καταραίει στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι έβλεπε το κακό να έρχεται, δεν μπόρεσε από τον πάγκο να βάλει μια τάξη αμυντικά ο Ρουμάνος τεχνικός στην ομάδα του για να διασφαλίσει το τρίποντο και τη δεύτερη θέση για τον δικέφαλο του Βορρά.

Λουτσέσκου εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος μετά το τέλος του παιχνιδιού στη Λεωφόρο και το σοκαριστικό για αυτούς 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αποτέλεσμα που ουσιαστικά στέρισε από το δικέφαλο τη δυνατότητα να κρατήσει στα χέρια του τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και το όνειρο για ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έσβησε και φέτος. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν έκρυψε την έντονη απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το παιχνίδι, με τον Πάκου να προηγείται 2-0 και τέλει να χάνει το παιχνίδι. Στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης ήταν εμφανώς επηρεασμένος, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις για την εικόνα της ομάδας του στα κρίσιμα λεπτά του αγώνα και παραδεχόμενος ουσιαστικά πως ο ΠΑΟΚ πλήρωσε ξανά λάθη που τον ακολουθούν σε ολόκληρη τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Ανέφερε χαρακτηριστικά: η λέξη απογοήτευση είναι μικρή για να περιγράψει τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή. Τα λόγια είναι δύσκολο να βγουν, ανέφερε αρχικά. Στάθηκε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του διαχειρίστηκε το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά και στις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες που είχε νωρίτερα για να καθαρίσει το μάτς και να μην επιτρέψει στον αντίπαλο να επιστρέψει

Χαιρετισμούς από Φώτη, Κλεονίκη και Θανασάκη από Φούρνους Ικαρίας. Ακούμε φανατικά εδώ στο κάμπινγκ. Να είστε καλά, παιδιά. Μας κρατάτε συντροφιά κάθε βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, ρε Κλεονίκη.

Ελοής και Στάτης από ορεινό. Από ορεινά κοτσίκια Ευβοίας. Συνέχισε έτσι, Γιωργάκη. Να σε καλά, Ελοής.

Arsenal Burnley 28 λεπτό, 0-0 η αναμέτρηση για την 37η αγωνιστική της Premier League. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Ντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34.

0: και WhatsApp 6978-020-596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Η ώρα είναι 10.30.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Επιστρέψαμε στο 9.43 Ντερβέτεν Sports, ακριβώς την ώρα που σκοράρει και η Arsenal με τον Havertz στο 38 λεπτό, παίρνει προβάδισμα απέναντι στην Burnley. Όλο και πιο κοντά στο πρωτάθλημα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. 37η αγωνιστική στην Premier League, Arsenal Burnley 1-0 στο 38 λεπτό.

Λέει ο Μανώλης ο δασκαλάκης, ο ρεπόρτερ του σταθμού μας, να μας πούν τα κορίτσια ποια φωνή είναι καλύτερη μεταξύ εσένα, Βολάνιου και Κατσάτσου. Εγώ πιστεύω του Βολάνιου, παιδιά. Και μετά του Κατσάτσου. Να μας πούν τα κορίτσια. Η Ελέγιώτα από το Περιστέρι και η Ελοΐζα από την Εύβοια. Και δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες. Να μας πούνε ποια φωνή είναι καλύτερη.

Να επανέλθουμε και πάλι στα δικά μας. Είχαμε όμως και play-offs 5 με 8 θέση και play-outs. Ιδανικό φινάλε σε μια έτσι ιδανική χρονιά που στο τέλος της όλοι θα θυμούνται ότι εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην Ευρώπη. Πάντως Όβι δεν το γιόρταζε όπως θα ήθελε μαζί με τον κόσμο του, δηλαδή αφού το παγκρίτο στάδιο ήταν τιμωρημένο. Έτσι εκείνοι δεν χάρηκαν από το γήπεδο τους 3 βαθμούς, ούτε τα νέα παιδιά που μπήκαν, ενώ έλειψε και η αποθέωση στην αλλαγή του Νέιρα. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα αν ο 37χρονος Αργεντινός συνεχίσει και πού την καριέρα του, αλλά είναι από τα πλέον αγαπητά πρόσωπα στην Κρήτη και του ταιριάζει η αποθέωση όταν ο Κόντης αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, όχι μόνο για την παρουσία του, για την αξία του, για τον χαρακτήρα του, αλλά και γιατί χθες πήρε τον Όφη από το χέρι και τον οδήγησε στο τρίποντο. Οι κριτικοί μπορεί να βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα προτού συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με τον Φούντα, αλλά ο Βόλος κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Ουρτάδο στο 15ο λεπτό. Έπαιρνε συνεχώς μέτρα στο γήπεδο, ενώ του ακυρώθηκε γκολ με τον Λάμπρου. Τότε μίλησε η ευφυΐα του Νέιρα που ανάγκασε τον Αμπάντα να του κάνει πέναλτι, ενώ ο Αργεντινός ήταν ψύχρεμος στην εκτέλεση από την άσπρη βούλα. Έγραψε το 2-1 στο 34ο λεπτό και αποκατέστησε την τάξη. Ο Όφη στηρίχθηκε ακόμα στους άλλους δύο σκόρερ του, Φούντα και Σεγγέλια. Εκπληκτικό το 3-1 που πέτυχε με σούτ εξάλλου την περιοχή στο 71ο λεπτό και έκλεισε το πρωτάθλημα όπως θα ήθελε. Με νίκη την πρώτη του στη διαδικασία των play-offs και καλή εμφάνιση τηρουμένων των αναλογιών, αλλά και δείχνοντας ότι εκτός από παρόν αυτή η ομάδα έχει και μέλλον. Όσο για τον Βόλο, το πάλεψε όσο μπορούσε αφού είχε πάρα πολλές απουσίες και η σύνθεση της άμυνας του ήταν αναγκαστική, όμως το τέλος υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του σαφώς πιο πλήρους Όφη. Στέλνει εδώ Μιχάλης Σοηλές, γεια σου Γιώργο, να ξέρεις δεν χωράει σύγκριση μεταξύ Βολάνου και Κατσάτσου. Για κάνε τα λιράκια αυτό που είπες. Κάνε το elaborate. Όσον αφορά τώρα τα χθεσινά play-out, μαύρη ημέρα για τον Παρσεραϊκό, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με τον Πανετολικό στο εξαναβολής αγώνα λόγω χαλαζιού. Ένα αποτέλεσμα καταδικαστικό για τους Σεραίους που βάστηκαν στη Super League 2, αφού χρειάζονταν μόνο νίκη, με τον Αστέρα Τρίπολης να σώζεται μαθηματικά μια αγωνιστική πριν από το φινάλε των play-out.

από το ποδόσφαιρο να περάσουμε έτσι στο μπάσκετ. Ζορίστηκε για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-76 και πήρε αυτό που ήθελε και έπρεπε απέναντι στη Μύκονο, δηλαδή την πρόκριση στα ημιτελικά των play-off, όπου εδώ και περίπου 10 μέρες τον περιμένει ο ΠΑΟΚ, με τους αγώνες να ξεκινάνε όμως σε άλλες 10 μέρες, 28 του μήνα, δηλαδή μετά το Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί 22 με 24 Μαΐου στο ΆΚΑ, απουσία των Πρασίνων. Αυτή η Παρασκευή δηλαδή έχουμε Final Four. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν παίζοντας ξανά δίχως τους τραυματίες Ναν, Κένεθ Φαρίτ και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ήταν άνευρη και ανόρεκτη, ειδικά στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, και έδωσε το δικαίωμα στη Μύκονο στο τελευταίο δικό της αγώνα στη σεζόν να είναι ανταγωνιστική. Υπάρχει τεράστια απογοήτευση, παραδέχτηκε στις δηλώσεις του ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αναφερόμενος φυσικά στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το δικό του Final Four. Απογοητεύσαμε τον κόσμο μας και τον πρόεδρό μας, όμως η ζωή συνεχίζεται και στόχος μας είναι από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα. Πρέπει να κάνουμε πανεκκίνηση σωματικά και πνευματικά, αφού δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, είπε ο διεθνής forward. Όσο για την Εργίνα Ταμάν, αναφερόμενο στο μάτς, είπε πως στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερη άμυνα, κυκλοφορήσαμε καλύτερα την μπάλα. Ρογκαβόπουλος και Γκράντε έβαλαν τα μακρινά σούτ, ενώ περάσαμε την μπάλα και στον Λεσόρ, που τον θεωρώ πολύ σημαντικό, τόνισε. Και πρόσθεσε εν όψη ΠΑΟΚ, στα ημιτελικά έχουμε 10 μέρες καιρό μέχρι αυτούς τους αγώνες. Θα πάρουμε 2 μέρες ρεπό και μετά θα επιστρέψουμε για να προετοιμαστούμε πνευματικά και τακτικά για τον αγώνα με αυτούς. Ημίχρονο στο Emirates, Arsenal Burnley 1-0 με τον γκολ του Havertz μετά από εκτέλεση corner. Παλιά μου τεχνικό σκηνό η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Σε μια άλλη ομάδα που θα πάρει μέρος στο Final Four, την ΙΤΑ 89-81 εντός έδρας γνώρισε χθες το μεσημέρι από την Μπαρτσελόνα η Real Madrid. Στο τελευταίο της αγώνα πριν από το Final Four του ΟΑΚΑ και την αναμέτρηση στον ημιτελικό της 22 Μαΐου με τη Βαλένθια, η Βασίλισσα έχοντας τις γνωστές απουσίες των τραυματιών σέντερ των Ταβάρες και Λεν, και με τον Γιούρτσεβεν να βλέπει τον αγώνα με πολιτική περιβολή από την άκρη του πάγκου, όντας ακόμη ανέτοιμος για δράση, δέχτηκε 30 πόντους την τελευταία περίοδο και το πλήρωσε ακριβά.

Στα Άνω Γιώσια τη Δευτέρα 25 Μαΐου θα λύσουν για τρίτη και τελευταία φορά στη σειρά των προημιτελικών τις διαφορές τους ΑΕΚ και Άρης, αφού ο αυτοκράτορας ισοφάρισε χθες νικώντας 90-81 στο καμίνι του Αλεξάνδρου τη Βασίλισσα και θα πάει με άλλο αέρα σε μια εβδομάδα για την πρόκριση στο Σανέλ Αρένα. Το μάτς ήταν αμφίρροπο μέχρι το φινάλε, με τον Άρη μεν να έχει το πάνω χέρι στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του, αλλά την επιμονή της ΑΕΚ να μην τα παρατάει. Η ομάδα του Σάκοτα ξεκίνησε με τον Χαραλαμπόπουλο σε δαιμονισμένη κατάσταση να βάζει τους 16 από τους 21 πόντους της ομάδας του. Με τον Άρη όμως να απαντάει, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να προηγούνται 31-27 και 41-35 στο 10 λεπτό, αλλά η ΑΕΚ συνεχώς επέστρεφε. Ο Διαμαντής λέει, καλησπέρα φίλε Γιώργο, καλησπέρα Διαμαντή, εμείς ζούμε για την Παρασκευή. Καλά, κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού ζει για αυτήν την ημέρα.

Τάσος, καλησπέρα από την Αργυρούπολη. Γεια σου ρε Τάσο, καλησπέρα και σε σένα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη το Σοηλέ και επιστρέφουμε στην εκπομπή Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Ντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Βάρη πρόστιμο ανά των 100.000 ευρώ επέβαλε ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με το Ράφα Μπενίτεθ. Φαβορί για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού είναι μεταξύ άλλων ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη και τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών. Το συμβόλαιο του Άλεν Όσμπολτ ολοκληρώνεται στο Λεβαδιακό και στην Κύπρο αναφέρουν ότι ο Σλοβαίνος επιθετικός έχει ήδη προταθεί σε ομάδες. Ο αγώνας ατρόμητος Πανσεραϊκός για την τελευταία αγωνιστική των play-out που ήταν προγραμματισμένος στην 5η 7 η ώρα θα διεξαχθεί στις 6 μετά από σχετικό αίτημα των Σεραίων Super League. Το μάτς θα έχει δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους της ομάδας Περιστερίου. Χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδας υπερασπίστηκαν ο Απόστολος Σίσκος και η Γεωργία Δαμασιώτη στο Εθνικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο διεξάγεται στο ΆΚΑ. Ο Ματίας Αλμέιδα είναι ο νέος τεχνικός της Μοντερέι στο Μεξικό, υπογράφοντας για 2 χρόνια συμβόλαιο συνεργασίας. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής, στο ημίχρονο Arsenal Burnley 1-0. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Γάλλου Μπέτσι Πέρικαρντ, νούμερο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Γενέβης και προκλήθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το πρωί τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
5: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
6: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. 52 λεπτό στο Emirates. Arsenal Burnley 1-0 με τον γκολ του Havertz. Προηγούνται οι κανονιέριδες. Όλο και πιο κοντά στο 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. 14 και η ΑΕΚ, 14 και η Arsenal. 14 και η Παρί. Πολλά 14 πέσανε, ρε φίλε. Έχουμε και στο στούντιο και τον Μιχάλη το Σοηλέ. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές το 943 Intervention Sports.
0: Δεν βλέπω να στραβοπατάει η Arsenal.
1: Ούτε εγώ το πιστεύω. Τώρα θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, λες να την κάνει τη ζημιά την τελευταία αγωνιστική η Crystal Palace.
1: Α, οπότε δεν ξέρεις. Μπάλα είναι.
0: Αλλά και η Crystal σε πρώτο πλάνο έχει το conference.
1: Οπότε δεν το βλέπω και πάρα πολύ αυτό το σενάριο να εφίσταται εν τέλει.

0: Στο Viber έχει στείλει μήνυμα ο συνάδελφος εδώ του σταθμού Μανώλης Δασκαλάκης. Τώρα που σας ακούω μπαίνει δυνατά και όσο ηλές για τις πιο θελκτικές φωνές του σταθμού μας.
1: Έτσι, έτσι. όλα τα μωρά στην πίστα.

0: Στο να πω, έχω να πω εγώ του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολης έκανε σαφές το τι θέλει να κάνει η ομάδα την επόμενη σεζόν.
1: Τι θέλει να κάνει η ομάδα την επόμενη σεζόν?
0: Θα γιορτάσουμε, λέει, 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα, γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Η φετινή σεζόν κλείνεται με το ρεκόρ του IT του 24 αγώνων. Mm-hmm. Έχει να χάσει από τις 26 Οκτώβρη και το μάτσε με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και έκανε και το πιο αποφασιστικό βήμα στα play-off, εγώ πιστεύω, ο Νίκολης.
1: Σωστά, σωστά.
0: Με τη νίκη στο Καραϊσκάκη. Διαμαντής Πεπέτας, μια χαρά ομάδα είστε. Ευχαριστούμε πολύ, Διαμαντή.
1: Να σε καλά, ρε Διαμαντή.

0: Και το άλλο που με έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν η δήλωση του Ρότα μετά το παιχνίδι.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ότι εντάξει, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο το παν στη ζωή, είναι και για την ιστορία με τις δυο μαθήτριες, τις 17χρονες που έχασαν τη ζωή τους, mm-hmm. που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Κουράγιο στις οικογένειες και των δύο.
1: Πραγματικά, ναι. Και δεν ξέρεις τι κουβαλάει και ο καθένας. Φαντάσου ότι πολλά παιδιά στην ηλικία τους, τη πίεση ασκείται από τους γονείς να γράψεις πανελλήνιες, να πετύχουν πανελλήνιες. Αν δεν πετύχουν, είσαι άχρηστος, τελείω δεν κάνεις για τίποτα. Πραγματικά. Στο μεταξύ το κρατικό κανάλι παίζει και το κάντο όπως ο Μπέκαμ. Σ' αρέσει η Κύρα Νάιτλι?
0: Ποια?
1: Η Κύρα Νάιτλι. Δεν ξέρεις την Κύρα Νάιτλι?
0: Όχι, όχι, δεν την ξέρω.
1: Πειρατές Καραϊβικής έχεις δει?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις δει?
0: Δεν έχω δει, δεν δει.
1: Μάλιστα. Η Κύρα Νάιτλι είναι μία εκ των πρωταγωνιστριών της ταινίας. Όχι η κοπελίτσα, η Ινδύ.

0: Για να μας πει το αντρικό κοινό που κατά κόρον αυτό είναι. Δεν ξέρω σε πώς αρέσει η Κύρα Νάιτλι. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω, έχει αυτό το βρετανικό ότι ναι. Δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Απάντηση Κωδιαμαντής. Πειρατές Καραϊβικής. Θεά, εντάξει, ναι, προφανώς, οκ. Okay, καλή, αλλά δεν ξέρω από το ύφος της. Αυτό το ναι. Βρετανικό. Δεν ξέρω, θα προτιμούσα άλλες. Άλλες Βρετανίδες. Δεν χάνω ταινία, λέει ο Διαμαντής. Μπράβο, Διαμαντή, ούτε εγώ.
1: Εγώ ναι. Τώρα που τη βλέπω, εντάξει, κάτι έχει.
0: Ρε, εσύ δεν είναι άσχημη, αλλά εντάξει. Οκ, okay, υπάρχουν και καλύτερες του Hollywood.
1: Εντάξει. Αυτό.

0: Λοιπόν, στο Μουντιάλ τώρα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έκανε γνωστούς τους παίκτες που θα ταξιδέψουν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Ανάμεσα τους βρίσκονται και παίκτες γνωστοί στο ελληνικό φιλαθλοκοινό. Ο πρώτος είναι ο Σάμουελ Μουτουσαμί του Ατρόμητου, 29χρονος μέσος. Σε 31 μάτς είχε πέτυχε 3 γκολ, είχε καλή σεζόν με την ομάδα του Περιστερίου.
1: Το οποίο ένα γκολ που έχει πετύχει, το έχει πετύχει κοντά στον Όφη και το είχα περιγράψει εγώ.
0: Πω, τι τιμή είναι αυτή!
1: Η πρώτη μου μετάδοση.
0: Τι τιμή είναι αυτή, ρε παιδιά!
1: Ατρόμητος Όφη.
0: Ατρόμητος Όφη, μάλιστα. Ήταν βασικό στέλεχος στα προκριματικά και έτσι κέρδισε την κλίση του στο Μουντιάλ. Οι άλλοι δύο είναι παίκτες της ΑΕΛ, της υποβασμένης ΑΕΛ. Ουδής προφήτης στον τόπο του. Δεν μπόρεσε να σταθεί στην κατηγορία, αλλά το εισιτήριο για το Μουντιάλ το πέτυχε. Ο 30χρονος στόπερ Ντίλαν
1: Μπατουμπινσικά,
0: σωστά. Με 16 μάτς στους Βυσινοί και ο 34χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός Γκάιλ Κακουτά. Με 11 αγώνες, 1 γκολ και 2 ασίστ στην τρέχουσα σεζόν στη Λάρισα. Στις προσκλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού είναι και δύο πρώην ερυθρόλευκοι. Ο αριστερός μπακ Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος φόρησε τη φανέλα του Ολυμπιακού και πλέον παίζει στην Λανς, δανεικός από τη Σάντερλαντ. Ο άλλος είναι ο Φορ Σεντρίκ Μακαμπού που αγωνίζεται στην Πέτις. Και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι στον 11ο όμιλο με Πορτογαλία, Κολομβία και Ουσμπεκιστάν. Να πούμε το Ουσμπεκιστάν στα χτωπούτα του Μουντιάλ. Δύσκολο να περάσει τώρα. Ναι. Έτσι, Πορτογαλία και η Κολομβία πιστεύω είναι καπαρωμένες θέσεις. Λέει εδώ ο Δημήτρης, όταν έδειχναν τους πειρατές Καραβική στην ίδια ώρα έπαιζε και η Manchester United. Σωστά, Μιχάλη. Μόνο έτσι εξηγείται το γεγονός. Λέει εδώ Διαμαντής, Emma Watson, παιδιά, Lily Collins, δεν περιγράφω άλλο. Όχι ρε εσύ, να περιγράψει ρε Διαμαντή, γιατί εδώ πέρα κάποιοι να ξεβλαχέψουν μερικοί, δηλαδή έλεος.
1: Κάποιοι βλέπανε το Sir Alex Ferguson να σηκώνει πρωταθλήματα και παίζανε
0: πειρατές. Συγγνώμη, ποιο πρωτάθλημα της United πρόλαβες. Στη μνήμη σου, θυμάσαι.
1: Το τελευταίο του Ferguson.
0: Το 13. Εντάξει, δεν τάζεις και με τη Σέσουλα. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, όταν νικούσε United τα μάτσα, εμείς τον ακολουθούσαμε το Sir Alex.
0: Μάλιστα.

0: Μιχάλη Κόλινς, διαμαντή, νοστιμούλικο. Ε, Μιχάλη.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα μου αρέσει Χίλαρη Σουάνκ. Τέτοιος είμαι. Τι γελάς, ρε Στρατάκη. Γελά εδώ, Δημήτρης Στρατάκης, ρε, έχει δακρύσει. Α, συγγνώμη, ήταν αντίδραση του Μιχάλη. Sorry, Στρατάκη. Λοιπόν, 65ο λεπτό στο Emirates, Arsenal Burnley 1-0.
1: Μια ανάσα από την Premier League η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.
0: Να κάνουμε.
1: Εντάξει, του χρόνου μπορεί.
0: Το δικαιούται.
1: Ναι, το δικαιούται. Ναι. Του χρόνου μπορούμε να ελπίζουμε και εμείς για κάτι.
0: Και μια δικαίωση για τον ίδιο τον Αρτέτα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Για, κάτσε να τελειώσει πρώτα, έτσι. Κάτσε να τελειώσει.

Η Ντουμπάι Μπισέτα εντωμεταξύ θέλει διακαώ στον Πασκουάλ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Παραμένει στο προσκήνιο η περίπτωση του Τσάβι Πασκουάλ τις τελευταίες ημέρες. Ο 53χρονος προπονητής επέστρεψε στην Μπαρσελόνα τον Νοέμβριο, αντικαθιστώντας τον Ζωάν Πεναρόγια και αναλαμβάνοντας τους Καταλανούς έπειτα από 9 χρόνια. Ωστόσο, το δεύτερο πέρασμά του από το Πάλαο Μπλαουγκράνα θα ολοκληρωθεί πρόωρα. Ο ίδιος έκανε λόγο για φήμες που δεν μπορεί να ελέγξει. Ωστόσο, δημοσίευμα της ΣΑΣ αναφέρει ότι συναντήθηκε τη Δευτέρα σήμερα με τη διοίκηση της Μπαρσελόνα και ενημέρωσε ότι θα πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του ώστε να αποχωρήσει από το σύλλογο ετούτο το καλοκαίρι. Παρότι έχει συμβόλαιο για 2 ακόμα χρόνια, θα ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα για να αποχωρήσει. Δεν περνάει καλά, από ό,τι φαίνεται. Σύμφωνα με την ίδια την πηγή της ΣΑΣ, η εξαιρετική υψηλή πρόταση από το Ντουμπάι και σοβαρές διαφωνίες με τους υπεύθυνους του τμήματος μπάσκετ των Blaugrana έγιναν τελικά την πλάστικα υπέρ της ομάδας από το

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Intervetten Sports. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
6: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
8: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Η ώρα είναι 11.30.
10: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα

0: 2310 44 77 και 69 78 80 86 12. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
5: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
6: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News.

Να περάσουμε και στον διεθνή χώρο. Η Ίντερ σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλήματος, πανηγύρισε τον Ντάμπλ και έκανε παρέλαση στο Μιλάνο με τα τρόπαια, αλλά από κάτω της στην βαθμολογία γίνεται ο κακός χαμός, με εξαίρεση την Νάπολη, του πιθανότατα φευγάτου με όλα όσα δήλωσε μετά το μάτς Αντώνιο Κόντε, που εξασφάλισε και μαθηματικά το Champions League. Τέσσερις ομάδες, Μίλαν, Ρώμα, ακόμα Γιουβέντους, θα διεκδικήσουν την τελευταία αγωνιστική της Serie A, τα δύο απομείναντα εισιτήρια της πρώτης τετράδας, με Ρωσονέρι και Τζιάλο Ρώσι να κρατούν την τύχη στα χέρια τους φυσικά. Μεγάλη τιμένη της ημέρας ήταν η Γιουβέντους. Αυτή τη στιγμή πηγαίνει στο Europa League με την Κόμο. Μαζί η Αταλάντα εξασφάλισε την έξοδό της στο Conference παρά την ήττα από την Μπολόνια. Στα χαμηλά τώρα στρώματα, η Κάγιαρη εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της, ενώ η Λέτσε με γκολ στο έκτο λεπτό καθυστερήσεων διατήρησε προβάδισμα εναντί της Κρεμονέζε για να μην ακολουθήσει την Ελλάς Βερόνα και την Πίζα στην Serie B.

Ενώ η μικρούλα Elversberg από τη Γερμανία πανηγύρισε την άνοδο στη γερμανική Bundesliga για πρώτη φορά στην ιστορία της με μόλις 3 σεζόν στη δεύτερη κατηγορία.

Τρίτη την Paderborn, η οποία θα παίξει στα μπαράς με την Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουιεράκη. Υποβιβάστηκε από την άλλη η Φορτούνα Ντίσσελντορφ του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στην τρίτη τη τάξη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Μια Φορτούνα που πριν μερικά χρόνια έπαιζε στη Bundesliga, έτσι. Στην Ολλανδία, Άγιαξ Χρόνιγκεν και Ουτρέχτη Χέρερφεν για δύο θέσεις στον τελικό εισόδου στο Conference League, στα προκριματικά του Champions League, η Ναϊμένχεν.

0: αλλά για να ενημερωθούμε από το διεθνή χώρο πιο λεπτομερώς, έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 The Vet Sports. Όντως αυτό που λέγεις είναι εμένα και για πρώτη φορά στην ιστορία θα εμφανιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και μάλιστα είναι μια από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι μια επιτυχία της Ολλανδικής ομάδας που κατάφερε για πρώτη φορά στο ΕΔΣ να εμφανιστεί στο Champions, στα προγραμματικά του Champions League ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα βεβαίως το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται στη Real Madrid, όπου συμφώνησε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ με τον Ζωσέ Μουρίνιο για διετές συμβόλαιο. Ωστόσο, μέχρι να μπουν οι υπογραφές, τίποτα δεν είναι σίγουρο, γιατί ο Μουρίνιο έχει βάλει δύο όρους. Πρώτον, ότι πρέπει να έχει λόγο στην πολιτική των μεταγραφών που θα πραγματοποιήσει η Real Madrid, και δεύτερον, να υπηρεθεί η ιεραρχία. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και πριν, το λέγαμε, ότι θα πρέπει οποιοδήποτε προσφυγητής έχει παράπονα ή οτιδήποτε να περνάει πρώτα από τον προπονητή και όχι να πηγαίνει απευθείας στον Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως είχε γίνει την εποχή του Τσάβι Αλόνσο με τον Βινίσιους για παράδειγμα, που έπαιξε για αυτό το ρόλο του και έτσι η ισπανική ομάδα απέλυσε τον 44χρονο Βάσκο προπονητή, ο οποίος τώρα υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Λονδρέζους και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι. Είναι γεγονός ότι η Real Madrid της ανακοίνωσε μάλλον ότι με το τέλος της τετινής περίοδου δεν θα διατηρήσει άλλο το συμβόλαιο ενός εκ των αρχηγών της, του Ντάνι Καρβαχάλ, του δεξιού επιστοφύλακα. Επίσης θα φύγει και ο Θεμπάγιος, που θεωρείται ότι ήταν αυτός που είχε διαρρεύσει το επεισόδιο του Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε. Ο Άλβαρο Αρμπελόα δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει ο Μουρίνιο δίπλα του ή θα πάει ή θα επιστρέψει στην Καστίγια, τη δεύτερη ομάδα της θηγατρική της Ρεάλ, θα πάει κάπου αλλού να δοκιμάσει την τύχη του, θα δούμε τι θα γίνει. Γεγονός είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να κινηθεί αρκετά δυνατά στο μεταγραφικό πεδίο, και μάλιστα δεν πρέπει να ξεχάμε ότι πολλοί κόσμος, πολλοί οργανωμένοι οπαδοί δεν θέλουν τον Εμπαπέ στην ομάδα. Εντάξει, όλα αυτά θα τα λύσει ο Μουρίνιο, ο οποίος την πρώτη του σεζόν πριν από 12 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε ζητήσει από τον Μπέρεθ και του είχε πάρει τον Λούκα Μόντρις από την Τότεναμ και τον Τόνι Κρούς από την Μπάγερ Μονάχου. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι ο Τσάμπι Αλόνσο έχει να βρει θέση τώρα στον Κολ Πάλμερ, έναν από τους καλύτερους αριστεροπόδαρους του αγγλικού ποδοσφαίρου, που είχε διακριθεί ιδιαίτερο στο παγκόσμιο κύπελλο λόγω το καλοκαίρι του 25 στα γήπεδα των ΗΠΑ, αλλά έκτοτε δεν κατάφερε να βρει θέση στους Λονδρέζους και πηγαίνουν ερχόταν μεταξύ πάγκου και εξέδρας και έπαιζε ορισμένες φορές. Τώρα λοιπόν η διοίκηση, η αμερικανική γυροπραξία ουσιαστικά με τον Τοντ Μπόιλι ευελπιστεί ότι ο Τσάμπι Αλόνσο ένα από τα θέματα που θα βρει τη λύση του θα είναι να δώσει το νούμερο 10 στον Κολ Πάλμερ, τον οποίο τον είχε πάρει πριν 2 χρόνια με 50 εκατομμύρια ευρώ από τη Manchester City, αλλά ωστόσο δεν κατάφερε να προσφέρει αυτά που προσδοκούν οι φύλαχοι αλλά και η διοίκηση των Λονδρέζων. Παράλληλα, η Chelsea που έχει πολλά νέα παιδιά θα δώσει σίγουρα αρκετά από αυτά σε μία από τις εργατικές ομάδες, πιθανότατα στη Στρασβούργ για να την ενισχύσει και αυτή είναι τη γαλλική ομάδα, αλλά θα κινηθεί και για να πάρει πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, ούτε ώστε να βοηθήσει τον νέο προπονητή που υπέγραψε συμβόλαιο στο 30, άρα έχει 4 χρόνια για να μπορέσει το διάστημα αυτό να επαναφέρει την Τσέλσι όσο πιο ψηλά γίνεται. Το ίδιο βέβαια δήλωσε υπερήφανος που αναλαμβάνει το τιμόνι της Τσέλσι. Είναι μια πρωταλήτρια Ευρώπης, όπως είπε, μια από τις καλύτερες αγγλικές ομάδες, αλλά βέβαια χρειάζεται αρκετή δουλειά για να καταφέρει να ξαναβρει τον δρόμο της προς την κορυφή. Γιώργο, θα σας αφήσω γιατί πρέπει...
0: Βεβαίως. Μάνο, ναι.
1: Από ταξί.
0: Εννοείται. Καλό βράδυ.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Ήταν τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο διαστόματος Μάνου Σταραμόπουλου. 89 το λεπτό στο Emirates, Arsenal Burnley 1-0.

Όλα τα καλά κάποτε φτάνουν στο τέλος τους και για τη Manchester City φαίνεται πως πλησιάζει η ώρα που θα αποχωριστεί το πρόσωπο που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της. Η Daily Mail έριξε τη βόμβα προημερών και το Athletic το επιβεβαιώνει. Ο Pep Guardiola αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία στο τέλος της σεζόν μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο αγαπημένο του Manchester. Όπως συμπληρώνει το εν λόγω δημοσίευμα, μεγάλο φαβορί για να τον διαδεχτεί στον πάγκο είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Έντζο Μαρέσκα, ο οποίος στους τελευταίους μήνες παραμένει μακριά από τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από την Chelsea.

Όσο για τον Γκουαρδιόλα, με την κατάκτηση του FA Cup έφτασε τα 20 τρόπαια σε 10 χρόνια στην τεχνική ηγεσία των Citizens, όμως θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μια ακόμα Premier League και να ολοκληρώσει το εγχώριο τρέμπλ. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων στο Emirates, η Arsenal διατηρεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Burnley με το σκορ με το γκολ του Havertz από το πρώτο ημίχρονο.

πίσω στα δικά μας, η Κηφισιά στο ρόστερ της έχει δύο παίκτες που έχουν μόνιμη θέση εθνική, που έχει προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο του 26. Ο λόγος φυσικά για τον Τζέρεμι Αντώνισε του Κουρασάο και τον Μόζες Ραμίρες του Εκουαδόρ. Μπορεί οι κλήσεις του Ισημερινού να μην έχουν ανακοινωθεί ακόμα, όμως πλέον είναι επίσημη η κλήση του εξτρέμ του κλαμπ των Βορείων Προαστίων. Πρόκειται για μια ιστορική περίσταση για το μικρό κράτος Καραϊβικής, το οποίο θα παίξει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ. Και ο 24χρονος Winger είναι από τους βασικούς συντελεστές της εθνικής ομάδας της πατρίδας του. Ο Αντώνης είναι από τα βασικά όπλα του Σεμπάστιαν Λέτο στην πορεία προς την παραμονή στη Super League, καθώς μέτρησε φέτος 32 εμφανίσεις, 1 γκολ και 2 assist, με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα μετρά 24 συμμετοχές και έχει βάλει και 3 γκολ. Διόλου άσχημα. Θυμίζουμε πως το Κουρασάο είναι στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τη Γερμανία, την ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν και το Εκουαδόρ του συμπαίκτη του Αντώνη στην Κηφισιά Μόιζες Ραμίρες. Να θυμίσουμε, οι στακτοπούτες του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το Ουσμπεκιστάν, η Ορδανία, το Πράσινο Ακροτήρι και το Κουρασάο.

στο μπάσκετ τώρα. Η Παρτίζαν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα 194, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στους τελικούς Αδριατικής Λίγκας. Οι ασπρόμαυροι προηγήθηκαν με 20 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, όταν ο Ντάριος Ουάσιγκτον ευστόχησε σε τρίποντο για το 84-64 στο 33. Ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε για το μεγάλο comeback, μειώνοντας σε 95-94 με τον Τζάρετ Μπάτλερ στα 46 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ωστόσο, η Παρτίζαν άντεξε την πίεση για το 1-0 στα ημιτελικά. Ο Ουάσιγκτον ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 23 πόντους, και τον ακολούθησαν σε απόδοση Μπράουν με 16 πόντους, Τζεκίρι με 14 και Τζόουνς με 15 πόντους και 5 ασίστ. Από την άλλη πλευρά, ο Νουόρα πέτυχε 31 πόντους με 4 στα 7 τρίποντα, όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τους κόκκινους.

Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε νέο όργιο του Χριστού Τζόλη, ο οποίος με ένα γκολ και τρεις ασίστ οδήγησε την Club Brugge σε θρίαμβο επί της Union Saint-Gilloise 5-0 και την έφερε αγκαλιά με τον τίτλο στο Βέλγιο, αφού είναι στο συν 4 από την αντιπαλό της, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Σίγουρα η μεγάλη μεταγραφή του 24χρονου εξτρέμου, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ με 15 γκολ και πρώτος πασέρ με 21 ασίστ στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, μια μεγάλη μεταγραφή είναι σίγουρη για τον Χρήστο. Στην Πορτογαλία η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, 22 γκολ, δεύτερο σκόρερ πίσω από τον Λουίς Σουάρες με 28, τελείωσε αίτητη αλλά εκτός Champions League στα προκριματικά του οποίου πάει Sporting Λισαβόνα στον Βαγιανίδη και Ιωαννίδη.

Ενώ 13 ημέρες πριν από τον τελικό του Champions League μεταξύ Paris Saint-Germain και Arsenal, ο Ousmane Dembélé αποχώρησε τραυματίας. Ο τελευταίο πρωτάθλημα μάτς του πρωταθλήματος με την Paris FC έχασε με 2-1 ανώδυνη ήττα. Διακόπηκε οριστικά μετά το 20 λεπτο αγώνας της υποβιβασμένης Ναντ με την Τουλούς εξαιτίας των βεγγαλικών και καπνογόνων που πετούσαν στον αγωνιστικό χώρο οι οργανωμένοι της πρώτης. Στη μάχη για την απευθείας είσοδο στο Champions League η Λίλ ακολουθεί την Παρί και Λανς. Έχασε 2-0 από την Οσέρ. Η Λιόν έχασε 4-0 από τη Λανς, πάει προκριματικά. Και η Μαρσέη νίκησε 3-1 τη Ρεν, πάει στο Europa, στο Νίμα και η Ρεν για το Conference. Στα χαμηλά η Οσέρ σώθηκε και η Νίς θα παίξει μπαράζ παραμονής ανόδου με τη Σεντετιέν. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Πρόεδρου Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Μιχάλη το Σοηλέ στην δημοσιογραφική υποστήριξη και τον Χάρη Ζαφυράκη στη ρύθμιση των ήχων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, το πρωί, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Τρίτη, 19 Μαΐου. Και θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα, από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ, στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για μηνυματάκια δωρεάν πάντα, 6939-943-943, και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε όσοι θέλετε και από το site του σταθμού 943sports.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τι είχαμε χτες στα του περιστοιχήματος. Στα πιο σημαντικά μάτς που είχαμε χτες. Λοιπόν, είχαμε από τη Φιλανδία Λάχτη Βάσα 1-1. Χάκαπ Κλούμπι 1-1 επίσης. Από την Πολωνία ένα παιχνίδι, την Πούτσκα με την Λότζ 1-0. Λοκομοτίβ Σόφιας, Σλάβια Σόφιας 2-0. Μοντάνα Σπάρτακ Βάρνα 0-2. Μπερόε Στάρα με την Σεπτέμβρη Σόφια 0-1. Και Ντόμπρουτζα με την Μπότεφ Βράτσα 1-2. Πάμε Σουηδία, έγκριτε Γκέτεμπορκ 1-2. Το παιχνίδι αυτό έχουμε διακοπεί από ό,τι βλέπω. Ήταν πάντως, βλέπω, ήταν το μάτς στο 1-2. Τζουγκάρντεν Σίριους 2-3. Σούτσβαλ Λασκρόνα 2-1. Όντεβολτ με την Έρεμπρο 4-1. Ουνιρέα με την Αράντ 0-1 από τη Ρουμανία. Πετρολούλ Πλοέστη με την Οτελούλ Γκαλάτη 1-5. Κωνσταντζα με την Μεταλλογκλόμπους 0-1. Χέρμσταντ Στεάουα Βουκουρεστίου 2-0. Πάμε στην Ελβετία, Ράου Γκρασχόπερς 0-0. Από την Αργεντινή, Μπελγκράνο με την Τσάκο Φορ Εύερ 0-0. Λεγκανέ Σουέσκα 0-0. Ένα παιχνίδι από την Ιρλανδία, Waterford με την Τροχέντα 2-1, Arsenal Burnley 1-0. Αυτά τα τελικά αποτελέσματα. Η Arsenal πήρε το μάτς και παραμένει πρώτη στην βαθμολογία. Σε 37 παιχνίδια έχει 82 βαθμούς, ένα παιχνίδι λιγότερο από ό,τι βλέπω η City έχει 36, γίνεται μάχη. Αυτά, δεν είχαμε κάτι άλλο σήμερα και μπαίνουμε σε ρυθμούς, όσο περνάνε οι μέρες, σε ρυθμούς Final Four. Εκεί ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πάρει το κύπελο στο ΆΚΑ. Για το μπάσκετ μιλάμε πάντα, για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει την Παρασκευή 6 ώρα με τη Φενέρμπαχτσε και το άλλο μάτς σε 9 η ώρα είναι ο Ισπανικός εμφύλιος, η Βαλένθια με την Ρεάλ. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Πρώτο μήνυμα μου στο φίλο μου ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Εκεί από τη Βεάκη και Κνωσού. Καλή εκπομπή Βασίλη μου, συντονισμένος για λίγο και αργότερα μέχρι το πρωί δίπλα σου. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Για λίγο και μετά το πρωί, έτσι. Εμείς θα τα πούμε στην πορεία με το δωράκι που έχουμε για το μπιστρό. Θα τα πούμε στην πορεία. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα και στην φίλη μου εκεί τη Μέρη. Ο φίλος Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή φίλε μου, γεια σου φίλε Αποστόλη, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι νωρίς από το Βεσνάδικο στην Παιανία, στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. 2-12-20-59-43, 2-15-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Τώρα παιδιά, τελείωσε το πρωτάθλημα, πάμε για την επόμενη μέρα. Οι ομάδες θα κοιτάξουν τώρα να πάρουν παίκτες, προπονητές, κάποιες ομάδες από τη Super League. Έχουμε τη Super League 2 που περιμένει τη Λάρισα και την Πανσεραϊκό που δεν έχουν καμία άλλη ελπίδα. Τελειώσανε και οι δύο, πέσανε κατηγορία. Τετάρτη τα μάτς είναι έτσι για να γίνουν. Πέμπτη θέση για τον Άρη, έκτη για τη Λιβαδιά, ισοβαθμία. Ο Άρης βγήκε πέμπτος, αλλά δεν κερδίζει κάτι αφού ο Όφη πήρε το κύπελο. Μεγάλη στιγμή για τον Όφη, πήρε το κύπελο τη φετινή χρονιά και σίγουρα θα παίξει στην Ευρώπη, στο Europa League πρώτα. Και αν καταφέρει και μάλλον δεν καταφέρει να περάσει στο League Phase του Europa, θα παίξει, θα είναι σίγουρα σε ομίλους του Conference. Για τον Όφη, τεράστια επιτυχία. Και από εκεί πέρα περιμένουμε τώρα Καλαμάτα και Ηρακλή, νέες ομάδες στη Super League. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο σιγά σιγά και έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες να τα πούμε γενικότερα. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, μιλάω.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Εγώ θα ήθελα να θίξω δύο θέματα σήμερα.
0: Για πάμε.
1: Το πρώτο είναι συγχαρητήρια σε ένα παιδί τη ΣΑΕΚ, νεαρό παιδί, το Λάζαρο το Λόντα, με τις δηλώσεις του. Αυτό είναι το.
0: Ναι, μωρέ, δεν είναι μόνο η μπάλα, δεν είναι μόνο η μπάλα, υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Και ρώτα με τις δηλώσεις που έκανε, τα βάλω όλα στις θέσεις τους, έτσι πρέπει να είναι. Υπάρχει δίπλα κόσμος που πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια για τον κόσμο που
1: έχει προβλήματα και να, όταν ρωτάμε αν είσαι καλά να εννοούμε όχι.
0: Ωραία και η μπάλα, να περνάμε καλά, να κάνουμε την πλάκα, θα βαλέμα να με πειράζει, να σε πειράζω, αλλά. Υπάρχουν και άλλα θέματα, μπορεί να είναι και, και να είναι και στη διπλανή μας πόρτα,
1: Ναι, ακριβώς. Μα δεν είμαι, έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας, παιδί μου. Δηλαδή,
0: όταν καίγεται το σπίτι το δίπλα, μπορεί να καεί και το δικό σου.
1: Ακριβώς. Τι να πω, τέλος πάντων. Εγώ, εντάξει, δεν θέλω να πω. Και δεύτερον, για το παιχνίδι του Άρη Πετρούπολη με τον Πύργο.
0: 1-2, ρε φίλε, τι έγινε εκεί στον 90.
1: Στο 93, ναι.
0: Και μάπα γκολ από τη είδα.
1: Ναι. Αλλά έχει μία απόφαση που θα είναι σκάνδαλο με τιμωρηθεί ο Πύργος.
0: Κοίτα, ο Πύργος λογικά θα τιμωρηθεί από ό,τι διάβασα εγώ και άκουσα. Θα τιμωρηθεί γιατί είχαν διακοπή παιχνιδιού.
1: Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή, συγγνώμη, παίζει Άκο Ολυμπιακός.
0: Τώρα, για να σε ρωτήσω κάτι. Άμα ο Πύργος τιμωρηθεί, ανεβαίνει η Ζάκυνθος και η Πετρούπολη μαζί και οι δύο.
1: Ναι, δύο ανεβαίνουν.
0: Α, δύο
1: ανεβαίνουν. Ναι, η Ζάκη δεν έχει ανέβει έτσι κι αλλιώς και
0: περιμένουμε
1: το δεύτερο.
0: Και αν δεν τιμωρηθεί ο Πύργος, ανεβαίνει η Πετρούπολη. Α, και αν τιμωρηθεί, ανεβαίνει η Πετρούπολη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει άλλο παιχνίδι.
1: Όχι, δεν έχει τα παιχνίδια.
0: Θα γίνει τώρα μαγειρέματα τώρα. Δεν ξέρω τώρα στον Πύργο εκεί τι κονέ έχουνε. Θα γίνει μαγειρέματα πάντως.
1: Ναι, σίγουρα θα γίνει μαγειρέματα. Εγώ περίμενα την ΑΕΚ που σου είπα χθες το πρωί σε δύο κουπόνια, άσο.
0: Εντάξει, στη χάλασε εκεί ο Ζάο Μάριο, παραλίγο να το κάνει, να πληρωθείς.
1: Και λέω, μετά αφού περίμενα και θέλω να πάω να κάνω δύο χι και γκολ την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και τι βάζω τρίτο. Δεν με φτάναν τα δύο, αυτά βάζω την Νις που το ήθελε.
0: Ναι.
1: Το βράδυ.
0: Ναι. Και.
1: 0-0.
0: 0-0 θενείς.
1: Ναι,
0: 1-25. Ναι, το είδα. Εντάξει, τώρα ούτως ή άλλως στα προγραμματικά τελειώνουν σιγά σιγά τα πάντα. Κάποιους τελικούς κυπέλλου έχουμε τώρα να γίνουν. Στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, νομίζω, Λανς Νις.
1: Τετάρτη το τελικό του Europa τι είναι.
0: Τετάρτη είναι μεγάλο μάτς, τελικός Europa που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό. Και η Άστον Βίλα με τη Φράιμπουργκ. Κοίταξε να δεις. Και η Φράιμπουργκ είναι καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έκανε καλή πορεία και στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Να μου πεις μπορεί να πάει η ομάδα τελικό και να μην είναι καλή. Καλή θα είναι. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι έχει ένα κλικ παραπάνω για στο Βίλα. Ένα κλικ παραπάνω.
1: Ένα κλικ παραπάνω, ναι. Και εγώ έτσι νομίζω. Ένα κλικ παραπάνω. Και νομίζω ότι αν Ολυμπιακό πάμε και στο Πάρτιο, αν Ολυμπιακό περάσει την Παρασκευή, την Παρασκευή θα το πάρει το. Εγώ όλο το παιχνίδι είναι την Παρασκευή για μένα.
0: Κοίτα, εγώ έχω ξαναπεί, ο Ολυμπιακός περάσει την Παρασκευή, για μένα καλύτερα να παίξει με τη Ρεάλ παρά με τη Βαλένθια.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Είναι απρόλεπτη ομάδα η Βαλένθια και σου λέγει πάλι ότι η Βαλένθια δεν έχει να χάσει και τίποτα, αν πάει τελικό και να το χάσει, εντάξει. Αν
1: πάει τελικό δεν θα το έχει πάρει η Βαλένθια.
0: Ναι ρε παιδί, μια ομάδα που ξεκίνησε τώρα από το πουθενά. Δεν την περίμενε κανείς, βγήκε δεύτερη στην κανονική διάρκεια, απέκτησε Παναθηναϊκό, δεν είναι εύκολο. Με δύο νίκες να κάνει, με τρεις νίκες σε ρίστο Παναθηναϊκό.
1: Τι εύκολο.
0: Αυτό λέω. Και είναι μια ομάδα η οποία θα παίξει χωρίς άγχος. Ο Ολυμπιακός έχει την πίεση γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να το πάρει. Εντάξει. Πρέπει να το πάρει. Είναι φαβορί τέλος πάντων. Φαβορί, μικρό, μεγάλο είναι.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι δύο τίτλους που έχει χάσει, όχι τίτλους, δεν ξέρω αν θα το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός φέτος. Ένα που θα πήγε στο Φαναφόρ σίγουρα και ένα πέρυσι είναι ευθύνη του Γιανακόπλου που έκανε το ξεχνότερο τους αγώνες. Δηλαδή το 0-2 που έκανε πέρυσι ο Παναθηναϊκός και το έκανε άνω κάτω ο Γιανακόπλου με τις δηλώσεις του και φέτος το 0-2 πάλι στη Βαλένθια
0: Δευτέρα, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα φέτος. Είχε πολύ καλούς παίκτες, αλλά δεν είχε φτιάξει μια ομάδα. Βλέπει η Βαλένθια, α πούμε, η Βαλένθια χωρίς να έχει του Παναθηναϊκού το μπάτζετ που είναι τεράστιο. Είχε μια πολύ καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν έγινε ποτέ ομάδα. Με διαφορούς. Και ο Γιανακόπλος έχει αυτός μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν είναι μόνο αυτός, ας πούμε. Δεν έχει φτιάξει. Ποδοσφαιρικά, Ολυμπιακό, τι βλέπεις?
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Πόσες αλλαγές βλέπεις να γίνονται εσύ?
1: Για μένα είναι μάλλον. Για μένα καταρχήν, άμα πήγαινε την Τετάρτη, να καλύπτει την Τετάρτη, δεν θα συναντηθούν. Αν πήγαινε την Τετάρτη, συναντηθούν και το πρώτο πράγμα που θα ρώταγα εγώ τι έχει να μα πει και με την Λίμπαρ. Καλά μου έλεγε ότι.
0: Καλά, με την Λίμπαρ θα μείνει, να ξέρει, όπω θέλω, θα μείνει με την Λίμπαρ.
1: Ναι, άμα μου έλεγε ότι θέλω να ανανεώσουμε ένα χρόνο ακόμα τον Καρσία, να τον απώλεια.
0: Εντάξει, μου.
1: Γιατί έτσι λέει, έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Ένα χρόνο ακόμα τον Καρσία, δηλαδή να μην πάρουμε.
0: Παιδί μου, το ανανεώσει ένα χρόνο τον Καρσία δεν λέει κάτι. Γιατί μπορεί να πάρει ένα παίχτη άλλο και τον Καρσία τον βάζει να παίζει 20 λεπτά τα αρτάκια όταν χρειάζεται. Δηλαδή δεν είναι ότι θα το ανανεώσει και τον έχει βασικό.
1: Και βλέπω και πολλά, δηλαδή πολλέ λάθη. Δηλαδή με αυτόν τον Αρδέλου, είσαι εγώ σπόρτο έχει βάλει. Το παιδί μου φαίνεται και τρέχει και από εδώ και τέτοια.
0: Και έκανε και μια σούτερ θέση φοβερό. Αν πήγαινε μπάλα γκολ εκεί ήταν γκολάρα.
1: Δηλαδή δεν ξέρω, το Σιπιόνι πάλι, δηλαδή σε Σαχάμ να δίνει μάχη και τέτοια, έχει κολλήματα, τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω. Νομίζω θα το κρατήσουν, αλλά δεν ξέρω τώρα τι μεταγραφές θα του κάνω και τι θα συζητήσουν και τέτοια. Νομίζω θα το κρατήσουν, δεν έχει. Ο Παναθηναϊκός πάει για αυτό το Ερυθρό Αστέρα, λέει, ε.
0: Το Ερυθρό Αστέρα ποιον?
1: Το προπονητή, το Σάκλικου, πώς.
0: Ακούγονται διάφορα και αυτό.
1: Όχι, όχι,
0: όχι, Τσκοπεχάκης, ναι, αυτό, ναι, ακούγονται από διάφορα. Θα δούμε τελικά. Ο πάντως ο Μπενίτεθ σε δηλώσεις που κάνει είναι σαν να περιμένει την επόμενη χρονιά.
1: Σκέφτομαι να μείνει.
0: Ναι, παιδί μου, λέω, εντάξει. Περιμένει, λέω ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε καλύτεροι, θα κάνουμε μεταγραφές.
1: Δηλαδή. Αυτό το που βγαίνει η πόρτα του Παναθηναϊκού, όλοι. Και λένε έχει φίλο παιδί. Από πού το έχουν μπάθει?
0: Δεν ξέρω, φίλε, τώρα ο καθένας τις πληροφορίες έχει. Πάω στο Παναθηναϊκό, δεν έχει κακούς παίκτες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κακούς παίκτες δεν έχει. Απλά δεν έχει φτιάξει αυτός μια. Με αλλαγές προπονητών, μουρμούρα, έχουν τον Αλαφούζο εκεί.
1: Το 0-2 του πάω και ένα Ιάκ. Δεν μου πάει, το χάσαμε το. Γιατί και κάτι έχει μείνει 2-2 πάω. Τι 2-2 λέω ρε παιδιά, ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε, το ότι δεν πήρε παίκτες να έχει στον πάγκο όταν χρειαστούν. Δηλαδή.
1: Καταρχήν να λέμε ξέρεις το παιχνίδι ήταν 0-4-0-5.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ο ΠΑΟΚ πλήρωσε όλη τη χρονιά. Γιατί τώρα με ένα μήνα καλή μπάλα που λέγανε το Δεκέμβρη, το Φλεβρουάριο που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, έπαιξε 2 μήνες καλή μπάλα. Δεν παίρνει πρωτάθλημα με 2 μήνες.
1: Πλήρωσε και εκτός.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να πάρει παίχτες. Τώρα οι τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν.
1: Το είχαν και πολλά θανάτους εκεί, ιστορίες ψυχολογικά. Πέρασαν ο πατέρας του Αντού, σκοτώθηκαν τα παιδιά. Είχαν εντάξει, παίζουν και αυτά ρόλο. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά παίζουν ρόλο ότι να έχεις παίχτες. Τώρα να έχεις 14 παίχτες όλους, δεν βγαίνει η χρονιά.
1: Ο Νίκολης τρεις παίχτες είπε, λέει, θα πάρετε φέτος, ε.
0: Τέσσερις παίχτες, λέει, και. Κοίτα, αν δεν φύγει κανείς από την ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ θα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να υπάρχουν ομάδες που να αριστήσουν κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά αν δεν φύγει κανείς από την ΑΕΚ, νομίζω με τέσσερις παίχτες, καλούς παίχτες, δηλαδή, που μπορούν να πάρουν φανέλα εντεκάδας, θα είναι μια ομάδα του χρόνου πάλι δυνατή. Καλή, ναι.
1: Ο Χάτζημαν που είναι?
0: Ο Χάτζημαν πρέπει να κοιμάται πάνω σε κανένα καμπαναριό. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα. Μια χαρά. Για Χάτζημαν δεν έχει στείλει καν μήνυμα. Δεν ξέρω, πήγε χόρεψε προχτές στη Δημητσάνα. Δεν ξέρω αν το βάλανε τίποτα μπαρούτια και όταν ανατινάξανε. Θα ξεκουράζει το κορμί του, ταλαιπωρήθηκε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα Μπιλάρα Εκάρα μόνο, γεια σου Νικολάκη μου. Καλημέρα εκεί στο φούρνο, στο Καματερό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12, παιδιά, το θαύμα έγινε, ο Χάτζημαν μας ακούει. Ο Χάτζημαν δεν κοιμάται, μας ακούει, μου στέλνει και φωτογραφία από το χορό. Βέβαια δεν βλέπω κόσμο, ένα τραπέζι βλέπω, πρέπει να είναι δικοί του άνθρωποι. Μόνος χόρευες, κύριε Χάτζημαν, πού είναι η ορχήστρα? Τραπέζι άδειο, αλλά εντάξει, το πας γύρω γύρω εκεί, μια χαρά είσαι. Ζεμπέκικο νομίζω είναι αυτό, κάτι τέτοιο. Χορεύει Ζεμπέκικο, Καλαμαντιανό, κάτι τέτοιο χορεύει. Μου έστειλε παιδιά βιντεάκι, αλλά είναι μόνο του. Πού είναι ο κόσμο, κύριε Χάτζημαν? Μόνο χορεύε. Α, περνάει μια κοπέλα από δίπλα. Α, πήγε κάτι στην καρέκλα και γυρνάει και κοιτάει το έξω την πόρτα. Α, άλλο ένα, άλλοι δύο. Α, γίναμε πολύ, τέσσερις. Ο χαμό γίνεται. Αποθέωση για Χάτζημαν. Εντάξει, το πήγε στο μαγαζί γύρω γύρω, φτάνει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Αντρίκο μου, καλημέρα και στο φίλο μας τον Σάκη που έστειλε μήνυμα. Γεια σου Σάκαρε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ράδιο.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Πάνω Σπουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 12:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερ Βέτεν Σπορτς. Ο φίλος ο Μπίλαρος λέει: ο Καλαματιανός Νάξου είναι μοναχικός χορός, τον χορεύει μόνος του, βασικά τον χορεύει μόνο ο Χάτζημαν. Σωστό και αυτό, κύριε Μπίλη, γνωστός εδαφίστας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο Νικόλας Βοτανικός. Μπιλάρα, τελικά τι θα γίνει με Μπενίτεθ, θα φύγει ή θα μείνει? Παιδιά, κανείς δεν ξέρει. Ο Μπενίτεθ πάντως σε δηλώσεις που κάνει και μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, είπε ότι πάμε για την επόμενη μέρα. Μιλάει σαν να είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα τι θα γίνει, θα τα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Like 2-12-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας onair@943.gr.

και ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι, ο φίλος ο Λευτέρης από την Αγία Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός φίλε παίζει την Παρασκευή 6 ώρα με την Φενέρμπαχτσε. Το βραδινό παιχνίδι είναι η Ρεάλ με την Βαλένθια. Μιλάμε πάντα για την Ευρωλίγκα.

Με τα γραφικά, φιλαράκο που ρωτάς, λογικά από την επόμενη εβδομάδα ξεκινήσουν να μπαίνουν, να βγαίνουν ονόματα για τις ελληνικές ομάδες. Από εβδομάδα, λογικά τώρα αυτή η εβδομάδα θα πάει έτσι πιο χαλαρά, να τελειώσει οριστικά και το πρωτάθλημα. Έχουμε τα δύο παιχνίδια που έχουν απομείνει, βέβαια αδιάφορα, αλλά πρέπει να γίνουν και αυτά. Τα δύο παιχνίδια για την Super League, για τα play out, εκεί που ξέρουμε βέβαια ποιες ομάδες έχουν πέσει. Έχει πέσει η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, θα παίξουν δύο μάτς. Έτσι για να τελειώσει και οριστικά το πρωτάθλημα επίσημα.

7 μάτς είναι την Πέμπτη από ό,τι βλέπω. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στις 7, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 7 και Κηφισιά ΑΕΛ την ίδια ώρα στις 7. Μιλάμε την Πέμπτη για την 10η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική και για τα play-out. Να πούμε την βαθμολογία τώρα αναλυτικά, πως τελείωσε το πρωτάθλημα και στα play-off και 5-8 και τα play-out. Λοιπόν, είπαμε η ΑΕΚ πρώτη με 72 βαθμούς, Ολυμπιακός δεύτερος 66, Champions League Ολυμπιακός προκριματικά, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος 64 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός πολύ χαμηλά, κακή χρονιά 52 βαθμούς. Στο group 5-8 ο Άρης τελικά κατάφερε να πάρει την πέμπτη θέση, βέβαια δεν οδηγεί πουθενά. Λεβαδιακός 31 ίδιους βαθμούς, ο Όφικος 3 και ο Βόλος 17. Και στα play-out, ο Ατρόμητος είχε σωθεί από νωρίς, 43 βαθμούς, Κηφισιά 38, Πανετολικός 36, Τρίπολη σώθηκε 33 και έπεσαν η ΑΕΛ με 30 και ο Πανσεραϊκός με 29. Και μένουν, είπαμε, τα παιχνίδια τα τελευταία για να δούμε ολοκληρωτικά τους βαθμούς πήρανε οι ομάδες. Ο Βασίλης, γεια σου Μπίλη, γεια σου Γιώργο από το Λονδίνο, που φοβόσουν να την παίρνει, το χάσανε το πριν από την City, αύριο στο Μπόρμου θα πανηγυρίσεις το πρωτάθλημα, στο λέει ο Βασίλης, 70 από Μοσχάτο. Παίζει η City με την Μπόρμου, θε. Το παιχνίδι που έχει αναβληθεί, που έχει, μάλλον το παιχνίδι το λιγότερο, το να μάθει λιγότερο που έχει η City, το παίζει αύριο με την Bournemouth.

9.30 Bournemouth Manchester City, φαβορεί City στο 1.61. Από ό,τι βλέπω, από εκεί πέρα έχει παιχνίδια από το Βέλγιο. 9.30 Βέστερλο Σταντάρ Λιέγγι, Γκένκ Αντβέρπ, Σαρλερουά Λέουβεν. Έχει Chelsea Tottenham, αυτό τι είναι, και αυτό πρωτάθλημα Premier League είναι στις 10 και 4. Και από εκεί πέρα το βράδυ έχει παιχνίδια από το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana και παιχνίδια από την Αμερική. Τα βραδινά παιχνίδια είναι πολύ περισσότερα και από τα νωρίς παιχνίδια. Το πρόγραμμα το βραδινό είναι καλύτερο από ό,τι βλέπω. Έχει παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον για το Libertadores και το Sudamericana από τη Λατινική Αμερική.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και στο γείτονά μου τον Χάτζημαν, λέει ο φίλος ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι.

Μιλάρα, καλημέρα. Λέω φίλος ο Γιώργος, συγχαρητήρια για την ομάδα σου για το πρωτάθλημα. Ναι, φίλε, συμφωνώ αυτό που λες ότι δεν ήταν πολύ μεγάλες διαφορές των ομάδων. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά η ΑΕΚ έδειξε όμως μια σταθερότητα από ένα σημείο και μετά. Γιατί στην αρχή δεν ξεκίνησε καλά. Έκανε δύο ήττες μαζεμένες. Μία από τον ΠΑΟΚ Φιλαδέλφια 0-2, μία από τον Ολυμπιακό 2-0. Εκεί περίμεναν πολύ να υπάρξουν τριγμοί στην ομάδα. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η ομάδα συνέχισε, ξεπέρασε δύο αυτές κακές ήττες, και από τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια και από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, και από εκεί πέρα κατάφερε να μην κοιτάξει καθόλου πίσω. Από τις 26 νομίζω Οκτώβρη και μετά πήγε σε ρή χωρίς να έχει καμία ήττα. Στα τελευταία 24 μάτς μαζί με τα play-off είχε 16 νίκες και 8 ισοπαλίες. Ήταν πιο σταθερή ομάδα από τις άλλες. Δεν έχασε κάποιο μάτς στα play-off εκεί που κρίνονται τα πάντα. Η ΑΕΚ δεν έχασε κάποιο μάτς. Έκανε μεγάλο διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι. Από ξεκίνησαν όλα με το διπλό στο Καραϊσκάκι. Χωρίς να παίξει βέβαια το φοβερό ποδόσφαιρο. Ένα μέτριο μάτς και από τις δύο ομάδες. Δεν κινδύνεψε η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Εκτός από μια φάση, αν θυμάμαι καλά, με τον Ερκαμπή που γύρισε ένα σουτ, πέρασε λίγο έξω από την εστία του 300. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ είχε βάλει ένα γκολ νωρίς. Το κράτησε σχετικά εύκολα. Και από εκεί φάνηκε ότι είναι φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα. Και το μεγάλο, η μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό, εκεί που τελείωσαν τα πάντα, που ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έφεραν ισοπαλία 1-1. Η ΑΕΚ έβαλε γκολ στο 94-93 με τον Ζωάο Μάριο, και κάπου εκεί τελείωσε το πρωτάθλημα. Η χθεσινή αγωνιστική ήταν μόνο και μόνο για τις ομάδες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού για την δεύτερη θέση. Η Άστρα πήρε την νίκη με την Μπέρνη, δύσκολα βέβαια, αλλά την πήρε την νίκη. Αυτό ήταν, οι τρεις βαθμοί να μπουν στο σακούλι και είναι πολύ κοντά για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Το γκολ το έβαλε ο Χάβερτς στο 37. Έχει να πάρει πρωτάθλημα 22 χρόνια, παιδιά, η Άστρα, και είναι πολύ κοντά στο να το κατακτήσει φέτος την Premier League. Είναι τώρα που μιλάμε συν 5 από τη City, η οποία παίζει σήμερα, είπαμε, με την Bournemouth εκτός έδρας, και απομένει ένα μάτς τελευταίο που θα παίξει στο Selhurst Park, εκεί στο γήπεδο της Crystal Palace, με την Crystal Palace, η οποία είναι αδιάφορη, δεν πάει για κάτι. Εκεί ίσως να δούμε την Arsenal να σηκώνει το φετινό πρωτάθλημα εκεί στην Premier League, και ο φίλος μου ο Γιώργος από το Λονδίνο να πηγαίνει να αγκαλιάζει και να σπάζεται τον Αρτέτα.

Ο τελικός είπαμε είναι Freiburg στο Βίλα. Βέβαια τα... οι αποδόσεις νομίζω ότι είναι πολύ μικρές για τελικό τώρα Europa. Ναι, τελικό Europa είναι πολύ μικρές οι αποδόσεις. Από ό,τι βλέπω η Freiburg είναι στο 5.25, το Χ 3.75, το διπλό της Άστον Βίλα μόνο στο 1.65. Εντάξει, φαβορία Άστον Βίλα, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο να το πάρει, αλλά 1.65 είναι πολύ μικρό για τελικό Ευρώπης, είναι μικρό το 1.65. Είπαμε παρέα μας στο μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού, σας προσφέρει ένα μπουκαλάκι ή Παρασκευή ή Σάββατο, ποια μέρα θέλετε, ή ελληνική βραδιά Παρασκευή ή Σάββατο βραδιά χάους. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.

Είχαμε και τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική ομάδα, για τα παιχνίδια που έχουμε, τα δύο φιλικά απέναντι στη Σουηδία και στην Ιταλία, 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα, αλλά πλησιάζουν οι μέρες. Στην αποστολή Τζολάκης, Μαντάς, Βλαχοδήμος, οι θεματοφύλακες. Αμυντική, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Ντόι, μετά από καιρό και πάλι ο Ντόι, Ρώτα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης και Κυριακόπουλος, και χαφ επιθετική, Καρέτσας, Παυλίδης, Τζόλης, Μουζακίτης, Κοστούλας, Κοκοστούλας έχει καιρό να κληθεί, Κωνσταντέλιας, Δουβίκας, Ζαφύρης, Τετέι, Τριάντης, Μασούρας, Κουρμπέλης και Κοντούρης είναι οι παίκτες που έχει καλέσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα φιλικά με τη Σουηδία και την Ιταλία, είπαμε 4 και 7 Ιουνίου.

Ο φίλος ο Χάρης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Χάρη μου, είσαι ok, πήρα όνομα επώνυμο. Είσαι κομπλέ φιλαράκο. Απλά να μου στείλεις αν θέλεις ποια μέρα, Παρασκευή ή Σάββατο, ή μπορεί να διαλέξεις και τις δύο μέρες. Να πας ποια μέρα θέλεις δηλαδή, εκτός αν θέλεις κάποια συγκεκριμένη μέρα, Παρασκευή ή Σάββατο. Φίλε, Χάρη. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου φίλε Παντελή, μιλάμε καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Πόσα περνάνε τώρα τα βράδια μας χωρίς ποδόσφαιρο. Έχουμε ποδόσφαιρο φίλε μου, έχουμε τώρα την Ευρωλίγκα βασικά, μπάσκετ. Έχουμε την Παρασκευή τους δύο ημιτελικούς, σπουδαία μας και τα δύο. Και έχουμε και Μουντιάλ, ξεκινάει σε λίγες μέρες, θα δούμε Μουντιάλ. Άρα έχουμε καλοκαιράκι, ένα μήνα. Να βλέπουμε μπαλίτσα. Έχει και παιχνίδια τώρα από σκανδιναβικές χώρες, από Λατινική Αμερική. Έχει γενικά, έχει αρκετά παιχνίδια και το καλοκαιράκι. Αλλά το Μουντιάλ θα μας κρατήσει τροφιά για περίπου ένα μήνα. Μετά πάμε για μπάνια όλοι μας. Και θα έχουμε και τα μεταγραφικά, ε. Θα έχουμε να ασχολούμαστε. Θα περάσουν πολλά ονόματα φίλε μου. Άλλα θα είναι υπαρκτά, άλλα θα είναι παραμυθένια.

Δημήτρης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και σε όλα τα παιδιά και βέβαια στο Χάτζιμαν, στο Μπέλο και στο Τζίτζι και στο Στρατάκι, οι οποίοι και οι τέσσερις μια εβδομάδα πριν, μάλλον η εβδομάδα που μας πέρασε, και οι τέσσερις ήταν εξαφανισμένοι. Καλά, ο Χάτζιμαν χόρευε, εντάξει, χόρευε. Έχει πάρει τους δρόμους και χορεύει ο Χάτζιμαν. Τζίτζις, Μπέλος και Στρατάκης αγνοούνται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη.

το διαβάζω πέρα ένα θεματάκι για, τους, για τα χρήματα που θα πάρουν οι ομάδες που έχουν κλειδώσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκινάει τα play-off Champions League μονοπάτι πρωταθλητών. Ολυμπιακός δεύτερος προκριματικός Champions League μονοπάτι μη πρωταθλητών. Όφη play-offs Europa League. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος προκριματικός Europa League. Ο Παναθηναϊκός δεύτερος προκριματικός του Conference. Λοιπόν, έτσι πως πάει το πράγμα, η ομάδα, η χώρα μας ξεκινά την περίοδο 26-27 με μίνιμουμ δύο ομάδες σε ευρωπαϊκές League Phase, καθώς πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα πάει αν αποκριστεί στα play-off του Champions League, αν αποκριστεί θα πάει στη League Phase του Europa, ενώ Όφη αν δεν προκριθεί μέσα των play-off του Europa θα πάει κατευθείαν στη League Stage του Conference League. Άρα δύο ομάδες είναι σίγουρες. Βέβαια μπορεί να συνεχίσουν και οι πέντε, εντάξει. Μπορεί να συνεχίσουν και οι πέντε και να έχουμε πέντε ομάδες στα ευρωπαϊκά μονοπάτια. Ωστόσο η κοινόμαυρη της ΑΕΚ, δηλαδή και η ασπρόμαυρη του Όφη, έχουν ήδη μια πρώτη εικόνα για τα μίνιμουμ χρήματα που θα μπορούν να απολογίζουν του χρόνου από την UEFA, αφού ξεκινούν τη σεζόν με 8.600.000 η ΑΕΚ και 3.340.000 ο Όφη.

βέβαια, αν μπουν οι ομάδες, αν μπει ας πούμε η ΑΕΚ στο Champions League, θα είναι πολλά πάνω τα χρήματα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και ο Φώτης. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα ο Κυριάκος από τον Βόλο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, το πρωί, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Έχει λέει εκεί μια ωραία φύση για τρεις. Πάμε
5: εκεί. Ήταν, δεν είναι τόσο δύσκολο τώρα.

μόλις νυχτώνει. Ανατελεί σιωπή. Ρίχνει το φως της στο διάρρη σαν φεγγάρι.

σε ζευγάρι. Όμως το τίποτα μοναχά είναι εκεί. Με μας μοιράζεται το ίδιο μαξιλάρι. Και αυτά τα λόγια που η καρδιά διψάει να πει, με φοβοκρύβονται στο χρόνο το σιρτάρι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.
2: Radio Rumeli News.
4: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το βελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομικά.

0: Ελληνικών. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
0: Όλοι θα πάρετε!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφορά.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
1: Απέραντο γαλάζιο. Μουσική. Με μία λέξη. Ελλάδα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.